παρόν ο Θεός, όχι σαν μία αφηρημένη έννοια, αλλά σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα, είναι Αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο οποίος έδωσε το φως στον τυφλό, που ανέστησε τον Λάζαρο, που έγειρε τον παράλυτο, που σταυρώθηκε, ανεστήθη και ανελήφθη. Και δεν έφυγε κάπου μακριά, αλλά υπάρχει γύρω μας. Μέχρι τη συντελεία του αιώνος, λέγει ο Χριστός, είπε ο Χριστός στους μαθητάς, εγώ θα είμαι διαρκώς δίπλα σας, λέγει. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, υπάρχουν όπως είπαμε δύο πρόσωπα στο έργο της προσευχής. Εκείνος που ζητάει, εκείνος που ακούει. Εκείνος που κρούει την πόρτα και εκείνος που ανοίγει την πόρτα και δίδει στον άνθρωπο που κρούει την θύρα. Σε αυτήν λοιπόν την επικοινωνία μεταξύ των δύο προσώπων αδελφοί, εν προκειμένου που αναφερόμαστε στο ένα πρόσωπο που είναι ο άνθρωπος, που είμαστε εμείς οι ίδιοι, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος, πρέπει να υπάρχουμε εγώ, εσύ αδελφέ, ολόκληρος ο άνθρωπος, όλο μας το είναι. Να υπάρχει δηλαδή εκείνη την ώρα μαζί, εκεί την ώρα της προσευχής, στον τόπο της προσευχής, να υπάρχει και ο νους, να υπάρχει η καρδιά, να υπάρχει η θέληση, να υπάρχει, ναι, ακόμα και αυτό του το σώμα. Δηλαδή θα έλεγα αδελφοί μου, αυτό το τραγικό που παθαίνουμε όλοι μας δυστυχώς και πάρα πολλές φορές, όχι να είμαι στην εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία και το μυαλό μου να είναι φευγάτο από εδώ και από εκεί και σκέφτομαι που θα πάω μετά, με ποιον θα πιω καφέ, σε τι με έχει εδικήσει ο τάδε και τι μου είπε η συμπεθέρα και ποια είναι αυτή που μπήκε μέσα και πώς είναι ντυμένη και πώς πήγε και κάθισε και τι μίλησε και πώς κοινώνησε και πότε κοινώνησε και χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Αλλά κυρίως το ότι ταξιδεύουμε, βρισκόμαστε στην παραθέρηση, στον τόπο που θα θέλαμε να είμαστε, να πάμε και μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε. Και μάλιστα θα ήθελα να πω αδελφοί μου ότι αυτό που ακούμε από πολλούς ανθρώπους ότι δεν καταλαβαίνω τα λόγια της Εκκλησίας και γι' αυτό δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, δεν καταλαβαίνω, ξέρετε, ναι έχουν δίκιο ότι δεν καταλαβαίνουν, μα αφού δεν είναι εκεί πώς να καταλάβουν, αφού πηγαίνουν στο ναό και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα φεύγουν και αρχίζουν να ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί και να χαλβαδιάζουν και ενώ με το σώμα είναι μέσα στο ναό. Όπως όλοι μας ξαναλέω το παθαίνουμε αυτό, εν τούτης όμως η θέληση, ο νους, η διάθεση, τα πάντα αρχίζουν και σκέφτονται πράγματα τα οποία είναι εκτός του ναού. Μπορεί αδελφοί μου να συζητάμε με κάποιον, να συζητάμε σε έναν χώρο παράδειγμα που πήγαμε να καταθέσουμε μία αίτηση, να ζητήσουμε κάτι, να απευθύνουμε την αίτησή μας στον άνθρωπο αυτόν και ταυτοχρόνως ενώ μιλάμε να σκεφτόμαστε το που θα πάμε να πιούμε καφέ και πώς θα περάσουμε την άλλη μέρα που είναι γιορτή και θα βγω με τους φίλους μου και τους συγγενείς έξω και να μπορέσω τελικά να καταλάβω τι θα μου πει ο υπάλληλος εν προκειμένου που είμαι στην υπηρεσία εκεί που μου δίνει εξήγηση πώς να κινηθώ, πώς να συμπεριφερθώ, πώς να διεκπαιρεώσω την υπόθεσή μου, τι να προσέξω, είναι δυνατόν να καταλάβω. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί το μυαλό μου είναι εκτός. Ενώ εκεί βλέπετε όταν πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, σε έναν χώρο για να ζητήσουμε κάτι, προσέχουμε και παίρνουμε και χαρτάκι και σημειώνουμε για να σημειώσουμε τις ενέργειες που θα πράξουμε με τη σειρά. Εκεί το κάνουμε. Στην εκκλησία όμως δεν υπάρχει διάθεση, εκεί το θέλω. Στην εκκλησία δεν το θέλω, στην προσευχή δεν το θέλω. Θέλω απλώς μόνο να πράξω το τυπικό και ταυτοχρόνως να είμαι όπου εγώ θέλω, σωματικά στο ναό, για τους άλλους, για μένα. Βρίσκομαι, περιδιαβαίνω χίλιους δυο τόπους και πράττω χίλιες δυο ενέργειες. Και μετά διαμαρτύρομαι και λέω, «Ωχ, τι να πάω μωρέ στην εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνω τίποτα». Μα αδελφέ μου, πώς είναι δυνατό να καταλάβεις, αφού δεν είσαι εκεί, το μυαλό σου δεν το έχεις εκεί. Πηγαίναμε, αδελφοί μου, στο σχολείο, έλεγε ο καθηγητής χίλια δυο πράγματα, εξηγούσε τις ασκήσεις και μετά λέγαμε πω πολύ δύσκολο.

τα μαθηματικά, δύσκολο το συντακτικό, πού να το μάθεις αυτό? Μα αφού παιδάκι μου δεν προσέχεις εκεί την ώρα που παραδίδει ο καθηγητής, πώς είναι δυνατόν να καταλάβεις την άσκηση, να καταλάβεις το συντακτικό και χίλια δυο άλλα πράγματα? Ναι αδελφοί μου, δεν υπάρχει δικαιολογία, σε εμάς οφείλεται. Μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία και τις ευχές και χίλια δυο πράγματα, του διαβόλου είναι αυτά. Όχι, σε εμάς είναι, γιατί δεν προσέχουμε αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς, λέγουν οι ευχές, λέγουν μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα αδελφοί μου, στον χώρο της προσευχής. Θα το πούμε και πιο κάτω εξάλλου και σε άλλη εκπομπή, θα πάρουμε να κάνουμε προσευχή, να διαβάσουμε το απόδειπνο, γιατί έτσι μας είπαν, για να βάλουμε μία σειρά στη ζωή μας. Και το μυαλό μας δυστυχώς είναι αλλού. Μπορεί να παίρνουμε να κάνουμε όρθρους, μεσανεκτικά, να κάνουμε απόδειπνα, να κάνουμε παρακλήσεις, να ψάλουμε στο σπίτι μας, γιατί... Αλλά δεν σημαίνει την ώρα που κάνω προσευχή και διαβάζω την παράκληση επί παραδείγματι στην Παναγία να πετάγομαι και να λέω «Γεωργάκη, κλείσε το φως! Μαρία, κλείσε το φούρνο!» Να έχω το νου μου δηλαδή μία το φως, μία το φούρνο, μία το ένα, μία το άλλο. Δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένας τύπος, έτσι για να πούμε ότι το κάναμε και όφελος μηδενικό. Γι' αυτό φτάνουμε να είμαστε λεγόμενοι χριστιανοί, λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να κάνουμε, να μετερχόμαστε χίλια δυο πράγματα, να ταλαιπωρούμε στην πραγματικότητα τον εαυτό μας, αλλά δυστυχώς προσευχή, επικοινωνία με τον Θεό δεν μπορούμε να πετύχουμε, γιατί είμαστε στην κοσμάρα μας αδελφοί. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αδελφοί μας λέγει, στον χώρο της καθαρής προσευχής ελάχιστοι βρίσκονται. Ναι αδελφοί μου, το καταλάβαμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα παρατήσουμε το έργο, θα αποδυναμώσουμε, αφού δεν κάνουμε προσευχή δεν θα σταματήσω να κάνω προσευχή, επειδή δεν καταλαβαίνω την άσκηση στα μαθηματικά θα σταματήσω να πηγαίνω στο σχολείο. Όχι, απλά να σημάσουμε λίγο τον εαυτό μας, να σημάσουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε στην πραγματικότητα, στην ουσία, ότι επικοινωνώ με τον Θεό, με την Παναγία, και πώς έχεις εσύ άνθρωπέ μου το θράσος εκείνη την ώρα που απευθύνεσαι στον Θεό και εκείνος έχει στήσει αυτή και σ' ακούει και σε προσέχει. Εσύ να ασχολείσαι με το ποιος πέρασε από το σπίτι και τι έγινε το φως και αν καίει το φως και καίει ρεύμα και χίλια δυο πράγματα, και μόνο συγκεντρωμένος δεν είσαι. Ποτέ αδελφοί μου μην σκεφτούμε ότι με την προσευχή χάνουμε τον καιρό μας. Όταν βλέπουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε όφελος, γιατί δεν προσευχόμαστε πραγματικά, αληθινά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τότε έρχεται ο διαβολάκος και λέει «Α, μωρέ, τώρα κάθεσαι και κάνεις προσευχή, άι παράτατα τώρα εκεί, είδες κανένα όφελος, τον καιρό σου χάνεις, πάρε να κάνεις κάτι άλλο δήθεν, πιο θετικό, πιο ωφέλιμο, για να σε οδηγήσει μετά στο κουτσομπολιό, στην τηλεόραση, στην αργολογία, σε χίλια δυο άλλα πράγματα». Ναι αδελφοί μου, η προσευχή είναι ό,τι σημαντικότερο και είναι το πιο μοναδικό, ό,τι πιο μοναδικό και σπουδαίο και χρήσιμο και σημαντικό έχουμε και πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Και αδελφοί, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι κάνουμε απόδειπνο και το μυαλό μας είναι αλλού και προσέχουμε άλλα πράγματα και ότι τελικά φτάνουμε, παρότι κάνουμε προσευχές και πολλά πράγματα άλλα, δεν βλέπουμε όφελος στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν το λέγω για να απογοητευθούμε, αλλά για να ξυπνήσουμε, να αποκτήσουμε εγρήγορση, να προσέξουμε τον εαυτό μας πώς κινείται, πώς στέκεται στην προσευχή, για να επανέλθουμε μέσα στον σωστό δρόμο της αληθινής προσευχής. Αλλά ακόμα και το άλλο, την άλλη περίπτωση που επειδή κάνω αυτού του είδους τις προσευχές και τις ακολουθίες χωρίς την πραγματικότητα να καταλαβαίνω και να νιώθω τίποτα, νομίζω ότι έφτασα σε ύψη αρετής και έχω δικαιώματα και είμαι σπουδαίος άνθρωπος και είμαι πνευματικός άνθρωπος. Αδελφοί, μην πετάμε στα σύννεφα, είδατε τι είπε ο Άγιος Ιωάννης. Λέγει, δυστυχώς
ελάχιστοι βρίσκονται στον χώρο της καθαρής προσευχής. Μην πετάμε στα σύννεφα, αλλά και μην αφήνουμε το έργο μας να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Και τουλάχιστον θα έλεγα, έστω και αυτό το τυπικό που κάνουμε, τουλάχιστον είμαστε στην αρχή του δρόμου της προσευχής. Αχ αδερφοί μου, η προσευχή δεν το έχουμε καταλάβει. Η προσευχή είναι μια διαρκής, συνεχόμενη κατάκτηση, προσπάθεια κατάκτησης αυτού του Θεού. Για να δούμε όμως τώρα αδερφοί μου, και ποιο πρέπει να είναι τελικά το αντικείμενο της προσευχής. Δηλαδή το περιεχόμενο, αυτό που θα ζητήσουμε, αυτό που λέμε, τι θα είναι το αντικείμενο, ποια είναι η ουσία της προσευχής, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Πρώτο αδελφοί μου, και κατά πρώτο μάλιστα, ξέρετε ποιο είναι, είναι η δόξα του Θεού. Κατά πρώτο, πρώτα πρέπει δια της προσευχής, μέσα από την επικοινωνία μας με τον Θεό, κυρίως πρώτα-πρώτα να γίνεται με ποικίλους τρόπους, λόγια, εκφράσεις, ποικίλες, αφορμή και πράξεις, κινήσεις, όπως είπαμε, η δουλειά μας, οτιδήποτε κάνουμε, να είναι όλα αυτά πράξεις, λόγια, δοξολογίας του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο, το κατά πρώτο. Το δεύτερο είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, αδελφοί μου, τα διάφορα τα οποία έχουμε. Και στο τρίτο είναι οι ανάγκες του πλησίον, των αδελφών μας, των άλλων ανθρώπων, του κόσμου, της κοινωνίας ολόκληρης, αδελφοί μου. Για να δούμε όμως λίγα πράγματα πάνω στο θέμα ότι πρέπει πρώτο-πρώτο να είναι αντικείμενο της προσευχής η δόξα του Θεού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένοι, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασής σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν τη δάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών,

0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Έχουμε ακούσει λοιπόν αυτή την αντιπαράθεση ανθρώπων της Εκκλησίας και ψυχολόγων. Από τη μια πλευρά δεν πρέπει να εκφράζεις την οργή σου, λέει ο Κύριος, και από την άλλη πρέπει να εκφράζεται την οργή σας. Και έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα και εσένα, υποθέτω, οι μαθητές σου, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το σωστό. Η απάντηση είναι ότι όταν ένας ιερέας, ένας θεολόγος λέει ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι και λέει μένει μόνο σε αυτό,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει σωστά.
1: Δεν μιλάει.
0: Γιατί πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά και εκεί θα δούμε ότι η οργή πρέπει να κοινοποιείται, αλλά πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος. Και πάμε λίγο και στον τίτλο της σημερινής ομιλίας που είπαμε «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», γιατί καταρχάς μας μπερδεύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Εφεσίους «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να, η αντίφαση ίδια υπάρχει μέσα στον λόγο τον Αποστολικό. Πώς γίνεται να οργιστώ και να μην αμαρτήσω, αφού ο Χριστός λέει ότι θα κρυφθεί όποιος οργίζεται. Και λέει ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ότι επειδή είσαι αδύναμος άνθρωπος, μπορεί να οργιστείς. Κοιτάξτε, ένα ψυχολογία βαθιά. Επειδή είσαι αδύναμος, μπορεί να οργιστείς. Φρόντισε όμως, λέει ο Παύλος, και το ερμηνεύει τώρα και ο Άγιος Χρυσόστομος, μέχρι το δύση του ηλίου να σου έχει περάσει ο θυμός, να τα έχει βρει με τον άλλο. Και τώρα αρχίζει ο Χρυσόστομος και πάει σε βαθύτερη ψυχολογία. Γιατί αν κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέει, αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό που συνέβη, θα πάρει τεράστια διάσταση μέσα σου και μετά θα γίνει ένα πάθος που θα στραφεί ενάντια στον άλλον. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα. Μιλάω με τον Ηλία, λέμε κάτι, δεν του λέω αυτό που έχω μέσα μου, γιατί φοβάμαι, γιατί έχω δειλία. Παρένθεση, να το πούμε και αυτό μετά. Πολλές φορές μπορεί να καλύψω τη δειλία μου πίσω από ένα ευαγγελικό χωρίο. Δεν του μιλάω του Ηλία, γυρνάω σπίτι και είμαι θυμωμένος μαζί του. Ενώ θα τη βρήκαμε. Εντάξει, αδερφή, ναι, αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Γυρνάω σπίτι. Είμαι θυμωμένος. Το βράδυ, να θυμηθούμε τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αρχίζω και φορτώνω μέσα μου όλες αυτές τις σκέψεις. Έπρεπε να του πω αυτό. Αρχίζω και μέσα μου κάνω αγώνα ενάντια στον Ηλία. Τον θυμώνω. Την επόμενη μέρα που θα τον δω, τον μισώ. Το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε λοιπόν, όταν πάμε στο ερώτημά σου, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εκφράσω αυτό που νιώθω. Αλλά δεν πρέπει να τον εκφράσω με τον εμπαθή τρόπο, να σε βρίσω, να σου φωνάξω, να σε χτυπήσω. Η οργή, προϋποθέτει πάντα, και πρέπει να τη βάζουμε αυτή την παράμετρο στις κουβέντες μας, έναν μετανοούντα άνθρωπο. Γιατί συνήθως κάνουμε τις κουβέντες μας και θεωρούμε ότι έτσι όπως είμαστε, θα βρούμε ένα καλό τρόπο συμπεριφοράς, ένα savoir vivre των χριστιανών. Αυτό δεν ισχύει.

0: Ο χριστιανός είναι ένας μετανοών άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος διαρκώς προχωράει στη θεραπεία του. Αν εγώ έτσι όπως είμαι τώρα ψάχνω να βρω έναν τρόπο συμπεριφοράς γιατί διαβάζω τα κείμενα, δεν πρόκειται να πάω πουθενά να σπάσω τα μούτρα μου. Προϋποτίθεται ότι εγώ είμαι σε μια διαρκή πορεία μετανοίας, βία της φύσεως δυναικής, λέει η κλίμακα, και βιαστή αρπάζου στην βασιλεία, είπε εσύ πριν, που λέει ο Κύριος. Είμαι σε μια διαρκή πορεία όπου θα κάνω λάθος και μία και δύο και τρεις και τέσσερις, θα μου βγει η οργή. Είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό λέει στο γεροντικό ο Μέγας Αντώνιος, ουδείς απείραστος δύναται εισελθεί στη βασιλεία των ουρανών. Θα πειραστώ πολλές φορές. Αλλά καθώς πειράζομαι, θα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλω κάποια βήματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να κρατιέμαι, να κρατάω μια σιωπή. Λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου, αν σου έρθει η οργή, σιώπησε. Μην πεις τίποτα. Άφησε να περάσει λίγος χρόνος. Και ύστερα πήγαινε μίλα στον άλλον. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα οι ανώνυμοι, πώς υπάρχουν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, υπάρχουν οι ανώνυμοι οργισμένοι και λέει να έχεις κάποια βήματα. Και το πρώτο βήμα που κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν μια άλλη κατεύθυνση, είναι όταν θυμώνεις να πηγαίνεις στο διπλανό δωμάτιο. Εδώ η πατερική εμπειρία το λέει αιώνες πριν. Κράτησε το θυμό σου καταρχάς, να έρθει σε μια ισορροπία για να πας να μιλήσεις στον άλλο. Και προσέξτε πάλι πώς έρχεται η πατερική εμπειρία και η ανθρωπογνωσία να το συμπληρώσει. Γι' αυτό λέω είναι λάθος, λέμε η Εκκλησία είπε δεν πρέπει αυτό. Ναι, είναι αμαρτία. Αλλά μέχρι να φτάσεις στο σημείο εκείνο να μην οργίζεσαι και να αγαπάς τον εχθρό σου, είναι τη διάφορη πορεία που θα ακολουθήσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, είδα κάποιους λέει να ξεσπάνε το θυμό τους και να βγάζουν και να εκφράζουν την νησικακία χρόνων. Η απόθεση του θυμού δημιουργεί νησικακία. Θύμωσε με τον Ηλία, γιατί δεν είπε αυτό που έπρεπε, το κράτησα το βράδυ, την επόμενη μέρα, φόρτωσα. Και μετά οδηγούμε σε μνησικακία. Άρα λοιπόν στο ερώτημα, η Εκκλησία λέει αυτό, οι ψυχολόγοι λέει εκείνο ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να εκφράζω τον θυμό μου λέγοντας, κοινωνώντας με τον άλλο το πρόβλημα που έχω, συζητώντας το. Μέσα από πειρασμούς που θα περάσω, σιγά σιγά θα μάθω να ελέγχω το θυμό μου, γιατί στην αρχή μπορεί να μην μπορώ, γιατί πάμε ξανά στο αρχικό ερώτημα, πώς δημιουργείται αυτό. Αν εγώ είμαι ένα κακοποιημένο παιδί, δεν θα έχω μάθει να βγάζω την. Θα έχω μάθει να βγάζω την οργή μου, είμαι θυμωμένος πολύ. Αν με έχει εγκαταλείψει η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν είμαι σε τρυφερή ηλικία, είμαι θυμωμένος. Βλέπουμε ανθρώπους 60 χρονών, 70 χρονών, έχουν τεράστιο θυμό. Και τώρα ρωτάς γιατί είσαι τόσο θυμωμένος, οτιδήποτε λες. Και είναι θυμωμένος γιατί υπάρχει κάτι στο παρελθόν, στα παιδικά του χρόνια, ή μια διάψευση, μια ματέωση που δεν τη θεράπευσε. Και όλο αυτό το αθεράπευτο οδηγεί σε μια επιθετικότητα. Ναι, η απάντηση είναι μία νομίζω σε όλα τα ερωτήματα. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται τον δρόμο της μετανοίας και αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του, υπάρχει αυτή η συγκλονιστική φράση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, την οποία και εγώ την έχω πει πάρα πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κατηδίαν συζητήσεις, αλλά όλο μου αποκαλύπτεται, που λέει δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και τίποτα πιο κοπιαστικό από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είναι σημαντικότερο από το να δεις αγγέλους και να αναστήσεις νεκρούς. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, τότε θα έχει συναντήσει το Θεό. Αυτό που ο μέσος θρησκευόμενος άνθρωπος όλες τις θρησκείες και στο χριστιανισμό θεωρεί ότι το μείζον να αναστήσεις νεκρούς, ένα μεγάλο θαύμα, να δεις αγγέλους, το βάζει δεύτερο. Μας θυμίζει και τον Απόστολο Παύλο.
1: Εάν τις γλώσσες
0: των ανθρώπων λαλών. Και λέει να γνωρίσεις τον εαυτό σου σε βάθος και τότε θα γνωρίσεις το Θεό. Γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου μπορεί να τον αλλάζεις. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, μπορώ να θεραπεύω το κατοικόνα μου και προχωρώ προς το καθομείο σου. Μπορώ να καταλαβαίνω τα τραύματά μου. Και ο τρόπος της αγάπης εν Αγίω Πνεύματι, γιατί νομίζω ότι αν βγάλουμε την έννοια του Αγίου Πνεύματος από τη συζήτησή μας, είμαστε δύο φιλολογούντες θεολόγοι, δύο ψυχολογούντες θεολόγοι, ξέρω εγώ τι. Αν δεν υπάρχει πίσω από όλα αυτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται στον άνθρωπο, όταν καταθέτει τη φιλαυτία του και την περηφάνεια του και την κοινοδοξία του και τα τραύματά του όλα στα πόδια του Χριστού, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε θεωρίες, λέμε λόγια. Αν δεν θεωρώ δηλαδή ότι τα τραύματα που μπορεί να εισέπραξα στην παιδική μου ηλικία, η κακοποίηση, η εγκατάλειψη ή οτιδήποτε κουβαλάει κάθε άνθρωπος, ή η κακοποίηση μέσα σε ένα γάμο, ή οι διαψεύσεις οι μεγάλες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που του κόψαν τα φτερά. Βλέπω, ήρθε τις προάλλες ένας άνθρωπος που ήθελε κάτι να σπουδάσει, δεν τον άφησαν οι γονείς του, είχε μεγάλο χάρισμα σε αυτό, παντρεύτηκε, μπήκε και κουβάλαγε ένα τεράστιο βάρος από αυτό και είχε ένα θυμό. Εγώ δεν μπόρεσα, άλλοι μπόρεσα. Είναι τόσα πολλά τα τραύματα που κουβαλάει η ανθρώπινη ψυχή. Αν βγάλουμε τον παράλογο του Αγίου Πνεύματος και την έννοια της αυτογνωσίας αυτή που προτείνει ο Αββάς Ισαάκ, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να είμαστε δύο άνθρωποι που λέμε ωραίες κουβέντες από αυτές που έχουν στα ημερολόγια από πίσω και τις βλέπουμε. Θέλουμε να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, για να έρθουμε στα δικά μας, το μεγάλο πρόβλημα τον 20ο αιώνα για την Ορθόδοξη παράδοση και ειδικά και μετά τον πόλεμο, ήταν ότι η έννοια της αυτής της μαθητείας χάνεται και περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, οργανώσεις, σε συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων και ή παίρνει μια νομική διαδικασία ή μια τυπική διαδικασία. Χάνεται η έννοια και της διδασκαλίας και της θεραπευτικής. Δηλαδή ο άνθρωπος αντί να πάει να καταθέσει τα συμπτώματα της ασθένειάς του ή εμφανίζεται στον πνευματικό για να του πει πόσο καλός είναι ή μένει στα επιφανειακά της πίστης, νίστεψα, δεν νίστεψα, εντάξει είναι και αυτά ενδεικτικά, αλλά είναι διαφορετικό να πάω και να πεις, ξέρεις, καταπίεζω τη γυναίκα μου. Έχω ένα θυμό μέσα μου και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Να πάμε σε πιο καθημερινά, που δεν φαίνονται. Πιέζω το παιδί μου για να είναι, περάσει στο πανεπιστήμιο, ενώ το παιδί μου μπορεί να έχει ταλέντο στη μουσική. Αλλά εγώ, επειδή είμαι δικαιωμένος, είπες για το δίκαιο στην αρχή της συνομιλίας μας. Εγώ που έχω δίκαιο, ως πατέρας θέλω το παιδί μου να σπουδάσει και να γίνει μηχανικός όπως και εγώ. Το παιδί μου όμως είχε ταλέντο για μουσικός. Εγώ το πιέζω, του διαλύω το γνωμικό του θέλημα. Το μαλώνω, του φωνάζω, το τραυματίζω και αυτό μπορεί εξαιτίας μου, για να πούμε και αυτό που είπαμε με το φαινόμενο της πεταλούδας που μπορεί να διηγηθεί, ναι, να πάει στην παρέα εκεί στην πλατεία της γειτονιάς που είναι μαζί με όλα τα παραπονεμένα παιδιά που κάποια είναι και παραβατικά και να μπλέξει. Και μετά εγώ θα έρθω και θα λέω δικαιωμένο στον ιερέα ότι κοίταξε να δεις, εγώ κάνω το καλύτερο για το παιδί μου, του φώναζα λίγο, του φώναζα λίγο, δεν με άκουγε όμως, αν με άκουγε τώρα θα ήταν μηχανικός. Όταν αναγνωρίσουμε την τυφλότητα που έχουμε ως άνθρωποι, και είναι βασικό στοιχείο για την πορεία της αυτογνωσίας, να ξεκινήσουμε όχι λέγοντας ότι εγώ είμαι κάτι, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων της Εκκλησίας που τους έχουμε και τους φυλάμε τις εικόνες και καθόμαστε ώρες να τις προσκυνήσουμε, ήταν ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ότι καταρχάς ήταν λάθος. Και υπάρχει αυτό το παράδοξο που λέμε στην πνευματική πορεία, που μόνο πρέπει να το καταλάβει κανείς, να το νιώσει το πετσί του, το διαβάζουμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, όσο προχωράει κανείς προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει την απόσταση που τον χωρίζει από εκείνο και την αδυναμία του. Αλλά ταυτόχρονα χαριτώνεται. Και λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω ένα απλό παράδειγμα που κολλάει στην περίπτωσή μας. Ένας αγίμνος άνθρωπος κάθεται μπροστά στην τηλεόρασή του, οργισμένος συνήθως, βλέπει ποδόσφαιρο, ότι του αρέσει, ότι άθλημα, και βρίζει τους ποδοσφαιριστές. Ψοφίμια.
1: Παλτά.
0: Ναι. Δεν αξίζεται τίποτα. Τρώει πίτσες και μπύρες, χοντρός και τους κατηγορεί. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον βάλεις λίγο να προπονηθεί, θα συνειδητοποιήσει ότι εκείνος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Όσο γυμνάζεται και δυναμώνει, θα καταλαβαίνει πόσο τεράστια απόσταση είχε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έβριζε. Και γίνεται επικής, αλλά κατανοεί κατευθείαν πόσο μεγάλη απόσταση τον χωρίζει από το να είναι τόσο πολύ γυμνασμένος. Στα πνευματικά είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει κριτήριο, παρά μόνο αν το κριτήριο αυτό της κατάστασής μου το καταθέσω σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάνει τον ίδιο αγώνα. Και έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον πνευματικό, και την συνεχίζει κιόλας. Ούτως ώστε, όπως ο αθλητής με τον προπονητή, να πάω και να του πω: κοίταξε, πάτερ, κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικογένειά μου. Κανονικά θα έπρεπε να έχω μια καλή επικοινωνία με το γιο μου που είναι έφηβος. Τσακώνομαι συνεχώς και του φωνάζω. Δεν θέλω να μου πεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θέλω να μου πεις πώς φταίω εγώ. Γιατί αφού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να έχω ειρήνη, εγώ τον εξέφραζα το θυμό μου στο παιδί μου. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει. Και εδώ καλείται ο πνευματικός, αν έχει κάνει τον ίδιο αγώνα, να αρχίσει να διερευνεί. Και να αρχίσει να διερευνεί ποιος είναι ο θυμός του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό της άλλης οικογένειας. Λένε οι ψυχολόγοι σήμερα για συστημική ψυχολογία. Μα αυτό συνέβαινε όταν λειτουργούσε η σχέση της μαθητείας πνευματικού και εξομολογουμένου και δεν ήταν πάω δύο φορές το χρόνο να πάρω μια ευχή να φύγω ή μια νομική διαδικασία. Γιατί ενδιαφερόταν να μάθει τι συμβαίνει στην οικογένεια. Υπάρχει περίπτωση ένας ηγούμενος σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει μόνο τον ένα μοναχό όταν υπάρχει μια διαμάχη και να διαφορήσει για τους άλλους? Όχι. Τότε πώς μπορεί να ακούω μόνο τον ένα την οικογένεια? Δηλαδή η απάντηση είναι ότι πνευματική πορεία σημαίνει πνευματική συμπόρευση. Και σημαίνει πνευματική συμπόρευση όχι με αυτά τα σχήματα που τα ακούω τελευταία πάρα πολύ, υπακοή, σαν μια μηχανιστική μεταφορά της ερήμου εδώ. Σημαίνει υπακοή, σημαίνει σχέση εν ελευθερία, εμπιστοσύνη. Ακούω τον άλλον όχι γιατί θα είναι το φόβητρο πνευματικός ο οποίος θα με αναγκάσει να κάνω κάτι, αλλά γιατί του έχω μια εμπιστοσύνη που κατακτάται σιγά σιγά, μου αποκτά και εκείνος εμπιστοσύνη σε μένα. Γιατί οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε, και εγώ το έχω κάνει, όταν πρωτοπηγαίνουμε σε ένα πνευματικό, λέμε ψέματα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλή μας εικόνα. Θέλουμε να πάρουμε επιβράβευση. Θέλουμε να πενοχοποιηθούμε. Και στην αρχή, όπως είπες και για τον ψυχολόγο, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό μετά. Όπως είπες και για τον ψυχολόγο, καλό είναι στην αρχή τον άνθρωπο να τον απενοχοποιήσουμε, γιατί στην ουσία οι ενοχές δεν θα τον οδηγήσουν πουθενά. Εγώ συνηθίζω και κάνω ένα διαχωρισμό αυθαίρετο. Λέω άλλο η ενοχή, άλλο η τύψη. Έτσι, δεν είναι η ψυχολογική γλώσσα, είναι δική μου. Ναι, η ενοχή σε καθυλώνει.
1: Δεν είναι ψέμα, όμως,
0: η ενοχή κάνει τον Ιούδα να πάει να κρεμαστεί. Και οι τύψεις κάνουν τον Πέτρο να πάει ζητήσει συγγνώμη. Έτσι, η ενοχή όμως, επειδή υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση, δεν χρειάζεται θρησκευόμενος για να την έχεις. Υπάρχει μέσα στη φύση ένα από τα προβλήματα τα πτωτικά που έχουμε. Άμα την ταιριάξουμε και λίγο με, με το αντίστοιχο πεντερικό χωρίο, επειδή δεν το ξέρουμε τι λέει κατά βάση, μπορεί εύκολα να την κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή και να μας εμποδίζει στην πορεία μας την πνευματική.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Υπολείβου η Ομόνοια, με τους δικούς της ανθρώπους. Αυτούς που λιώνουν από τη ζέστη, αρρωσταίνουν από το κρύο και αυτούς που αφήνουν την τρυφερή τους νιώτη στα βρώμικα πεζοδρόμια, τα οποία βαριανασένουν από την ασφυξία των αμαρτιών τους, των δοκιμασιών τους, της ανθρώπινης απόγνωσης. Οι ασθενείς που στην τότε πολυκλινική πάλευαν με τα θεριά και οι κάθε λογής περαστικοί, οδηγοί, έβρισκαν ένα φύλλο εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην οδό Πειραιός.

Η Αθήνα, η πόλη που κάποτε είχε στα σπάργανά της κρυμμένον έναν Άγιο, εκεί στο κέντρο της και μέσα στον κόσμο, σήμερα αναμοχλεύει τις μνήμες με ένθερμη προσευχή μπροστά στο εικόνισμά του.

0: Ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Καριστία στην Εύβοια στις 7 Φεβρουαρίου του 1906.
1: Εδώ μέσα, σε αυτό το δωμάτιο, ένα από τα δύο δωμάτια του σπιτιού, γεννήθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν σε μια οικογένεια πολύ φτωχή. Οι γονείς του κάνανε μεγάλο αγώνα για να ζήσουν τα παιδιά. Ο πατέρας του μάλιστα είχε φύγει και είχε πάει να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Ο μικρός Βαγγέλης πήγαινε με τα ζώα. Δεν μπορούσε λοιπόν να φοιτήσει το σχολείο. Παρ' όλα αυτά, έπαιρνε μαζί του και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Είχε θέληση και ουσιαστικά είναι αυτοδίδακτος, έμαθε να διαβάζει από μόνος του. Εμείς νιώθουμε μία ηρεμία, νιώθουμε μία ασφάλεια, ως σαν να υπάρχει εδώ η παρουσία του. Νιώθουμε χαρούμενοι που κατά σύμπτωση υπάρχει αυτό και τα πράγματά του, όπως το σκαμνάκι του Αγίου. Το σκαμνάκι αυτό έχει κάτσει πάνω ο Άγιος Πορφύριος πολλές φορές όταν ήταν παιδί.

Εδώ είμαστε στον παλιό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου βαπτίστηκε ο Άγιος και πήρε το κοσμικό όνομα Ευάγγελος. Και εδώ, ό,τι γράμματα έχει μάθει στο σχολείο, είναι εδώ σε αυτό το ναό, γιατί χρησιμοποιούσαν την εκκλησία για σχολείο.

0: στο πίσω μέρος του ναού που θα δείτε. Χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι, γιατί δεν υπήρχε αίθουσα στο σχολείο, την εκκλησία για σχολείο. Και ήταν η οικονομική δυνατότητα τότε να μαθητεύσει μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Από νωρίς μπήκε στη βιοπάλη. Μικρός ακόμη φύλαγε πρόβατα στο βουνό, ενώ μόλις 7 χρονών πήγε να δουλέψει ως παραγιός σε κατάστημα στη Χαλκίδα, μετά σε ανθρακοριχείο της περιοχής και κατόπιν σε ένα παντοπολείο στον Πειραιά.
0: Και μετά, γύρω στα 12 του χρόνια, έφυγε για το Άγιον Όρος.
1: Από μικρό παιδί, ο Άγιος Πορφύριος αγάπησε τον Χριστό με δυνατή και αποκλειστική αγάπη, ενώ με τα λίγα γράμματα που ήξερε, διάβαζε την παράκληση της Παναγίας, την οποία του είχε μάθει να ψάλει ο ψάλτης πατέρας του.
0: Ο πατέρας του ήταν ο ψάλτης του χωριού και ο Άγιος Πορφύριος έμαθε κοντά του να ψέλνει στον πατέρα του, αλλά και η ιδιαιτερότητα ήταν ότι ο Άγιος Νεκτάριος, όταν πέρασε από το χωριό μας, χρησιμοποίησε στις περιοδίες που έκανε στα χωριά τον πατέρα του, τον Λεωνίδα τον Παρακτάρη, μαζί του σαν πρακτικό ψάλτη.
1: Ενώ έβοσκε τα πρόβατα στο χωριό, διάβαζε συλλαβιστά τον βίο του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη και με τη χάρη του Θεού αισθάνθηκε την κλίση στη μοναχική ζωή. Ήθελε να γίνει ερημίτης, μοναχός, να ακουμπήσει τον ουρανό.
2: Ο γέροντας πήγε σε ένα μπακάλικο στη Χαλκίδα. Εκεί που ήταν πήγαινε δύο γεροντάκια και τα μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Ότι ήταν ωραία και πήγαινε και ο Ευάγγελος και καθόταν και άκουγε.

0: Εγώ άκουγα τη διήγηση, άκουγα που του έλεγε τι ωραία που είναι εκεί. Εκεί πέρα είναι ασκητέ, ερημίτε που αγωνίζονται μέσα στην έρημο με νηστείες, με κακουχίες. Δηλαδή είναι άγιοι άνθρωποι. Και εμένα μου ήρθε ένα ζήλος να πάω κι εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Εγώ το έβαλα μέσα στο μυαλό μου, το σκεπτόμουν να πάω να γίνω ερημίτης.
1: Αλλά πώς να φύγει που δεν είχε χρήματα. Αποφασίζει λοιπόν να προφασιστεί ένα λόγο, να πει ένα μικρό ψέμα ότι η μητέρα του ήταν άρρωστη και έπρεπε να φύγει. Τα αφεντικά του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και του έδωσαν χρήματα μάλιστα για να τα πάει στους γονείς του, να τα πάει στη μητέρα του που ήταν άρρωστη. Στα μισά της πορείας του όμως, ούτε στα μισά, πολύ νωρίτερα, φτάνοντας στη Χαλκίδα, τον είχαν κατακλείσει οι λογισμοί. Έλεγε, πού πάω τώρα, σε αυτή την ηλικία, τι θα λένε οι γονείς μου που θα με ψάχνουν, μήπως δεν πρέπει να φύγω, και έτσι αποφασίζει να γυρίσει πάλι πίσω. Και έτσι συνέχισε τη ζωή του εκεί, μόνο που ήταν διαφορετικός. Ήταν πια πολύ σκυθρωπός και άρχισε να μην τρώει, άρχισε να αδυνατίζει πάρα πολύ. Τα αφεντικά του τον έβλεπαν μέρα με τη μέρα να δυνατίζει, οπότε του λένε κάποια στιγμή ότι κοίταξε, εμείς σε θέλουμε, σε αγαπάμε και θέλουμε να είσαι εδώ, αλλά βλέπουμε ότι στεναχωριέσαι και βλέπουμε ότι δυνατίζεις. Μήπως θέλεις να φύγεις, να πας στους δικούς σου, να πας στη μητέρα σου. Ναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αλλά στο μυαλό του δεν είχε την Εύβοια, είχε το Άγιο Όρος. Ο γέροντας όμως είχε δει μία γραμμή πλοίου, η οποία ήταν μάλιστα το πλοίο Αθήνε, που έκανε τη γραμμή Χαλκίδα, Εδιψό, Βόλο, Θεσσαλονίκη και έφτανε στο λιμάνι Δάφνη του Αγίου Όρους. Μπαίνει στο πλοίο, φτάνουν το πρωί στη Χαλκίδα. Οι ναύτες φωνάζουν να βγει ο κόσμος που έπρεπε να αποβιβαστεί για Χαλκίδα έξω. Ο γέροντας είχε κουρνιάσει σε μια γωνία του πλοίου, ώσπου το πλοίο έφυγε. Στην επόμενη όμως στάση που ήταν στην Εδιψό, τον έπιασαν. Του λένε, γιατί δεν κατέβηκες στη Χαλκίδα που ήταν το εισιτήριό σου. Δεύτερο ψέμα ο γέροντας, λέει, και με πήρε ο ύπνος. Ο καπετάνιος τον λυπήθηκε, λέει, δεν πειράζει, θα τον πάρουμε μαζί μας για Θεσσαλονίκη. Επόμενη στάση του πλοίου ήταν στο Βόλο. Μόνο που στο Βόλο τον επισκέφτηκαν ξανά οι λογισμοί. Πού πάω εγώ τώρα μικρό παιδί, τι θα λένε οι γονείς μου που θα με χάσουν, που θα νομίζουν ότι σκοτώθηκα, μήπως πρέπει να γυρίσω πίσω. Και ο γέροντας αποφασίζει να αποβιβαστεί. Κατεβαίνει και μέσα σε όλη αυτή την πάλη, την τρικυμία στην ψυχή του, πηγαίνει το βράδυ σε ένα βουνό εκεί στο Βόλο και όλη νύχτα προσεύχεται, κλαίει και κάπου εκεί τον παίρνει ο ύπνος. Το πρωί ξανακατεβαίνει στο λιμάνι, αποφασισμένος για τρίτη φορά αυτή τη φορά να πάει οπωσδήποτε στο Άγιο Όρος. Μπαίνει μέσα, ξεκινάει το ταξίδι για Θεσσαλονίκη, έβλεπε ο γέροντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έλεγε ότι έτσι όπως είναι η θάλασσα είναι και η ψυχή μου, με τους λογισμούς που είχε, με την πάλη των λογισμών, τι έπρεπε να κάνει.
2: Ο ίδιος έλεγε ότι η παραμονή του στο Άγιο Όρος ήταν ένα μεγάλο θαύμα της Θείας Πρόνοιας.
0: Μια φορά λοιπόν που έβαλα πλώρη για το Άγιον Όρος, επειδή είχαν έρθει και μου είχαν ζητήσει εισιτήριο και δεν είχα και είδανε ότι είμαι φτωχό παιδί, αλυτόπαιδο, ήτανε μεσημέρι και τρώγανε και έρχεται μία κυρία, μου έφερε ένα κομμάτι ψωμί και πάνω στο κομμάτι ψωμί είχε τρία μάτια μαρίδες. Τρία μάτια. Και μου τα έδωσε. Της λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την είδανε κάποιες κυρίες παραπέρα και λένε, α, μπράβο, πολύ καλά το σκέφτηκες, εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Και απαντάει η γυναίκα, ξέρετε, λέει, κανονικά αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς. Τον είχε περάσει για αλυτάκι του δρόμου Λέει, αυτά τα παιδιά δεν πρέπει ούτε να τα βλέπει κανείς, ούτε να τα βοηθάει, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι. Και ο γέροντας έτσι, μικρούλης που ήταν, όταν άκουσε αυτό, όχι απλά δεν σφίχτηκε η καρδιά του, όχι απλά δεν παρεξηγήθηκε, αλλά έβαλε ένα πολύ καλό λογισμό και λέει, τι όμορφο, έγινα αλυτάκι για την αγάπη του Χριστού.
0: Εγώ, Καημενούλης, εχάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και εχάρηκα μέσα μου και λέω, όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήτης για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με.
2: Στο πλοίο για το Άγιο Όρος έμπαιναν αρκετοί μοναχοί και ο μικρός επιβάτης άρχισε να τους περιεργάζεται.
3: Εκεί που περίμενα ήταν δύο μοναχοί και του λένε, που πας παιδί μου, πάω στο Άγιο Όρος να εργαστώ. Λέει, δεν σε παίρνουνε γιατί είσαι μικρός. Θέλεις να σε πάρουμε εμείς και θα πούμε ότι έχει πεθάνει η αδελφή μας και το παιδί το παίρνουμε εμείς στο Άγιον Όρος.
0: Να σε πάρουμε είμαι εγώ με τον αδελφό μου στην έρημο και έχουμε καλύβα ερημική και εκεί πέρα δοξάζομαι τον Χριστούλη μας. Να έρθεις κι εσύ, παιδί μου, και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγυρο. Μόλις άκουσα εγώ αυτή τη λέξη, εμεδίασα λίγο, εχαμογέλασα. Τότε αυτός μου λέγει, άκουσε, παιδί μου, να σου πω, όμως μη στενοχωρηθείς, ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται στο Άγιον Όρος. Μικρά παιδιά απαγορεύονται και δεν θα σε αφήσουν να έβγεις έξω. Εγώ εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου.
2: Όταν έφτασαν στο Άγιο Όρος με το πλοίο, οι μοναχοί φορτώθηκαν τα ντυσάκια τους και τα ψώνια τους από τη Θεσσαλονίκη και μπήκαν στη βάρκα με προορισμό την Δάφνη.
0: Και έσκεφτε ένας ψηλός με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο πέσι και με βουτάει και με πετάει μέσα στη βάρκα που έφευγε για να πάει να φέρει άλλους καλογύρους. Μου λέει, πήγαινε γρήγορα να μπει στο καράβι, απαγορεύεται εδώ παιδί μου. Τάκου και με πέταξε μέσα στη βάρκα. Λοιπόν, η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εγώ έκλαιγα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή με βλέπει ο γέροντας, τρέχει, φωνάζει, σταματήστε μωρέ, γυρίστε το παιδί, είναι δικό μου. Του λέει ο γέροντας, εγώ του λέει παιδί μου θα το πάρω.
2: Με τον πατέρα Παντελεήμονα φθάνουν στα Καυσοκαλύβια και στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καυσοκαλυβίων. Έγινε υποτακτικός του γέροντα και του αδελφού του Ιωαννίκιου, δείχνοντας μεγάλη αφοσίωση και υπακοή. Η υπακοή και η διάκριση ήταν τα μεγάλα χαρίσματά του από την πρώτη στιγμή.

0: Σε ηλικία 14 ετών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας και μετά από 2 χρόνια μεγαλόσχημος. Ο νεαρός μοναχός Νικήτας, ένα πρωινό λίγο πριν τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια, συναντήθηκε με τον Γεροδημά, τον Ρώσο, χωρίς να τον δει ο ίδιος. Ο μικρός, κρυμμένος σε μια γωνιά, και ο Γεροδημάς έκανε στρωτές μετάνοιες, λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και ξαφνικά υπάγει από το άκτιστο φως. Ο νεαρός μοναχός Νικήτας τον είδε μέσα στο άκτιστο φως. Έτσι πήρε και αυτός την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ξαφνικά άρχισε να νιώθει τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα, χωρίς να ξέρει γιατί. Έλεγε, δάκρυζα χωρίς να κλαίω, το καταλαβαίνετε, χωρίς να ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή χτυπάνε οι καμπάνες, σηκώνεται ο Γεροδημάς, ξεκινάει η ακολουθία, έρχεται η ώρα της Θείας Μετάληψης. Πηγαίνει ο γέροντας να κοινωνήσει και με το που φεύγει από τη Θεία Κοινωνία, μια απέραντη χαρά, ένας ενθουσιασμός που δεν μπορούσε να εξηγήσει, φεύγει από το ναό, κατευθύνεται προς το κελί, ξαφνικά σταματάει, ανοίγει τα χέρια του σε σχήμα σταυρού, όπως έβλεπε το Γεροδημά να κάνει την ώρα της προσευχής, και νιώθει ότι έχει μεταμορφωθεί το σώμα του σε ξύλο, ότι έχει μεταμορφωθεί στον ίδιο το σταυρό. Δόξασε ο Θεός, έλεγε, δόξασε ο Θεός με όλη του τη δύναμη, και ένιωθε ότι η καρδιά του κόντευε να σπάσει. Ήταν μια χαρά που ο γέροντας την έλεγε υπερβολική και το τόνιζε. Φτάνει κάποια στιγμή στο κελί, πηγαίνει κατευθείαν στο ναό και περιμένει τους γέροντές του που ήξερε ότι θα έρθουν το απόγευμα. Εκεί αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το χάρισμα, γιατί μπόρεσε να διακρίνει τους γέροντές του που έρχονταν από μία απόσταση που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορούσε να δει. Ο ίδιος αργότερα θα πει ότι το χάρισμα της διόρασης ήταν ένα δώρο από το Θεό για την άκρα υπακοή του.

0: Αργότερα και ο ίδιος ο γέροντας Πορφύριος βρισκόταν μέσα στο άκτιστο φως, όπως υπήρξαν πολλές μαρτυρίες. Η ζωή του μοναχού Νικήτα αλλάζει ολοκληρωτικά. Έχει πλέον αποκτήσει διαφορετικές πνευματικές, ψυχικές ιδιότητες και βιώνει την κάθε στιγμή μέσα από το πρίσμα της Θείας Χάριτος στα 17 του χρόνια. Η μοναχική του άσκηση ήταν αδιάκοπη και σκληρή και ταυτόχρονα η ουράνια χαρά και η θεία αγάπη τον πλημμύριζαν. Εντρυφούσε με ζήλο στα ιερά βιβλία της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι, την Παρακλητική, τα Μηναία. Στα 19 του χρόνια ο μοναχός Νικήτας αρρώστησε σοβαρά από πλευρίτιδα και με την ευλογία του γεροντά του φεύγει τελικά από το Άγιο Όρος αναγκαστικά.
1: Μόνο κατά την ώρα που έφευγε από τον Αρσανά, ο γέροντάς του ευχήθηκε στο καλό παιδί μου, έτσι με λύπη. Ήταν όλοι συντετριμμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν. Είχε μετατρέψει τα μάτια του σε φωτογραφική μηχανή να απαθανατήσει κάθε εικόνα του πολύ αγαπημένου του όρους. Και προσευχόταν στους καυσοκαλυβίτες Αγίους να τον φυλάνε και έλεγε «Θεέ μου, φύλαξέ με από τον κόσμο. Φύλαξέ με να μην αισθανθώ τον κόσμο».
0: Όταν έφυγε από τον Άθωνα, κουβάλισε μαζί του όλα τα χαρίσματα για να εργαστεί μέσα στον κόσμο.

16 έτη διεικόνησε εδώ ο Άγιος Πορφύριος, πολύ νέος φυσικά, με πλήθος πνευματικών τέκνων και με πολύ επιτυχία στην εργασία την πνευματική, διότι αυτά που εδίδασκε τα έβλεπε να εφαρμόζονται.

0: Χειροτονήθηκε ιερέας τον Άγιο Χαράλαμπο Κίμης από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο τον Τρίτο, ο οποίος του έδωσε το όνομα Πορφύριος.
1: Είναι μεγάλη ευλογία να περπατάμε στα ίχνη αυτού του μεγάλου ανδρός, ο οποίος περπάτησε εδώ μέσα στη αυλή του Αγίου Χαραλάμπους και πάντοτε έχουμε την ευλογία του και το αισθανόμαστε πολύ αυτό, πάρα πολύ.

0: Η φήμη του Αγίου διαδίδεται μεταξύ των πιστών πολύ γρήγορα. Ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων, που του είχε αναθέσει το έργο του πνευματικού, του απονέμει το 1938 το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.
1: Τον Άγιο Πορφύριο τον εγνώρισα το 1980 στον Οροπό, στο Μίλεση. Ήμουνα διάκονος τότε που πήγα και τον είδα, πήρα την ευχή του, την ευλογία του, τη χάρη του Αγίου, μας μίλησε και μου είπε πάρα πολλά πράγματα και με έφερε τώρα η χάρη του Αγίου να διακονώ εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου υπηρέτησε για 16 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Πορφύριος. Είναι μεγάλη ευλογία για μας.

Το 1940, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η πρόνοια του Θεού οδήγησε τον Άγιο Πορφύριο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πολυκλινική Αθηνών, για να διακονήσει ως εφημέριος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου στην Ομόνοια.

33 ολόκληρα χρόνια έμεινε Όσιος Πορφύριος στην Πολυκλινική Αθηνών από το όνειρό του να μείνει στην πλήρη ερημία, βρέθηκε μέσα στην καρδιά του κόσμου. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο της Πολυκλινικής, βοήθησε πάρα πολλές ψυχές, πονεμένες ψυχές, εμπερίστατους ανθρώπους, ειδικά την εποχή του πολέμου, ειδικά όταν έβλεπε ανθρώπους να λιποθυμούν στα σκαλοπάτια της Πολυκλινικής και στεναχωριόταν. Και πολλές φορές έβλεπε επίσης τους ανθρώπους, τους ετοιμοθάνατους, πήγαινε έξω από τα δωμάτια του στην Πολυκλινική και ακόμα κι αν ήταν κλειστές οι πόρτες, έβλεπε ποιοι ήταν ετοιμοθάνατοι και προσευχόταν για αυτούς.

Έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, χρόνια ευλογημένα, δοσμένα στον ανθρώπινο πόνο και διακόνησε τον πονεμένο αδελφό με αγάπη και ζήλο.

0: ο Πορφύριος, τον οποίο έβλεπα πλέον στην Αθήνα όταν πήγαινα, σπανιότερο από τώρα, για να τον έχω πνευματικό. Γιατί τον Άγιον Παΐσιον τον έβλεπα συχνά στο κελάκι του στο Άγιον Όρος, αλλά ήταν μερικά πράγματα που μου λέει αυτά θέλουν, ξέρεις ότι θέλουν, πετραχύλι. Το ξέρω, το λέω. Αλλά μήπως έχετε βρει κανένα καλογυρικό πετραχύλι, γέλασε. Ψάξεις και θα τα βρεις. Λέω, κάντε και εσύ μια προσπάθεια στο μυαλό σας. Και μετά από μια σχετική επίσημη, έχω ακούσει για κάποιον, ο οποίος μέσα στον κόσμο, είναι καλόγερος. Να νομίζω τον Πορφύριο. Έψα να βρω λοιπόν τον γέροντα Πορφύριο. Τον γνώρισα κάποια στιγμή, κάπου εδώ στα Τουρκουβούνια πήγαμε. Ειδοποίησαν ότι έρχεται ο Τάδε με κάποιον κληρικό. Βγήκε έξω ο Άγιος Πορφύριος. Τον θυμάμαι το σκουφάκι του, έτσι απλά και ταπεινά, με ένα ρασάκι απλό. Είχαν λευκά είναι τα γένια του, ήταν ήδη λευκά, του Αγίου Πορφυρίου. Και του είπα, έρχομαι σε εσάς, γέροντα, είμαι ο Τάδε, έρχομαι από Τάδε. Και με συνέστησε κάποιος μοναχός από το Άγιον Όρος. Και εγώ ταπεινόφρονα πάντα, δηλαδή. Α, καταλαβαίνω, μου λέει. Και τι θέλει, ρε παιδί μου. Ξομολόγησε, θέλει. Τώρα δεν μπορώ, παιδάκι μου, δεν μπορώ. Αργότερα.
1: Η φήμη του ως καλού πνευματικού διαδόθηκε γρήγορα και τον πλησίαζαν χιλιάδες άνθρωποι, πονεμένοι, τσακισμένες ψυχές, που έρχονταν εκεί για να χύσουν το δάκρυ της ψυχής τους.

Τότε που δούλευα στο Ιπποκράτειο και ήμουν υπολισταμένη, μου είχαν πει: είχα πάθει πάρεση του προσωπικού, είχα παραλύσει, δεν μπορούσα να ούτε νερό να πιω ούτε τίποτα. Οι γιατροί, οι οτορινολαριγκολόγοι του Ιπποκράτειου, σηκώσαν τα χέρια μου. Λέει: δεν γίνεται τίποτα. Ούτε να ψάλω, ψεύδιζα. Και το πιο πολύ ήταν η στενοχωριά μου: δεν μπορούσα να ψάλω στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Και τελικά μου είπε η αδελφή μου να πάω να, δω, να πάρω την ευχή του πατρός Πορφυρίου και είπα και εγώ ας ξεκινήσω να πάω να πάρω την ευχή του. Μόλις έφτασε εκεί και του μίλησα, μου έδωσε τις ευχές του, κουβεντιάσαμε. Του λέω: έχω και ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να μιλήσω και ούτε να ψάλω και στεναχωριέμαι, ψέλνω στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Και μου λέει: με συγχωρείτε. Και έβαλε τα χέρια του εδώ στο στόμα μου έτσι κυκλικά γύρω από τα χείλη μου και μου λέει: σφύριξε. Σφύριξα κι εγώ. Που δεν ήξερα κιόλας να σφυρίζω και πραγματικά μόλις έφυγα μπορούσα και να ψέλνω και όλα τα πάντα. Έμεινα κι εγώ παράξενο. Τόσο σε ένα δευτερόλεπτο ένας άγιος άνθρωπος να σε κάνει γρήγορα καλά που οι γιατροί το είχαν αποκλείσει. Και έτσι του νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντί του. Και χαίρομαι και όταν ψέλνω, μου λένε: ψέλνεις πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λέω: ένας άγιος άνθρωπος ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα χέρια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.

Ατελείωτες ώρες μέρα και νύχτα μένει δίπλα στους ψυχικά και σωματικά ασθενείς και στους πεινασμένους, στις ιερόδουλες, στους τοξικομανείς, ενώ συμβουλεύει ζευγάρια τα οποία ήταν ένα βήμα πριν το διαζύγιο. Μέσα από την προσευχή που τη θεωρούσε πηγή ζωής και χαράς, ο Άγιος Πορφύριος ένιωθε ενωμένος με όλους. Πλησίαζε τους ανθρώπους με στοργή και κατανόηση, χωρίς καμία διάκριση σε δίκαιους και αμαρτωλούς.

έλεγε χαρακτηριστικά: «Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη, τα πάντα να κάνεις με αγάπη».

0: αντικρίζοντας την ομορφιά της φύσης, διέκρινε με συγκίνηση την ιερότητα και τη σφραγίδα της Θείας Δημιουργίας και συνήθιζε να λέει ότι όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού.
1: Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ καρπιθάς ημών.
0: Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος φανέρωνε γεγονότα από το παρελθόν και το παρόν, αλλά έλεγε και για γεγονότα που επρόκειτο να γίνουν μελλοντικά.

Ήρθε το 1972, ήρθε κάθε σε ένα μήνα και μου έλεγε μερικά πράγματα που τα έχει ξαναπεί εμένα στην εξομολόγηση, πώς αισθανόταν το Σινά, πώς χειροτονήθηκε και έβλεπε πράγματα. Εγώ στην αρχή λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, αμφισβητούσα βεβαίως. Και μου λέει κάτι πράγματα που κανείς πρέπει να μένει εκεί να ξέρει την τρύπα αυτή και την τρύπα την άλλη. Λοιπόν, όταν ξαναήρθε εκεί λοιπόν, ανέβηκε, επισκέφθηκε το όρο Σινά. Και έχω την εντύπωση ανέβηκε από το σκαλοπάτι, τότε δεν είχε φτιαχτεί ο δρόμος των Καμηλών. Και πήρε 3.750 σκαλοπάτια τις κακές ώρες βέβαια έτσι, τα οποία ήταν απλώς κομμάτια ακατεργάστου λίθου βαλμένα έτσι ώστε να μπορεί κανείς να πατάει και χωρίς να έχει και κάποια στηρίγματα. Ανέβηκε πάνω κατεβαίνοντας, πρέπει παιδί μου λέει, εσείς έχετε πολλά εδώ, μα έχει πολύ χάρη ο τόπος. Μα λέει ο γέροντα, ολόκληρος Θεός κατέβηκε εδώ. Μου λέει, δεν είναι μόνο αυτό, έχετε πολλούς Αγίους. Μου λέει, γιατί όπως κατέβαινα και μου είπε, στην τάδε πύλη, λίγο πιο κάτω. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη χάρη, καθόμουν και χάζευα. Κάτι συμβαίνει εδώ. Τι έχετε κανένα Άγιο κύριε, δεν ξέρω να γέρω τίποτα. Τώρα τόσο Άγιο, τι να ξέρουμε και εδώ. Αχ μωρέ αυτός ο τόπος, αυτός ο τόπος. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Γιατί, με έχει πιάσει τέτοια αυτή, πω, δεν μπορώ, θα σκάσω. Δεν τον καταλάβαινα και κάποιος μου λέει, εκεί πάνω, πώς έχει πάει. Εκεί λέει, εκεί υπάρχει κάπου ένα σημείο που αν κάτσεις, αν μπορείς να βράδυ όμως, εγώ όμως είχα ήδη πρόβλημα τα πόδια μου και μείνεις εκεί δίνοντας ο ήλιος, θα δεις θαυμαστά πράγματα. Αν μπορείς κάνω, λέω, δεν μπορώ. Τι να σου πω, από εκεί πέρα εγώ σου λέω, αν μπορείς. Εντάξει. Φαινόταν σαν τα έχει δει.

0: Έκανε με ακρίβεια ιατρικές διαγνώσεις, περιέγραφε μέρη που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί και περιστατικά στα οποία δεν ήταν ποτέ παρόν. Μεταφερόταν εν πνεύματι και σώματι σε άλλους τόπους, έβλεπε στα βάθη της γης αλλά και της ανθρώπινης ψυχής. Διάβαζε τις πιο μύχιες σκέψεις, τους λογισμούς, τα αισθήματα, γνώριζε λεπτομέρειες από τη ζωή ανθρώπων γνωστών και αγνώστων.
1: Πήγαμε στο Δαδί και τον βρήκαμε για πρώτη φορά και μόλις μπήκα εγώ μέσα μου είπε, γιατί Γιωργάκη στενοχωρείς τη γυναίκα σου που είναι έγκυος. Μου είπε και Γιωργάκη και μου είπε και για τη γυναίκα μου που ήταν έγκυος. Τότε που πήγα στα Καλύσια έγινε το εξής, ήταν η γυναίκα μου έγκυος το τρίτο παιδί

0: Με στοργή και ταπείνωση έκανε τα χαρίσματά του προσευχή, θεραπεία, παραμυθία και ελπίδα για τους πονεμένους.
1: Όταν ήταν μικρός ο γιος μου, 15 μηνών, είχε αρρωστήσει βαριά από μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, ο γέροντας παίρνει τον πατέρα μου τηλέφωνο και του λέει «Τι κάνετε, πώς είστε?» Λέει «Καλά γέροντα, απλώς λίγο, το εγγονάκι μου είναι λίγο άρρωστο». Λέει «Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρά, να προσευχόμαστε». Το απόγευμα ήρθε μια άλλη γιατρός που εφημέρευε και λέει «Το παιδί δεν το βλέπω καλά, πρέπει να κάνει παρακέντηση». Εγώ δεν ήθελα να γίνει παρακέντηση γιατί φοβόμουν, αλλά σκεφτόμουν στα λόγια του γέροντα, δέχτηκα. Με αποτέλεσμα να βγουν και εξετάσεις ότι πραγματικά ήταν πολύ σοβαρά η κατάσταση της υγείας του. Και το αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μείνει για πάρα πολλές μέρες βήθηση, λίθαργο, κάτι σαν κόμμα. Και οι γιατροί να μην μας δίνουν ελπίδες. Μάλιστα την τελευταία μέρα ακούω την γιατρό και την προϊσταμένη που βγαίνουν από το δωμάτιό του να λένε ότι ευτυχώς το παιδί πεθαίνει γιατί είναι καλύτερα γι' αυτό. Δεν με είχαν δει εμένα που ήμουν πίσω τους και τους λέω «Συγγνώμη, για ποιο παιδί αναφέρεστε?» Λέει «Συγγνώμη, δεν σας είδαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκτός τα άλλα προβλήματα έχει ήδη και πάθει και γενικής ψημίας στο αίμα, οπότε είναι θέμα ώρας ή και λιγότερο να φύγει το παιδί». Εγώ στην απογοήτευσή μου δεν πήγα καν στο δωμάτιο, είχα πάει στο χολάκι έτσι και έκλαιγα. Και βλέπω να έρχεται η αδελφή μου και να λέει «Μόλις μου τηλεφώνησε ο γέροντας να μην ανησυχείς, διότι το παιδί θα γίνει καλά». Εγώ χάρηκα γι' αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, διότι ο γιατρός μου είπε ότι καλύτερα που το παιδί φεύγει, διότι θα έμενε και πνευματικά ανάπηρο, διότι η ασθένεια τον είχε πειράξει το κεφάλι και θα ήταν πολύ δύσκολη και για αυτόν και για μας μετά η όλη πορεία. Και σκέφτηκα ό,τι θέλει ο Θεός να γίνει, αν θέλει να είναι το παιδί σε αυτή την κατάσταση, ας γίνει το θέλημά του. Η αλήθεια είναι ότι την άλλη μέρα το παιδί που ήταν σε βήθηση συνήλθε, δεν πέθανε και μάλιστα μετά από καιρό όταν πήγα στο γέροντα να τον ευχαριστήσω, ήταν πολύ χαρούμενος ο γέροντας, τον ευλόγησε και τον ερώτησα, λέω «Γέροντα, όμως οι γιατροί είπαν ότι το παιδί θα μείνει με πρόβλημα». Και μου απαντά ο γέροντας έτσι χαριτωμένα. «Βρε», μου λέει, «ο Θεός ανέστησε το παιδί σου και δεν μπορεί να κάνει και αυτό». Και πραγματικά όχι μόνο δεν είχε κανένα πρόβλημα το παιδί, αλλά έχει σπουδάσει, έχει τόσα πτυχία και είναι μια χαρά.

0: Το 1979 ο Άγιος Πορφύριος εγκαταστάθηκε στο Μίλεση με το όνειρο να κτίσει ένα μοναστήρι, ένα πνευματικό εργαστήριο όπου θα γιάζονται και θα καλλιεργούνται ψυχές και θα δοξάζουν αδιαλείπτως το όνομα του Θεού.
1: Παρακύρα μου μας φέρε ένα τροχός και τα βάλαμε εκεί πέρα. Ο κόσμος να ψάχνει να βρει το γέροντα και εμείς να είμαστε κρυμμένοι εδώ μέσα σε αυτό το χώρο. Και ξαφνικά

0: Πρέπει, του λέω, τώρα να φανερωθούμε. Και φανερωθήκαμε σε δύο, ο ένας μας έφερε τη Μεντόρη, ο άλλος έφερε το παππούαν που θα βγάλουμε το στέτη Μεντόρη, άλλος το πόζο του, άλλος το νερό. Και σιγά σιγά γνωριστήκαμε και μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ και κάναμε αυτό το κτίριο.
1: Το 1984 μεταφέρθηκε σε ένα κτίσμα του υποανέγερση μοναστηριού. Παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος και δεν έβλεπε, καθημερινά δεχόταν, καθοδηγούσε, παρηγορούσε και θεράπευε εκατοντάδες ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης που πήγαιναν να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευλογία του.
2: Πόσες ψυχές, πόσοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με σοβαρά οικογενειακά θέματα, έμπαιναν με δάκρυα μέσα στο κελί του γέροντα και έβγαιναν όλο χαρά και όλο φως. Ήταν μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους, μέρα νύχτα, και παρά τους πολύ μεγάλους πόνους του, ειδικά στα τελευταία χρόνια, όπου κυριολεκτικά υπέφερε

Προσωπικά η εμπειρία μου από το Γέροντα ξεκίνησε από μια ομολογία της θείας μου, η οποία ερχόμενη εδώ να τον δει, της προέβλεψε ότι παιδί δεν θα κάνει, αλλά παιδί θα έχει. Η θεία μου απόρρισε, διότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και τελικά, αφού κοιμήθηκε ο Γέροντας, η θεία μου βρέθηκε με ένα παιδί υιοθετημένο, το οποίο ακόμα και τώρα είναι όλα καλά και ήταν δική του πρόβλεψη. Αυτό με έβαλε σε σοβαρές σκέψεις και όταν άρχισα να έρχομαι, μου είπαν εδώ στο μοναστήριο ότι όποτε τον επικαλεστείς, είναι δίπλα σου. Τον επικαλέστηκα σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή, πηγαίνοντας για το αεροπλάνο, έχοντας μια πολύ μεγάλη φοβία, δεν μπορούσα να μπω μέσα για κανένα λόγο. Φίλησα την εικονίτσα του και κρατούσα μαζί μου ένα παιδάκι 6 ετών, το οποίο είχε άσθμα και το πήγαινα στον μπαμπά του στην Αμερική. Ήταν διαζευμένος με τη σύζυγό του και επειδή πήγαινα, μου το έδωσε η μητέρα του να το συνοδεύσω. Το παιδάκι αυτό, τη στιγμή που τον επικαλέστηκα και φίλησα τη φωτογραφία του, τη βάζω πάλι μέσα στο πορτοφόλι μου προσεκτικά, με σκούνταγε και μου έλεγε: «Θείε Πέτρο, ο παππούλης που σε παίρνει αγκαλίτσα ποιος είναι?» «Ποιος παιδί?» μου λέω, «δεν υπάρχει κάποιος παππούλης». Ο παππούλης με τα άσπρα γένια. Τότε κατάλαβα ότι ήρθε δίπλα μου και η τρανή απόδειξη ήταν ότι άνοιξα το πορτοφόλι μου και έλειπε η φωτογραφία του. Αυτό με συγκλώνησε για πολλά χρόνια και πριν ακριβώς 6 μήνες ήρθα εδώ με τον πατέρα μου, ο οποίος διαγνώστηκε με τελευταίο στάδιο καρκίνου. Έχω 3 ομολογίες γιατρών ότι τον μπαμπά να τον περιμένεις τελείως, δεν παίρνει κάτι. Εγώ λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τον φέρω εδώ. Τον έφερα, προσκύνησε, φεύγοντας από εδώ, μου είπε στο δρόμο ότι νιώθω σαν παιδάκι. Την επόμενη μέρα τον πήγα στον Ευαγγελισμό, ο γιατρός έκανε το σταυρό του, μου είπε ότι πρόκειται για θαύμα, δεν έχει ξαναγίνει, δεν το θυμάμαι εγώ στην καριέρα μου.

Τον αγαπούσαν πολύ, έφευγε. Ήταν μέσα στο ταξί και ο κόσμος ήταν γύρω-γύρω και του λέγανε «Μη μας αφήνει διέροντα». Και εκείνος τους έλεγε «Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός».

0: γύρισε στα Καυσοκαλύβια, όπου επιθυμούσε να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του, ο Άγιος Πορφύριος άρχισε να προετοιμάζεται για την κοίμησή του.
1: Δεν φοβόταν, ας πούμε, δεν έλεγε, δεν παραπονιότανε. Πονούσε και δεν παραπονιότανε. Και μια τελευταία φορά, στην τελευταία του αρρώστια, που είχε με την, δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Και είχαν έρθει εκεί και σπουδαίοι γιατροί και, ξέρω εγώ, και καθηγητάδες άλλοι και τα λοιπά. Πρέπει να τον κατεβάσετε κάτω, κάνετε έγκλημα, πρέπει αυτό. Είχε χάσει το αίμα του με τη γαστροαργία. Και αυτός είπε, μου είπε εμένα και του Παπαζάχου, μη με πάνε κάτω Γιώργο, γιατί θα πεθάνω κάτω, σε παρακαλώ. Έτσι, σε παρακαλώ, μου είπε. Λοιπόν, ήρθαμε εμείς εδώ και πήρα το Έσεξ. Και πήραμε τον κύριο Δασοφρόνη και τον πετύχαμε. Και του είπαμε ότι θέλουν να τον κατεβάσουν κάτω και δεν θέλει. Και λέει ο γέρος Σοφρόνης, με τον οποίο συμπροσευχόταν ενώ ιερός, αυτός ο γέροντας είναι ένα σακί γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς έτσι το είπε. Θα κάνετε ό,τι σας πει αυτός. Γυρίσαμε εμείς μετά με τον Παπαζάχο, είπαμε δεν πάει ο γέροντας κάτω και έμεινε εκεί και μέσα σε ένα χρόνο και επανήλθε με την τροφή, με την αυτά, σιγά σιγά σιγά, με καθημερινές εξετάσεις, όλα αυτά, και επανήλθε.
0: Η μέρα που έφυγε από τούτο τον κόσμο σφράγισε τις καρδιές όλων όσων ήταν κοντά του. Δεν έτρωγε, δεν έπινε νερό, είχε πλέον απόλυτη αδυναμία.
1: Καθόταν στο κρεβάτι ξαπλωτός και μου λέει, σήκωσέ με Γιωργάκη. Τον έπιασα λοιπόν από κάτω και τον σήκωσα να τον κάνω καθιστό. Το αίσθημα αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν ξέρω τι κράταγα. Πούπουλο ήταν ένα πράγμα, δηλαδή, και μια αίσθηση η επαφή με το μπαπούλι. Και αυτό το πράγμα, και μετά όταν έκατσε μου λέει, ο πατέρας σου ήταν εδώ δίπλα μου τώρα. Η ψυχή του πατέρα μου, μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου.
0: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα στις 4 το πρωί περνούσε την τελευταία του κρίση. Οι τελευταίες ώρες του ήταν μαρτυρικές.
2: Ο γέροντας στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήταν μαρτυρικές σαν του Χριστού. Όλες οι αρρώστιες του είχαν εκδηλωθεί. Τίποτε δεν λειτουργούσε πάνω στο γέροντα φυσιολογικά και είχε φρικτούς πόνους.
0: Είχε δώσει οδηγίες ακόμη και για το τέλος της ζωής του.
3: Και είπε ότι ο τάδε πατέρας θα κάνει αυτό. Ο Παντελή μου, ο Μιχάλη θα με αλλάξουν. Θα με πάτε στο Κυριακό. Θα γίνει αγρυπνία. Θα μεταλάβετε όλοι. Ο Πορφύριος μου, τον Νικήτη, θα με κατεβάσει στον τάφο, ας πούμε, κτλ. Με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα. Και θα φροντίσετε να μην υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με έξω, για να μην έρθει κανείς άλλος εκτός από τους πατέρες εδώ να με κυδέψουν.
0: Έγειρε γλυκά το κεφάλι του, ψιθύρισε «Έλα, έρχο Κύριε».
3: Και έγειρε πίσω το κεφαλάκι του και άρχισε κάτι να ψιθυρίζει. Αλλά ήταν τόσο αδύνατο που δεν μπορούσε καλή να βγάλει τι ψιθύριζε. Μου λένε οι πατέρες τι λέει, και επειδή ήμουν έτσι έμπειρος σε αυτό το πραγμάτο, λέει εκείνο το «Έλα, έλα». Το οποίο απίφθαινε προς τον Κύριο, «Έρχο Κύριε».
0: Το οσιακό τέλος τον βρήκε όπως επιθυμούσε, στα αγαπημένα του Καυσοκαλύβια.
1: Έκλαιγε η γυναίκα μου όταν έπαθε το έμφραγμα και του έλεγε, θα φύγεις παππούλη και τι θα κάνουμε, θα φύγεις. Δεν θα φύγω, και αν εφύγω θα μου φωνάζετε «Γέροντα» και θα είμαι έπαδα δίπλα σας.
0: Ήταν πρωί 2 Δεκεμβρίου 1991. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του ήταν από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, που πολύ αγαπούσε και έλεγε συχνά «Ίνα όσοι εν».
4: Κύριος, υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος διδιάσω, πάντες ένες μεν, «Ίνα όσοι εν».
0: Έζησε εν Χριστώ και έφυγε χριστοκεντρικά.
5: με το αίμα του Αγίου που έχουμε στην ευλογία, το οποίο μας το έχει δωρήσει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης μας, από τον ιατρό, τον θεράποντά του, τον κύριο Πιπεράκη, γίνονται καθημερινά θαύματα και μαρτυρίες. Έχουμε πάρα πολλές. Οι χωριανοί, αλλά και όλος ο κόσμος, έχουν κάτι να μας διηγηθούν με μια προσωπική τους μαρτυρία από τον Άγιο. Ο Άγιος είναι πολύ ζωντανός, ακούει, είναι πολύ προσιτός, ακούει τις προσευχές μας και αμέσως είναι και πολύ απλός.
6: Εμείς σαν σχολείο έχουμε ζήσει ένα θαύμα για μας, διότι όταν για πρώτη φορά το δημοτικό σχολείο επισκέφθηκε το μοναστήρι που είναι απέναντι στο Μίλεση, φτάνοντας εκεί άρχισαν να χτυπάνε καμπάνες χωρίς να τις χτυπάει ανθρώπινο χέρι. Όταν φτάνω κοντά στον υπεύθυνο και τον ρωτάω για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες, μου είπε μόνες τους. Και έχω στείλει ανθρώπους να δούνε τι συμβαίνει. Και του είπα εγώ έτσι αυθόρμητα, προφανώς χάρηκε ο Άγιος που είδε τα παιδιά του χωριού του.

Στις 27 Νοεμβρίου 2013, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακήρυξε τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο και επίσημα Άγιο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Δεκεμβρίου. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό. Ο σκληρός και ο κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι ο πιο σύντομος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν να ακολουθείτε κι εσείς.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντας συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθη εδαπάνησα Ιησού μου. Διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομε, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Παρθένε, ητεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης. Η μόνη προστασία των θλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε, της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμένην ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και όλος ήταν ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά που είχαμε, τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ήδη έγινε η αρχή της εισαγωγής μας στο πέμπτο βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δευτερονόμιο αναφερθήκαμε ήδη από την περασμένη φορά. Περί του Δευτερονομίου ο λόγος. Είναι το πέμπτο βιβλίο. Το όνομά του οφείλεται εις το ότι αποτελεί επανάληψη του Μωσαϊκού νόμου. Κατά κάποιον τρόπο, δεύτερη έκδοση του Μωσαϊκού νόμου, όπως συμπληρώθηκε με νέα στοιχεία. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι τις εντολές που παρέδωκε ο Θεός Λόγος εις τον Μόησι, τις αναζητούμε και στο βιβλίο της Εξόδου, αλλά και στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Στο Δευτερονόμιο, λοιπόν, συμπληρώθηκε ο Μωσαϊκός νόμος με νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν πρώτον από την πλατύτερη ερμηνεία του και δεύτερο από περιπτώσεις για τις οποίες χρειάστηκε να γίνει ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση. Βλέπετε πως ο νόμος του Θεού είναι αρχαιότερος της πολιτικής. Ο νόμος του Θεού είναι αρχαιότερος των πολιτικών συστημάτων. Τώρα η πολιτική φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και μύριε τα κακά, όπως αναφέραμε την περασμένη φορά. Προσοχή λοιπόν, όταν πρόκειται να επιλέξουμε μεταξύ του νόμου του Θεού και του νόμου των ανθρώπων. Και όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, πρέπει κανείς να επιθερχεί στον νόμο του Θεού, όταν ο νόμος των ανθρώπων αντιτίθεται στον νόμο του Θεού. Διότι το ρήμα Κυρίου είναι που μένει στον αιώνα, κατά τον Ψαλμοδό. Το περιεχόμενο του Δευτερονομίου αποτελείται από τρεις μεγάλους λόγους του Μωυσέως. Ο πρώτος λόγος περιέχει συμβουλές για την τήρηση του νόμου. Ο δεύτερος λόγος του Μωυσέως περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη του νόμου. Και ο τρίτος λόγος υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις ευεργεσίες του Θεού. Πρόκειται λοιπόν για το περιεχόμενο του βιβλίου του Δευτερονομίου αυτοί οι τρεις λόγοι του Μωυσέως. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος περιέχει συμβουλές για την τήρηση του νόμου. Ο δεύτερος λόγος περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη του νόμου και ο τρίτος λόγος υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις ευεργεσίες του Θεού. Γιατί είναι απαραίτητο κανείς να έχει μνήμη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ. Γι' αυτό άνθρωποι που εχθρεύονται την πατρίδα, την εκκλησία, τους θεσμούς, τα πρόσωπα, στοχεύουν στο να αποκόψουν από την ιστορία, όλα αυτά τα ιστορικά σχήματα ώστε να μείνουν εκτεθειμένα και να πολεμηθούν με μεγαλύτερη άνεση. Είναι σχήματα, αλλά τα σχήματα αυτά περιλαμβάνουν μέσα ουσιαστικές αλήθειες. Είναι ανάγκη λοιπόν να θυμάται κανείς την ιστορία του και πολύ περισσότερο τις ευεργεσίες του Θεού μέσα στην ιστορία. Και για να μην απελπίζεται και για να έχει δυνατότητα να ερμηνεύει το μέλλον, αλλά και για να είναι ευγνώμων αντί αγνώμων εις τον Θεό. Εκτός λοιπόν από τους τρεις αυτούς λόγους, από τους οποίους αποτελείται το βιβλίο του Δευτερονομίου, άλλα τρία κεφάλαια, τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, αναφέρονται στη διαδοχή του Μωυσέως από τον Ιησού του Ναβί και τον θάνατο του Μωυσέως. Αναφέρονται και στο θάνατο του Μωυσέως. Το περιεχόμενο του βιβλίου προκαλεί σε πολλά σημεία τον θαυμασμό του σημερινού ανθρώπου. Σε μια τόσο παλαιά εποχή είναι εκπληκτικό να υπάρχουν διατάξεις που να είναι λαμπρά φαινόμενα ανωτέρων συναισθημάτων. Η λέξη διάταξη, διατάξεις, ταιριάζει περισσότερο με τον όρο νόμος, αφού γνωρίζουμε ότι ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού και γι' αυτό η λέξη εντολή συναντάται κυρίως στην Καινή Διαθήκη, επίσης όμως και στην Παλαιά. Αλλά σχολιάζουμε την λέξη διατάξεις για να μην μας κάνει εντύπωση πώς αναφέρονται αυτοί οι όροι, αφού πρόκειται περί νόμου. Η Παλαιά Διαθήκη διακρίνεται για τον νόμο, η Καινή Διαθήκη διακρίνεται για τη χάρη. Άλλο ο νόμος, άλλο η χάρη. Άλλα τα αποτελέσματα του νόμου και άλλο τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος. Εντύπωση λοιπόν και θαυμασμό προκαλεί το περιεχόμενο του Δευτερονομίου στο σημερινό άνθρωπο. Γιατί σε μια τόσο παλιά εποχή να υπάρχουν διατάξεις που να είναι λαμπρά φαινόμενα ανωτέρων συναισθημάτων. Σήμερα πολλοί λαοί θα τις ζήλευαν τις διατάξεις αυτές. Λαοί που επικρατούν ακόμη φυλετικές διακρίσεις και άγρια ήθη. Πρόκειται για διατάξεις που περιέχονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου περί προστασίας και απελευθερώσεως των δούλων, περί αποφυγής της δωροδοκίας. Πάρα πολύ μοντέρνο θέμα αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πόσο ευρύνει το πρόβλημα της δωροδοκίας στην εποχή μας. Επίσης, στο βιβλίο του Δευτερονομίου συναντούμε διατάξεις περί δικαιοσύνης, περί ζωοφιλίας και άλλες. Σκοπός του Δευτερονομίου είναι ο ίδιος με τα άλλα βιβλία της Πεντατεύχου. Να στηρίξει την πίστη του λαού στον αληθινό Θεό και να επιστήσει την προσοχή των πιστών στην ανάγκη της στηρίσεως των εντολών. Πόσο αναγκαίο το έργο της στηρίξεως των πιστών. Αυτό δίνει, αγαπητοί ακροατέ, κουράγιο και νόημα στον κάθε διάκονο του Λόγου του Θεού. Το έργο του στηριγμού των πιστών. Συγγραφέας του βιβλίου του Δευτερονομίου είναι ο Μωυσής. Εκτός από τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια, που τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται στο θάνατό του. αυτά τα κεφάλαια, τα τελευταία, τα τέσσερα του Δευτερονομίου, τα έγραψε κατά πάσα πιθανότητα ο διάδοχος του Μωυσέως, Ιησούς του Ναβί. Αν θα πρέπει να κάνει κανείς μια επισκόπηση των πέντε πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που λέγεται το σύνολο του αριθμού αυτού πεντάτευχος, η Γένεση, το πρώτο βιβλίο, μας πληροφορεί για την αρχή, για την προϊστορία του λαού Ισραήλ. Το δεύτερο βιβλίο, η Έξοδος, μας πληροφορεί για την οργάνωση σε έθνος και για την χορήγηση του νόμου. Το τρίτο βιβλίο, το Λεβιτικό, μας πληροφορεί για τον τρόπο λατρείας του Θεού από το λαό του. Το τέταρτο βιβλίο μας πληροφορεί για τις περιπέτειες αυτού του λαού, που το βιβλίο αυτό λέγεται Αριθμή. Και το πέμπτο βιβλίο, αυτό που τώρα μας απασχολεί, είναι το Δευτερονόμιο, για τις τελικές προετοιμασίες του λαού πριν εισέλθει εις την γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Για το λόγο αυτόν τα 34 κεφάλαια του βιβλίου του Δευτερονομίου, του πέμπτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, του τελευταίου βιβλίου της Πεντατεύχου, καλύπτει διάστημα μόνο 2 μηνών από πλευράς χρόνου. Με δεσπόζουσα φυσιογνωμία, τη φυσιογνωμία του Μωυσέως. Οι τρεις λοιπόν λόγοι του, οι τρεις ομιλίες του, οι εκτενείς στο λαό, στα πρόθυρα της Χαναάν, αποτελούν την ύλη του. Και υπό την ιδιότητά του ως προφήτης, ο Μωυσής συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Εις αυτόν αναφέρεται όταν λέγει ο προφήτης, Μωυσής, εις τον Ιησού Χριστό αναφέρεται, όταν λέγει προφήτην εξού, εκ μέσου σου, συγγνώμη, προφήτην εκ μέσου σου θα αναστήσει εισέ ο Κύριος, ο Θεός σου εκ των αδελφών σου. Αυτόν οφείλετε να ακούετε. Κεφάλαιο 18, στίχος 15.

Αυτός ο δεύτερος νόμος, το δευτερονόμιο, έχει σκοπό, αγαπητοί ακροατές, την υπόμνηση. Σε ένα λαό επιρρεπής το να ξεχνά. Σε ένα λαό που ερμηνεύει μόνο από ανθρώπινη σκοπιά την ιστορία. Τρεις γίγαντες εχθροί του ανθρώπου είναι η αμέλεια, η άγνοια και η λύθη, η ξεχασιά. Η λησμοσύνη δηλαδή. Μια επικίνδυνη ευλεψία είναι το να μην βλέπει κανείς την ιστορία και με τα μάτια του Θεού. Αλήθεια, πώς μας βλέπει ο Θεός? Πώς βλέπει την κοινωνία μας? Πώς βλέπει την σύγχρονη ιστορία? Το έχουμε ποτέ σκεφτεί? Πώς με βλέπει ο Θεός? Πώς βλέπει εσάς, αγαπητοί ακροατέ, ο Θεός μας? Υπάρχει ανάγκη επανεξετάσεως της ιστορίας από τη σκοπιά του Θεού, από τις δικές του επεμβάσεις, που πολλές φορές αποδεικνυόμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε τις επεμβάσεις του Θεού και δεν παίρνουμε τα μηνύματά μας. Είναι η όψη της ιστορίας που μένει δυστυχώς άγνωστη στους πολλούς. Δηλαδή, το κοίταγμα της ιστορίας από τη σκοπιά του Θεού. Το Δευτερονόμιο τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Κύριο, γιατί επανελειμμένος αναφέρθηκε σε αυτό ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη. Στις τρεις λοιπόν ομιλίες του Μωυσέως, που είναι και το περιεχόμενο του βιβλίου του Δευτερονομίου, στις τρεις αυτές ομιλίες θα άρμοζαν τρεις αντίστοιχοι τίτλοι. Στην πρώτη ομιλία, στον πρώτο λόγο, αν θέλετε, ένας τίτλος θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλος ο εξής: «Κοιτώντας πίσω». Στη δεύτερη ομιλία θα μπορούσε κανείς ως τίτλο να χρησιμοποιήσει το «κοιτώντας επάνω» και στην τρίτη ομιλία το «κοιτώντας μπροστά». Στην Καινή Διαθήκη συναντούμε το σχήμα αυτό στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 13 έως και 14. Δηλαδή το σχήμα των τίτλων, όπως οι τρεις τίτλοι των τριών ομιλιών που σχηματίζουν ένα σχήμα, το «κοιτώντας πίσω», «κοιτώντας επάνω», «κοιτώντας μπροστά». Το σχήμα λοιπόν αυτό που σχηματίζεται από τις τρεις αυτές ομιλίες, από τους τίτλους των τριών αυτών ομιλιών, ο Απόστολος Παύλος το διαζωγραφίζει στην προς Φιλιππισίους επιστολή ως εξής. Θα σας το διαβάσω πρώτα ως κείμενο, όπως είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, και μετά θα σας διαβάσω και την ερμηνεία του κειμένου αυτού. «Αδελφοί», γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, «αδελφοί, εγώ είμαι αυτόν ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή, «αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ το δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω
και προσβλέπω στο βραβείο της ουρανίου προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού.

σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, να διανύσει. Έχει δουλειά μπροστά του. Έστω και αν είναι το υπόλοιπο της ζωής μας ενός λεπτού. Φθάνει ένα λεπτό για να επαναλάβουμε με επίγνωση και εμείς τα λόγια του Ληστού. Να διαβάσω και πάλι στην ερμηνεία το απόσπασμα αυτό από την προσφυλή Πισίους επιστολή. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ τον δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουρανίου προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Επανέρχομαι στο Δευτερονόμιο και ειδικότερα στις τρεις ομιλίες του Μωυσέως. Η πρώτη ομιλία που είπαμε να της χαρίσουμε τον τίτλο «Κοιτώντας πίσω». Στην ομιλία αυτή ο Μωυσής τονίζει ότι ο λαός του Θεού τότε είχε την ανάγκη να θυμηθεί μνήμες 40 ολοκλήρων χρόνων. Πόσα όφυλαν εις τον Μωυσή. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τους οδήγησε μέσα από συμπληγάδες εμποδίων και κινδύνων. Τους δίδαξε. Τους έδωσε νόμους, τους έδωσε τύπους διακυβερνήσεως. Τους εσχημάτισε σε έθνος. Δηλαδή υπάρχουν πολλά καλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να θυμόμαστε από το παρελθόν, όχι όμως τις αποτυχίες μας και τις αμαρτίες μας. Εάν βεβαίως το παρελθόν το καταθέσαμε ενώπιον του μυστηρίου της μετανοίας στο ιερό εξομολογητήριο. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα τα οποία πρέπει κανείς να θυμάται και μάλιστα με τευγνωμοσύνης. Και να θυμάται και εκείνα που είπε ο προφήτης Μωυσής στο 10ο κεφάλαιο στον στίχο 12 μετά από όσα τους υπενθύμησε στην πορεία των 40 χρόνων στην έρημο. Τι τους είπε? Εν τέλει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου? Ημί να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς του και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις αυτόν. Η σχέση ενός λαού με τον Θεό επηρεάζει αποφασιστικά και ερμηνεύει αυθεντικά την εθνική του πορεία του λαού. Και τότε και τώρα. Πάντοτε ισχύει αυτή η αλήθεια και ισχύει μέχρι σήμερα. Να επαναλάβω αυτό που ίσχυε και ισχύει, ότι η σχέση ενός λαού με τον Θεό επηρεάζει αποφασιστικά και ερμηνεύει αυθεντικά την εθνική του πορεία. Και τώρα στο δεύτερο λόγο του Μωυσέως, που τον συναντούμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου με τον τίτλο «Κοιτώντας επάνω». Στο λόγο αυτό ο Μωυσής ανέφερε το πλέον αναγκαίο. Ο λαός του Θεού να μην αναμειχθεί. Οι άνθρωποι του λαού του Θεού να μην αναμειχθούν με τα άλλα έθνη, τα ιδωλατρικά έθνη. Να λατρεύουν μαζί σαν έθνος το Θεό. Πόσο σχέση έχει αυτό με αυτό που ισχύει στην πατρίδα μας, μόνο που δεν το αξιοποιούμε? Το να είναι η πατρίδα μας ως έθνος, χριστιανικό έθνος, που θέλουν πολλοί από σκοπιμότητα να διακόψουν αυτήν την κοινωνία του έθνους μας με τον Θεό μας, της πατρίδος μας με την Εκκλησία. Και το τρίτο που τόνισε ο προφήτης Μωυσής στον δεύτερο λόγο,

έργο του, ο οποίος φέρει τον τίτλο και πάλι να το επαναλάβω, κοιτώντας επάνω, να πειθαρχούν στα διατάγματα του Θεού. Αλλά και πάλι να κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε.

Ο τρίτος λόγος, αγαπητοί ακροατέ, του προφήτου Μωυσέως στο βιβλίο του Δευτερονομίου, με τίτλο «Κοιτώντας μπροστά», μας παρουσιάζει τον Μωυσή να προλέγει όσα θα συμβούν στη γη που θα κατελάμβαναν, την γη της Επαγγελίας. Προλέγει και για το εγγύς και για το απόμακρο μέλλον, μέχρι τη Ρωμαϊκή εισβολή το 70 μετά Χριστόν, τη διασπορά στα έθνη των Ισραηλιτών, την χιλιετή βασιλεία του Χριστού στη γη, δηλαδή το διάστημα μεταξύ των δύο παρουσίων, της πρώτης παρουσίας του Χριστού και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και εμείς που ζούμε μετά από όλα αυτά τα οποία τα είχε αναφέρει ο Μωυσής σαν γεγονότα που θα συνέβαιναν στο μέλλον, εμείς που τώρα ή χρονικά βρισκόμαστε μετά από την επαλήθευση αυτών των προφητιών του προφήτου Μωυσέως, γιατί όλα αυτά συνέβησαν και ισχύει ακόμη η περίοδος της βασιλείας του Χριστού, αφού βρισκόμαστε πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας ακόμη. Εμείς λοιπόν που τα παρατηρούμε αυτά, εκπλησόμαστε από το γεγονός της ακρίβειας του περιεχομένου και της επαληθεύσεως των όσων προφήτευσε ο Μωυσής, ειδικότερα στον τρίτο του λόγου, κοιτώντας μπροστά. Εδώ κλείνουμε το βιβλίο του Δευτερονομίου και προχωρούμε στο επόμενο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι Ιησούς του Ναβί. Όπως το ακούτε, Ιησούς του Ναβί είναι το έκτο βιβλίο, είναι τίτλος βιβλίου. Είναι το έκτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται έτσι το βιβλίο αυτό, Ιησούς του Ναβί, γιατί το έγραψε ο διάδοχος του Μωυσέως, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί. Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι αγώνες των Ισραηλιτών υπό την αρχηγία του Ιησού του Ναβί. Αγώνες για την κατάκτηση της Παλαιστίνης. Ενώ στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφει ο συγγραφεύς τα δεδομένα της διαρρομής της γης της Παλαιστίνης, την οποία κατέλαβαν οι Ισραηλίτες. Καταγράφεται η διανομή στις 12 φυλές του Ισραήλ, καθορίζονται και τα όρια της κάθε φυλής, η τάξη πάντοτε προλαβαίνει πολλά κακά. Η αταξία δημιουργεί καινούργια προβλήματα. Αναφέρεται λοιπόν η διανομή στις 12 φυλές του Ισραήλ. Καθορίζονται τα όρια της κάθε φυλής. Βλέπετε ότι ο Θεός μας είναι Θεός της Εφταξίας. Δέστε και την κτήση, αγαπητοί ακροατέ, την τάξη που έχει η κτήση, όπως βγήκε από τα χέρια του κτίστου, που όπου παρατηρείται αταξία έχει βάλει το χεράκι του άνθρωπος. Τα τελευταία δύο κεφάλαια του βιβλίου Ιησούς του Ναβί γράφηκαν από άλλον, όχι από τον Ιησού του Ναβί. Τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αυτού αναφέρονται στις τελευταίες ημέρες του Ιησού του Ναβί, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, στις συμβουλές του και στο θάνατό του. Ο Ιησούς του Ναβί κυβέρνησε τους Ισραηλίτες 25 χρόνια. Την ιστορία των 25 χρόνων, αυτών χρόνων, περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Η ανάγνωση του βιβλίου είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα στον αναγνώστη της κάθε εποχής.
περιγράφει γεγονότα θαυμαστά, όπως στο 3ο και 4ο κεφάλαιο περιγράφεται η διάβαση του Ιορδάνου. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται το όραμα του Ιησού του Ναβί. Στο όραμα αυτό του Ιησού είδε άγγελο που ήρθε να τον βοηθήσει σε ώρα πολέμου. Περιγράφεται η πτώση της Ιεριχώ, που έπεσαν τα τείχη της επάνω έπειτα από λιτανία των Ισραηλιτών. Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφεται η πτώση της πόλεως Γε, με αλφαγιώτα, Γε. Στο 10ο κεφάλαιο περιγράφονται οι πόλεμοι του Ιησού του Ναβί κατά των Αμοραίων. Τότε είναι που ο Ιησούς ζήτησε από τον Θεό να μην δύσει ο ήλιος πριν ολοκληρώσει τη νίκη του κατά των εχθρών του. Σας είχα διαβάσει, αν θυμίστε, αγαπητοί ακροατέ, στην αρχή της σειράς των εκπομπών αυτών, το θαυμαστό αυτό σημείο που στάθηκε ο ήλιος για να ολοκληρώσει ο Ιησούς του Ναβί τη νίκη του κατά των εχθρών. Τότε είναι που είπε το γνωστό «Στήτω ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών». Σας παραπέμπω στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου «Ιησούς του Ναβί». Και το θαύμα έγινε. Και τέλος, αξιοσημείωτα είναι και τα τελευταία κεφάλαια που αναφέρονται στις τελευταίες ημέρες του Ιησού και στις συμβουλές που έδωσε στους Ισραηλίτες ο Ιησούς του Ναβί. Σκοπός τώρα του βιβλίου. Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να συνεχίσει την ιστορία της πορείας του Ισραηλιτικού λαού προς την γη της Επαγγελίας, προς κατάληψη της Παλαιστίνης. Κυρίως να εμφανίσει την δόξα και την μεγαλοσύνη του Θεού, την πιστότητα στις υποσχέσεις του Θεού. Πόσο πιστός είναι ο Θεός μας σε ό,τι έχει υποσχεθεί και πόσο αληθινός, που με τα τόσα θαυμαστά γεγονότα βοήθησε το λαό του και τον εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί, ακολουθώντας το παράδειγμα του προκατόχου του, Μωυσέα, έγραψε την ιστορία των ημερών του. Έγραψε πολύ ζωντανά, πολύ παραστατικά. Έγραψε γεγονότα τα οποία έζησε ο ίδιος. Η αξία του βιβλίου είναι πολύ μεγάλη. Ως θρησκευτικό βιβλίο στηρίζει την πίστη στο Θεό. Βλέπουμε την αξιοπιστία. Βλέπουμε την τήρηση των υποσχέσεων του, των υποσχέσεων του Θεού εις τον λαό. Ως ιστορικό δε βιβλίο δίνει πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για τους λαούς και τον πολιτισμό των λαών που κατοικούσαν τότε στην Παλαιστίνη. Ο Ιησούς του Ναβί έγραψε το βιβλίο του γύρω στα 1450 με 1425 π.Χ. Το βιβλίο αυτό ανήκει στη δεύτερη ομάδα βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, στην ομάδα των ιστορικών βιβλίων, τα βιβλία που λέγονται ιστορικά. Άλλα λέγονται ιστορικά, άλλα λέγονται προφητικά, άλλα λέγονται ποιητικά. Ο Μωυσής οδηγεί το λαό στην έξοδό του από την Αίγυπτο. Πεθαίνει όμως. Τούτο δεν σταματά ούτε αναστέλει το έργο του Θεού. Εγείρεται άλλος, στη θέση του Μωυσέως. Εγείρεται ο Ιησούς του Ναβί, που θα συνεχίσει το έργο του Θεού. Θα οδηγήσει το λαό στην είσοδό του, στη γη της Επαγγελίας. Αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα, ο Θεός μας συνέχει πάντοτε τους ανθρώπους του. Μη φοβόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, για την πορεία της Εκκλησίας. Να φοβόμαστε για την δική μας, την προσωπική πορεία. Κατά πόσον θα είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία.
ο Θεός ξέρει πάντοτε να αναδεικνύει πρόσωπα τα οποία θα οδηγούν το λαό και θα δοξάζουν την Εκκλησία και στα έσχατα, έστω και αν η αποστασία έχει γκρεμίσει πολλούς ανθρώπους στην απώλεια. Το πρόβλημα δεν είναι η πορεία της Εκκλησίας μας. Το πρόβλημα είναι η δική μας η προσωπική πορεία και του έθνους μας η πορεία. Έτσι λοιπόν, στη θέση του Μωυσέως, ο Θεός συνέχισε το έργο του με τον Ιησού του Ναβί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος έχει πεθάνει, ο Απόστολος Παύλος. Όμως ο Σταυρός, τον οποίον εκήρυτε ο Απόστολος Παύλος, εξακολουθεί να κηρύτεται.

0: Η μελέτη του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, αγαπητοί ακροατέ, έχει τούτο το σημαντικό να μας διδάξει. Ότι εκείνος που μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο της αμαρτίας προσφέρεται. Προσφέρεται πιστά. Αν πιστά τον ακολουθήσουμε και τον επιτρέψουμε να μας κατευθύνει βήμα προς βήμα. Σε τι? Στην κατάκτηση και κατάληψη της άφθονης εν Χριστώ ζωής και της χαρούμενης αιωνιότητος, όπως τότε ο λαός του Ισραήλ επορεύεται και είχε δεχτεί την υπόσχεση να κατακτήσει την γη της επαγγελίας. Συμβολίζεται λοιπόν αυτή η κατάκτηση και κατάληψη της άφθονης εν Χριστώ ζωής και της χαρούμενης αιωνιότητος, συμβολίζεται ζωντανά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και διαβάζουμε σε ένα σημείο που είναι εδάφιο, κλειδί του βιβλίου. «Μετά σου είναι ο Κύριος, ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις. Μαζί σου θα είναι ο Κύριος, ο Θεός, όπου και αν πας». Αν βεβαίως, να προσθεθεί η φράση αυτή, αν δεν απομακρυνθείς εκούσια εσύ από εκείνον. Η κατάκτηση της γης της επαγγελίας καλύπτει τα πρώτα 12 κεφάλαια του βιβλίου. Ο Μωυσής που συμβολίζει τον νόμο δεν θα οδηγήσει το λαό μέσα στη γη της επαγγελίας. Έχει πεθάνει. Στη θέση του είναι ο Ιησούς του Ναβί που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιησούς σημαίνει σωτήρας από Θεού. Και έχει σημασία αυτή η αναφορά του ονόματος του Θεού, σωτήρας από Θεού, διότι υπάρχουν πολλοί σωτήρες, υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί και σήμερα, οι οποίοι όμως δεν είναι από Θεού. Τα γεγονότα στο βιβλίο κυλούν ραγδαία, στο πρώτο μέρος ειδικότερο. Ο λαός ξεκινά με τη σαφή οδηγία του Θεού, δια της Κιβωτού. Το πρόσωπο της Ραβ, που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, θα το συναντήσουμε κατόπιν και στην γενεαλογία της Καινής Διαθήκης. Εντυπωσιακό ακολουθεί το περιστατικό της διαβάσεως του Ιορδάνου. Στην αρχή της Εξόδου έχουμε την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, ενώ στο τέλος της Εξόδου έχουμε την διάβαση του Ιορδάνου ποταμού. Ο Κύριος στο βιβλίο αυτό φαίνεται σαφέστατα ότι είναι κοντά στο λαό του, όπως αργότερα το υποσχέθηκε στους μαθητάς του, Ματθαίος 28:20, που είπε ο Κύριος, λίγο πρώτη αναλήψιος, αναφέρεται στο τελευταίο βιβλίο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, ότι θα είναι μαζί μας με τους μαθητάς και με όλους τους πιστούς όλων των αιώνων έως τις συντελείες της ιστορίας. Ο λαός δεν γνωρίζει την οδό που θα ακολουθήσει. Γνωρίζει εν τούτη τον οδηγό και ακολουθεί. Αυτό το σημείο θα ήθελα, αγαπητοί ακροατέ, πολύ να το προσέξουμε. Έλεγε ο Αββάς Δωρόθεος, «Δεν θέλω αυτό που θέλω, θέλω αυτό που γίνεται». Να το πω μια φορά ακόμη. Εμένα προσωπικά πολύ με βοήθησε αυτός ο λόγος του Αββά Δωρόθεου. «Δεν θέλω αυτό που θέλω, θέλω αυτό που γίνεται». Όταν βεβαίως ακουμπώ στα χέρια του Θεού, όταν ξέρω τον οδηγό δεν φοβάμαι και τα δικά μου προγράμματα πρέπει να τα βάζω στην άκρη. Και το πρόγραμμα το οποίο προωθεί ο Θεός, αυτό να είναι εν τέλει το θέλημά μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα θελήσει ο Θεός μέχρι το τέλος της ζωής μας. Να γνωρίζουμε όμως ότι εκείνο που θα θελήσει ο Θεός για μένα και για σας θα είναι ακριβώς το συμφέρον μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Γιατί είμαστε μικροί και αγνοούμε το μέλλον μας. Δεν αγνοούμε όμως τον οδηγό μας, τον Ιησού Χριστό. Όπως και ο λαός του Ισραήλ είχε εμπιστοσύνη στον Ιησού του Νεβί, που εγνώριζε ο λαός ότι ήταν ο άνθρωπος που εγκατέστησε ο Θεός στη θέση του Μωυσέως. Να το πω μια φορά ακόμη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά πάντοτε μαζί του. Αν αποκοπούμε, υπάρχει πρόβλημα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό ακολουθεί η πτώση της Ιεριχώ και η εκστρατεία κατά της ΓΕ, της πόλεως ΓΕ, με αλφαγιώτο όπως είπα νωρίτερα. Ενθουσιασμένοι από την πρώτη νίκη, οι Ισραηλίτες εμπιστεύονται στον εαυτό τους για την δεύτερη και αποτυχάνουν. Δεν ακουμπούν στον Θεό, ακουμπούν στα συναισθήματα που δημιούργησε η πρώτη νίκη, δηλαδή η πτώση της Ιεριχώ και η εκστρατεία κατά της ΓΕ, έχοντας λησμονήσει την σημαντικότατη προσφορά στη νίκη αυτή του Κυρίου και Θεού. Πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν, αγαπητοί ακροατές, στις επιτυχίες? Πόσα πράγματα μπορεί να λησμονήσουμε στις επιτυχίες μας και τελικά να βρεθούμε σε αδιέξοδα, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και στις επιτυχίες όπως και στις αποτυχίες να έχουμε το νου μας, να μην ξεθαρεύουμε. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την κατάληψη της ήδη κατακτηθήσης γης. Ο Ιησούς του Ναβί είναι ήδη 90 χρονών. Πολύ γη υπολείπεται ακόμη να κατακτηθεί. Όμως τι με αυτό? Αφού ο Κύριος υποσχέθηκε, σε αυτό το σημείο του βιβλίου ορθώνεται η έξοχη μορφή του Χάλευ. Ακολουθεί το έξοχο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ιησού του Ναβί, ο οποίος πέθανε 110 χρόνων. Στο κεφάλαιο του βιβλίου 24, στον στίχο 14, φαίνεται και η σταθερή απόφασή του. Αυτός και η οικογένειά του να λατρεύουν τον Κύριον. Και τήρησε την απόφαση αυτή. Εδώ κατακλείεται και η αναφορά μας στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το αμέσως επόμενο βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο Κριτέ. Το βιβλίο Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, το 7ο στη σειρά, που από τον θάνατο του Ιησού του Ναβί μέχρι την εγκατάσταση της βασιλείας του Ισραήλ μεσολάβησαν 300 περίπου χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι που κυβέρνησαν θεόσταλτοι άρχοντες που ονομάστηκαν Κριτέ. Το βιβλίο αυτό εξιστορεί τα γεγονότα αυτών των χρόνων, από το 1426 έως 1095 π.Χ. Στην εισαγωγή του βιβλίου Κριτέ αναφέρεται ότι ο Κύριος ανέδειξε Κριτάς για να ελευθερώσουν τους Ισραηλίτες από τις χείρες των επιδρομαίων. Είναι πολυπίκυλη η σοφία του Θεού και πολυπίκυλες οι ενέργειές του, πολλές φορές ανύποπτες. Ενώ εμείς τον θέτουμε τον Θεό και τις ενέργειές του μέσα σε σχήματα, ο Θεός αντιθέτως κινείται εκτός σχημάτων και φαίνεται πολύ καθαρά στο βιβλίο αυτό. Διαβάζουμε ακόμη στην εισαγωγή του βιβλίου: «Αλ ούτι δεν ήκουσαν ούτε και τους κριτάστων, διότι ακολούθησαν αχαλήνωτοι ξένους θεούς και ελάτρευσαν αυτούς». Μη προτρέξουμε να κατηγορήσουμε, γιατί και εμείς είμαστε φτιστοί. Επιτρέψτε μου τη φράση με τους Ισραηλίτες της εποχής εκείνης. Και αυτό είναι μια απόδειξη ακόμη περί της αληθινής εξιστορήσεως των γραφών. Όταν ο Κύριος ανεδείκνει εκριτάς, διαβάζουμε στο βιβλίο, δι' αυτούς, ο Κύριος ήταν εις το πλευρόν του κριτού και έσωζε αυτούς. Αλλά όταν απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον εις τα ίδια και συμπεριφέροντο χειρότερον. Γιατί η επιστροφή στην αμαρτία? Γιατί δεν φύγαμε και ψυχικά από αυτή. Πολλοί παίρνουμε την απόφαση να μην αμαρτήσουμε, αλλά δεν πήρε την απόφαση και ο έσω κόσμος μας. Ή γιατί δεν βρήκαμε άλλο ανώτερο ενδιαφέρον, γιατί αφήκαμε την πρώτη μας αγάπη, όπως αναφέρεται στον Λόγο του Θεού. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να τελειώσω. Θέλω όμως και πάλι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και στην υπομονή σας και στο ενδιαφέρον σας, ότι όσα λέγονται στις εκπομπές αυτές, στις ομιλίες αυτές, στις σειράς εισαγωγή μικρή στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μία μικρή γεύση του πλούτου της Παλαιάς Διαθήκης, που με τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα τον καθένα μας. Και αν από την άκρη των χιλέων αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα του ίνου που προσφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αντιλαμβάνεστε το τι θα προσφέρει στον κάθε μελετητή της Παλαιάς Διαθήκης όταν με ενδιαφέρον και με πίστη και με προσευχή σκύψει πάνω στις σελίδες και ζητήσει μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τα σχήματα, να ανακαλύπτει το θέλημα του Θεού και την αγάπη του Θεού μέσα στην ιστορία. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Αγαπητοί γονείς, αυτές τις μέρες τα παιδιά σας χρειάζονται κάτι πολύ απλό. Να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα. Ότι τα αγαπάτε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε αποτέλεσμα. Και σε όλους εμάς, ας θυμηθούμε πως η αληθινή δύναμη δεν γεννιέται μόνο από τη γνώση, αλλά και από την ελπίδα ότι καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Από την πίστη ότι δεν είσαι ποτέ μόνος, δεν είσαι μόνη σου. Από τη βαθιά βεβαιότητα ότι κάθε τίμιος αγώνας έχει αξία.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν νιώθεις φόβο, αν νιώθεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από σένα, θυμήσου αυτό. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη σου. Αλήθεια. Είμαστε πολλοί στον ίδιο δρόμο.

«Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Τι του έκανα?» Αυτή είναι μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές, χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδορία. Ο όριμος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου, παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό κι αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι
γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις. Αγγελική Μπολουδάκη, ψυχολόγος.

0: Κύριε Σαμαρτία Σιμών, δάσκαλε σε χώρε με τι ανομίε ημίν, άγια επίσκεψη και ίεση τη ασθενή μάλλον και του όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύμα, και νύν και αίκη ω αιώνα στον Ιώνα να μην. Πάτε λοιπόν, εν ισουρανή σε και σύρει το όνομά σου, ο Θεό Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω ενρονό και επί τη γη, τον άρτο ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ω και η μη σοφία μην σου οφειλέτη Σιμών. Και μη συνέχισε μα πειρασμό, αλλά ρίσο ή μα το πόντο που ονειρού.
1: Στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαιάει και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν σώσε, κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα βασιλεύση και τα βαρβάρα ανδρούμενο και το σώφιλά του Ιωσή Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρία και εγώ και Αγίο Πνεύμα, ο υψωθή έντο το βρέο εκκλησίω και υπολείμου σου και νη πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Εύχομαι τη δυνάμει πίσω τη Βασιλή μου Νίκο Χωριγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ενέχει εν τη συνόπλη ειρήνη ή τη ανθρώπων. Και αν είναι και αή και αυσόν, στον Ιόνο να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχη να μην παρέδει καθήλωση και εσύ εσύ μου πανίμη και Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων σε όσοι όσοι και έλεψε βασιλεύει. Και χορήγει αυτή σου αλόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεό μου όλοι ευλογεί.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο, όσο δε μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε
1: Ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και Πάσε Χριστό ημών
0: αδελφότητος.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξαν αναπέμβεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικιαή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλογήσεων Πάτρε.
1: Δόξα τη Αγία και ομορφία και ζωπιό και δερέ το Τριάδι, πάντοτε νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα είναι ψη εσείς Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψη εσείς Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψη εσείς Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνει αν θλίβοντά με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στο τρίο αυτό είναι το Θεό αυτό. Σύντε, κύριε, αντιλήπτουν μη δόξα μου και ψώνουν κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνουν και έρθασε και επίκουσα με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα ξηγιάννη ούτε κύριο αντιλήψατε μου. Που φοβεθήσουμε από μουριά μου λαού των κύκλωσεων επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσε με ο Θεός μου ότι εσύ επαταξες πάντα σου σου χρειοντάς μου Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί του λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθηκε ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με μηδέ του οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι παγιές άνμοι και επεστρέξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Μου και στην ίσια της αρχαίου μου προσώπου της οργής σου. Μου και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπηρέμει την κεφαλή μου, εσύ φορτίο μου βαρύ βαρύνθησαν επέ με. Προσώζησαν και εσάπησαν με ολοπές μου ο προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλαιπώρησα και κατεκάθιν έως τέλος όλη την ημέρα της κυδροπάζων επορευόμενη. Ό,τι εψώ με πλήθησε ένα μειγμάτων και ουκές την ίση εν της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ολιόμενα από στον αγμό της καρδίας μου. Και εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ως τον αγμό μου σου καπικρίνει. Καρδία μου ταράχθηκαν και τελειπέ με ισχύς μου και το φως του ανθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Φίλοι μου και πλησίνου μου εξαιρεντίας μου έγκυσαν, έστησαν και έγκυσαν στα μου από μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μελάνησαν ματαιότητας και δουλειώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσίκω φως σου κήκων και ουσί άλλα ρου σου κανείγον το στόμα αυτού και αγιανόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουπιαχρών το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι επισή κυρίλπισαν σε είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπουν μη ποτέ επιχαρώσιμη εχθροί μου. Και έντο αληθινή υπόδοσμο επέ με μεγαλώρη μόνησαν. Ότι εγώ ισμαστήκα σε έτοιμε και για λεγιντών μου ενώπιον μου εστί ήδη απαντό. Ό,τι να νομίρ με εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνει σε ρημισούντε μη αδίκω. Οι ανταποδιδέοντε μη κακάντια καθόν εν διαβαλούν με πήγε το δύο κονε καθοσύνη. Μη εγκατελείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απέ μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, αδίψησέ σε ψυχή μου προς απλώσεις άρξ μου,

0: Αγία ρήμου και αβάτο και ανήλω, ούτως εν του Αγίου Χριστίτου ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι Κρίσον το λεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εκθέτως και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνιμό σου επί της τρομνής με της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου μου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντιλάμεται η δεξιά σου. Αυτή η δέη σημαντινή ζήτησαν την ψυχή μου. Σελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παρατοθήσονται ισχύρα των φαία, μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δεύο ηλέσαι, φρανθήσεται επί το Θεό, επενηθήσεται πάσου ομνίουν εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μου λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη, εν σε ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του ρίγου σου, αγκαλιά σου μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού, δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου κλείνουν το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόμη ψυχή μου και ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταπελών των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθέμοντας εν τάφο νου και εμείς της αίτη και αυτοί εκ ισχυρός σου απόστησαν. Έθεν το μεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες, επέ με. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απέ μου, έθεν το με ευδέλιμα εαυτής. Παρεδόθην και ούχ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτωσα προσέ τας χείρας μου.
1: Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου, Αγία επιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου πει μου. Το χώσι με εγώ και εγκόψε ο εχνητό μου. Υψωθήσε, διαταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' εμέ δίωθανε ο γέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξανε. Εκύκλωσανε ω σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνος επ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκαψε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σε προσευχή μου κλείνουν το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τέντος μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα συνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφράσει την ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να κινηθείς στη ζωή του ινιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του μου εσύ τη ίση, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κι στέλος οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ονομία ημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τη αμορτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί του φοβωμένου αυτών. Καθώς ο απέχος είναι να του λέει αποδεσμόν εμάκρυνε να φημών τη ονομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς ότι φούσες μεν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού μου τους εξαρτήσει, ότι πνεύμα δίνθε είναι αυτό ότι ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίης ιών της φυλάσσουσε τη διαθήκην αυτού και μιμημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω του δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθία σου. Εις άκουσόν μου είναι τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, οποίου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξε με Θεός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσαι να επαιμέ το πνεύμα μου εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς ημέρων αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης εν ποιήμαση των χειρών σε μελέτων. Διαπέτες από σέτας κύριας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύης άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου με μου και ομοιωθήσουν να τις καταφέρουν στην Ισλάκο. Ακουστόν ποιησό με το πριν το έλεγό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό με Κύριε οδόρην υπορεύσου με την προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το πριν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, έλεγε και το όνομα σου Κύριε ζήσεις. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Και επίσημον Κύριε, δόξα εσύ.
0: Εν ειρήνικιο ειθόμεν, υπέρ της άνωθ εν ειρήνης και σωτηρίας, ο ψυχών ημών του Κύριου δαηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεβιτερίου της Εξιστών Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κύριου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεόντων ότι μπορούν των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ληστήρα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Παναγία Σαφράντου, ερευνημένη σε δόξο, δεσπίση μόνο Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρία.
2: Παναγία Θεοτόκου, σώσο λίμα. Παναγία
0: που μονεύσατε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώ πεθά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κυρίος και πέθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογηστή το Κυριώτιο αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και πέθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το όνομα την Κύριε μην άμυν αυτούς. Θεός Κυρίος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου έγινε το αυτή και σταμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κυρίος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Η αμνά σου Ιησού κράτσι μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου και πάσχω διασέως βασιλεύσω συνσύ και εθνίσκω υπέρ σου να και ζήσω ενσύ αλλώστηση ανάμωμο προσδέχω την μεταπόθου τη θύσανση αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Μέσα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη σχέ η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Άσος ή ο μάρτης Ανδρίος και δόξα σας μαρτυρικός Φευρονία Χριστόν των ημφίων σου.
1: Ο σώνος σε αγνήσει λαβούς αφράστος των λόγων του Θεού ένα χάντο γαστή σου ο πρόδρομος της χάριτος εν ιδίες κύρτισεν αναγγέλων σε Θεού μητέρα της πάση μεθού πρέσβευε Θεό χαρίτωτε κόρη υπέ των ψυχών ημών.
0: Ως λύκος αφήν

0: Όσοι ο μάρτης Χριστός εθαυμάστωσε.
1: Η νίκα εγκάλισε την Ελισάβετ αγνή, χορεύονες κύρτισεν εν τη γαστρή της μητρός,

Δόξου σου, χαίρε Παρθένε, άγγελον δόξα και τον ανθρώπο διάσωσμα. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός, σύ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσουν το στέα τέ τα πεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τα σωνομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοση μου την αγαλίαση του Κυρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον και εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του μετά τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί των θυσιαστριών σου μόσχους.

Θεωτό και σώσον ημάς, γνώση της συλλήψεως της εισδεικνύησης, της Θείας Πανάχραντε προκαταγγέλουσα και μηνύουσα των ασπορών σου τόκων.

0: φωτισμών. Την συνεφημή σε φωτοφόρων και σεβασμία πανηγυρινάς μας η.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μελέτη θανάτου δίνεκη, λαμπρίνα σαμάτης φευρονία σου την ψυχή. Έδραμες προς ύψος μαρτυρίου, διαβασάνων

σας ότι σε ευκαρπίας μηνυτής της εν Χριστώ εξέτε με την άγωνον και άκαρπον αξίγη του κηρύγματος αγνωμοσύνην.

0: Δηλαδούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: Κύριε ελέησον
0: Παναγία Σακράντου υπεραβλημένης εν δόξου δεσμίνησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: ημάς των Αγίων δημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Κύριε
0: ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι

0: Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη Περιμόν, μυστηρίων απορρίτων προοδεύει, μυστηρίων την καινοτομία τη θεσμοθεσία τη φύσεω, τη αρρωστία η λύση προμηνύουσα την διόρθωση ταύτη Χριστέ και την θεώσεν. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη Περιμόν, ο Ισαία πατρόθεν το ιό προεμφύτευση σε αρκωθισωμένο άγγελων βρωτών την εισάγγελων. Ιδού εγώ αποστέλω προπροσώπου σου προκραυγάζουν δόξα Χριστέ τη δυνάμει σου. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη Περιμόν, υπηρετήσε ω δούλο το δεσπότη γηγένιμε. Εις αυτό γαρίκο τούτου καταγγείλει την έλευση. Ως της Παρθένου των τόκων προσπιστώσετε, παραδόξου στη ρεύουσα γράφει, εκβλαστήσεσαι, υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Αγία Θεοτόκο συνοικήσε, ευδόκησεν, ως ευώδη οίκον λόγων του πατρός σου υπέρθεος, ούτε εφθάρει την μήτραν, ούτε οδύνησε και γάρ τέτοκεν Εμμανουήλ των θεάνθρωπων.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μόμος εν σύ όλο σου Χριστή ανέφημε φευρονία. Σιγάν αγχωτέρωθεν το λυτρωτή σου και εραστή, το πεποθυμένο ευαρεστή σε σπούδα σα, ασκήσει ω εν πόνη και μαρτύρων εν άθλη, κοσμουμένη Θεόφρον Πανόλβη. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Εξαπαλών μάτισον νύχων επόθη σα, τη αγάπη πηγήν την αέναον, την εφετήν πάση λογική σου, ισορεγωμένη βασάνων πόνου υπέμεινα, πυρήφλογιζωμένη και μελών στερούμενη φευρονία παρθένων το κάφημα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λόγης Θεού ενδεθραμένη Θεόσοφε, της ποθούσι λόγων των σωτήριων, τας Ιεράς Βίβλους Ιερός εγχειριζομένη, εν Θεός μάθης εξύπνωσας και της διδασκαλίας τους μισθούς εκομίσω, των μαρτύρων την δόξα πλουτίσασα. Πέρα Αγία Θεοτόκε σώστον ημάς. Πύλη φωτός πάσινε δείχτης πανάμωμε, της εν σκότη φως των απερίγραπτων, περιγραπτό σώματι Χριστών, της δικαιοσύνης, τον ήλιον απαστράψασα, ουν ίντες φρικτορίες φευρονία αρρωστήσα, των μαρτύρων το κλαίος εκτίσατο.
0: Μην αναστήσουμε προφητικός έφυγε ο Θεός, μην δοξαστήσουμε, μην υψωθήσουμε των πεσόντα προσλαβών, εκ της παρθένων και προσφώς των θαυμαστών ανυψών της εμείς θεότητος. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη περιμόν, γεία ξανέτειλε, να λυθεί κύριε καφωνή πάση κύριε του σαν γλώσσα του πνεύματος της Παρθένου των Ιών δικαιοσύνη ουρανόθεν εφημάς διεκύπτουσαν ύλη του σώματος. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη βέβαια υπέρ ημών. Έθετο Κύριος που να λυθεί λίχνον σε Χριστού πάντας φωτίζοντα μόνος εν δίοντα τους εχθράντος αυτός διπλοίδα την εσχήνη να ψεδός Θεού λόγων Ιών κηρύττοντα. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη υπέρ ημών. Γήθεται άπας εκτίσεις το σώτοκο θεϊκό σίγαρε πήγε ως άγγελος πρόδρομε και ουράνιος βρωτός αναδειχθήσει των ουράνιων θεών προμηνύων ημίν σαρκούμενων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σου τα θαυμάσια προφητικές έφησαν φωνέ, όρος καλούνται και πύρην άχραντε και λιχνίαν φαϊνήν εξής το φέγγος ερυθός των θαυμαστών φρικτορή αγνή κόσμων άπαντα.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ωραιώθης πορφύρα μάτης εξαιμάτων σου εξυφενίστη. Σώνε γυμνώθη σώμα και παθών των χιτών απέριψας, προβημάτων στάσα των δικαστών ω φευρονία του Χριστού μιμούμενη την γύμνωση. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Πυρωθήσα το πόθο μάτης του νυμφιού σου του νοητού την ψυχήν και θελχθήσα τούτου καλονές ακυρά της υπέμεινας, τεμνόμενη χείρας και των πληγών της αλγιδόνας, φευρονία μαρτύρων το κάφημα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ροή των σώνεμάτων της πολυθεΐας την φλόγα κατέσβεσεν, ιδές οι οδόντες εκριζούμενοι πάσαν ανέσπασαν των ειδώνων πλάνη και τη στριφήση φευρονία την αιώνιον τέρξην εργάσαντο. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εισί πόδες τιμηθέντες θείων μαρτύρων την τρίβων διόδευσαν και προς τον τεχθέντα εκ Παρθένου Αγίας μετέβησαν, εμπεριπατούντες χαρμονικώς εν παραδείσο, φευρονία Παρθένε Θεόνυμφε.
2: Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεπόντισέ με κατ' υγιής πολλών αμαρτημάτων, αλλά ως Θεός εκθοράς ανάγαγε τη ζωή μου πολύ έλε. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεόν λόγων έγνωσης προφήτης, εν μητρή κοινή δίη και της ταύτης χρυσάμενος γλώτη, θεολογή σκοτεινό θεόμενος, εν θαλάμω φως απρόστο. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ασυγήτως εις φωνή βοόντος των λυτρωτήν του κόσμου βαπτιστά, οικετεύων ου υπάψει την ψυχική διαλύσε στήρωση των υμνούντων σου την γέννηση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αστέκ του Θεότητος χωρίων η καθαράνη δίσου, αναδέδεικτε ο Θεοτόκε, ή αδεός ουρανώντα τάγματα ατενίζειν ούδε δίνεται.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σελήνου του δισεβούς η άθεος και θρασία κατεβλήθη ομότης, της του Θεού περιπάντων προνοίας εξήτησάσεις το αίμα σου ένδοξε και σε έσωστε δια της εις καρτερίας ο Θείος Λυσίμαχος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φωστήρα Θεολαμπίσα έδειξεν η σοφή και Θεοφόρος Βριέννη, τες διδαχές εκβιβάσασα κόρη και της ελπίδος σου δόλος διήμαρτε. Παρέστησε γάρ το Χριστό Φευρονία σε νύμφινα μόλυντον, Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο έμψυχος του Δεσπότου Θάλαμος, ο λαμπρέστης Παρθενίας ακτίσι φωτοειδός, ως περκρίνων εκλάμπων της ακανθόδους εν μέσω συγχύσεως, υπάναγνος και ευπρεπής Θεοτόκος αξίως, δε δόξα του.
0: Πρόδρομε του Χριστού πρέσβε περιμόν.
2: Ρομφέαν πρόδρομε δίστομον τη γέννηση τη είναι ο πολέμιο. Εχθρό εδέξατο σίγαρτην τούτου ανέρεση και την ανθρώπων ζώο συνανεχήρηξε. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβε περιμόν. Ο Θεό πλούτο διέκυψε νυξύψου θεϊκού στα σύμπαντα και στον βρωτών εμφανώσει ο θεσία και χάρητο του ταύτη τυκτωμένου σήμερα κήρυκο. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβε περιμόν. Μοίρα ευώδη έρημο εκφύζει νοητό στα μηνύματα εν τη γεννήση σου. Τι εκ της θύρας πανέφημε το κενό του μύρου εις δεχομένη Χριστού. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γνωρίσας μόνη σε δέσποινα. Μητέρα του Θεού προσκύρτησε. Ο Θείος πρόδρομος σε Δημητρώ ανιδή αγνή. Και τα σά μεγαλύτερα.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
1: η ελέησον
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν το όξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρία
1: υπεραγία Θεοτόκου και σάσον
0: ημάς τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουν με το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Παρθενίας χάρισε και μαρτυρίου το κάλλι, πως μυθίσα ένδοξε, ως Πανακύρατος νύμφη έδραμες, λαμπαδιφόρος το σώ νυμφίο έστεψε, της αυθαρσίας τη ευπρεπία, και πρεσβεύεις φευρονία υπέρ των πίστη υμνολογούντων σε.
3: Υπέρ των πίστη υμνολογούντων σε.
2: Καθάπερ ρόδων εκλεκτών από παιδός εδόθης, το βασιλεί των ουρανών και ακολούθησες αυτό, αγγελική διαγωγή και ήθεση ασκητικής, ίασε μνή παρθένος. Ένθεν παρθενία σε κλάμπουσα κάλλη και θεουργών αρετών τη ευδοκιμήση, αθλητικούς αγώνας διήνυσας, ανδριωτά το λογισμό και ακαταπλήκτο καρδία, καταπλήξασα άπαντας, θυσία θλήσιος η ομάρτης. Ότι στερός υπέμεινας, τους ανυπίστους εκισμούς, οδόν των εκρίζωσιν, καύσεις και το μάς των Αγίων μελών σου, διαγάπην Χριστού του νυμφίου σου. Όθεν παρά αυτού θαυμαστός εδοξάστης, και πρεσβεύησα η φευρονία υπέρ των πίστη ομολογούντων σε.
3: Υπέρ των πίστη ομολογούντων σε.
2: Τη 25η αυτού του μηνός, μνήμη της Αγίας Σωσιομάρτυρος Πολυάθλου Φευρονίας. Πρίξ των γυναικών καλονή φευρονία, το μη κεφαλής ως καλήσει πρίξ γίνει. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου, και των εξ γνησίων αδελφών αυτού, όν τα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δοθείς εις ημίν βοηθείας, παρά του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης, κατά των διαγίστε και θαλάσσης κυκλωσάντων, την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολεθρία παραδοθέντων και τελείω αφανισμό. Τες της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: Παναγίας Ακράντου υπερευλημένης εν τόξο δε σπίτις ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα
1: Κύριε Κύριε
0: της ένους υπάσε την άγνηση των ουρανών και εσύ την δόξαν εν απέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι οικία

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Περ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ τουριστών.

0: θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αγαθόν το εξωμάτων.

0: σου.
1: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαφράντου, υπερευγημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρία.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι σών του κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θαυμαστή με το ρωσμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει, Αγίες Μακύριες μακρότο ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς, Κύριε.
2: Δόξα Πατρί και

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: διαλέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: σου Ιησού Χριστέ, μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου πτωθώ και σε ζητούσα απλό. Και εσύ σταυρό με και συνθάπτω με το βαπτισμό σου. Και Πάσχο διασέως βασιλεύσεως εσύ. Φλίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω έτσι. Αλλοστησία να μου μόν προσδέπω την μεταπόθητη θύσανση. Αυτής πρεσβείες ως ελεήμων, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Φως ουράνιον εν συσκηνώσαν, λίχνων άσβεστον εις εν το άνθο, Διονύσιες αφώς σε ανέδειξε, σιγαρ

0: Σπάσαν τη γυναίκα ήλθεν ο φθόγκος αυτών.
1: Πρόσχομαι.
0: Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ημίν λέγω τις έθνες, εφόσον μεν ημί εγώ εθνών Απόστολος, τη διακονία μου δοξάζω, ή πως παραζηλώσω μου τη σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών. Η γαρή αποβολή αυτών καταλαγή κόσμου, της η πρόσδειψης ημί ζωή εκ νεκρών. Η δε η απαρχή Αγία και το φύραμα, και η ρίζα Αγία και η κλάδη, η δε την έστων κλάδων εξεκλάστησαν, σι δε αγριέλεος, ον ενεκεντρίστης εν αυτής, και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου, μη κατακαυχώ των κλάδων. Η δε κατακαυχάστε, ούσι την ρίζα βαστάζεις, αλλη ρίζα εσέ. Ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι, ή να εγώ εκεντριστώ. Καλώς, τη απιστία εξεκλάστησαν, σι δε τη πίστη έστικας. Μη ψιλοφρόνη αλλά φοβού, ή γαρ ο Θεός τον καταφύσιν κλάδον ου και φύσατο, μήπως ουδέ σου φύσιτε. Ιδεούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμέντους πεσόντας αποτομίαν, επιδέσε Χριστότητα, εάν επιμείνεις τη Χριστότητη, επί και εσύ εκοπήσει. Και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση, τη απιστία εγκεντριστήσονται. Δυνατός γαρ ο Θεός εστι πάλιν εκεντρίσε αυτούς. Η γαρσή και εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν εν εκεντρίστης εις καλλιέλαιον.

0: μα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου. Και ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός. Και ο εάν βούλητο Υιός αποκαλύψε, δεύτε προς με πάντες σκοπιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμώ ότι πράουσι μη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Όμως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξανε να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό

Επισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών των Πρεσβυτέρων Δημητρίου και Ηλίου μετά των οικείων αυτών, και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος των κατοικούντων και παρεπιδημόντων εν την πόλη και νωρία ταύτη των ερτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναούτου των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μισθαγωγίαν ταύτην των μακαρίων και ειδήμων τιτών ανακαινιστών και αφιερωτών του Ιερού Ναούτου του των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός εγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων τα και τεθνεώτων μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

0: Αγίου υπου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου.

0: ανώδυν ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγίας Αχράντου, υπεραπληγμένης εν τόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου
1: Υπεραγία
0: Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Για τον εκτιρμόν του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: στα στήρα εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρας σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

0: το σώμα το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Είτε εξ αυτού πάντες του το αίσθητο αίμα μου του της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών

0: Ευχαριστητή Κύριε, Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ειρήνη, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έτοιμον και αμακροημερεύοντα και ορθοτομούντα του λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε Λέησον,
2: ον έκαστος κατά διάρκειν έχει και πάντων και πασό.
3: Και πάντων και πασό.

0: Ιησούν.
1: Επ' των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάγνωσε αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ημικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παρά σου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παρά σου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφης των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παρά σου Κύριε.
1: Και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Μεταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σέν των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: Τους κεφαλάς ημών του
1: Κύριε, και η πτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με φου ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα

0: Η δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Φρικτών ζωπιών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα Σοι Κύριε,
1: δόξα Σοι. Ως τον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησο.
1: Την ημέραν πάσαν τελή αναγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
0: Σοι Κύριε.
1: Ότι Σοι ο Αγίαζον Μός ημών και Σοι την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εν ειρήνη προέχομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντας ευλογούντας Σοι Κύριε και αγιάζοντος επισύπεπιθώντας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον της αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σοι αυτούς αντιδόξασον τη θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχος ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γιατί και παντόρημα τέλειον άνωθεν εις τί καταφέρον εξ του πατός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία.

0: ζω.
1: Πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και ελεύσε στη γήπεδο δαπού σε εκφύνει, καρπού σε απόλαυση και τροφήνει μετέραν. Ότι σπέρμα τρει πέδε και δανείο των Ευαβυλώνιων ευρωδιέτων αμπροτέρου αναδείξε. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα στην διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίε του τη δόξα και στη μύτη και μνήμη τη αγίε ενδόξου ο μάρτυρο Φευρονία. Ταύτο προτέτησε πραντονσών δούλων και ει τιμό του ευσεβή τη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ τη τεύτρε πίστη σε ταύτα και τη μνήμη επιτελούσε. Πάντα τα προσωτηρία νητήματα και των ίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε παναχράνοντα πίνη Σιμών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρία. Τη αγία ενδόξου ο μάρτυρο Φευρονία και την ιερά νύμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στον το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον εθάσου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον Κύριε ελέησον.
2: Και τελειόμεθα υπέρ ελέουν ζωής ειρήνης υγείας και θείας αντιλήψεως. Τον δούλο του Θεού των προσφερόντοτα τιμία δώρα ταύτα με το τονικείο συγγενών και φίλων αυτών. Υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομεν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Αδελφοί μου, με την ευκαιρία του ερχομού της Ιεράς εικόνας της Παναγίας Οικοσιφηνήσης, στην ενορία μας κατά τον τριήμερο από τις 28 έως 30 Ιουνίου, συνεχίσουμε την διήγησή μας σε ό,τι αφορά την ιστορία της Ιμονής στο Διάβα των Αιώνων. Η ιστορία της Οικοσιφήνισσας μετά τον Άγιο Γερμανό για αρκετούς αιώνες είναι τελείως άγνωστη. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά τον 11ο αιώνα χτίστηκε εκ νέου κεντρικός ναός των Καθολικών των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος κατόπιν διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Κατά την περίοδο αυτή, η Μονή έγινε σταυροπηγιακή, δηλαδή παγόταν απευθείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ειδήσεις για την Οικοσιφήνισσα έχουμε το Φεβρουάριο του 1320 από έγγραφο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου και το Μάιο του 1395 από γράμμα του Πατριάρχου Αντωνίου προς τον καθηγούμενο της Σεβασμίας και Θείας Μονής της εν ονόματι τιμωμένης της πανυπεράγνωδες Πίνης και Θεομήτρος της επικεκλημένης της Κωνσταντζινίτσης. Νέα λάμψη γνώρισε το μοναστήρι από το έτος 1472. Όταν σε αυτό αποσύρθηκε, παραιτηθείς από το θρόνο του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άγιος Διονύσιος, που θεωρείται ο δεύτερος κτήτορ της Ιεράς Μονής. Ο μακάριος αυτός άντρας καταγόταν από τη Δημητσάνα της Πελοποννήσου. Μικρό ακόμη παιδί πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εισήλθε στη Μονή των Μαγκάνων, όπου έγινε υποτακτικός του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, κατόπιν Μητροπολίτου Εφέσου και Ιλιακού Προμάχου της Ορθοδοξίας κατά των Λατίνων. Αυτός

0: Συκοφαντήθηκε όμως από κακόβολους ανθρώπους, γι' αυτό συγκάλεσε μεγάλη σύνοδο το 1472, στην οποία αφού απέδειξε την αθωότητά του, υπέβαλε την παρέτησή του από τον θρόνο. Παρά τις παρακλήσεις των ιεραρχών και του λαού να παραμείνει, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και υπήγαινε το μοναστηρίο της Χειροποιήτου υπεραγίας Θεοτόκου της Κοσινήσης. Κατά το μακρό διάστημα της παραμονής του στην Ιερά Μονή, ανήγειρε πολλά νέα κτίσματα, επισκέβασε παλαιά και καλόπισε τον κυρίως ναό εσωτερικά και εξωτερικά. Έκαμε ανακτήσεις πολλάς και καλλιεργίας και μέσα και έξω εκαλόπισε και ευπρέπησε και εκαθέζετο και έζησε ειρηνικός και ασκανδαλίστος και ευλαβούνται πολλά αυτών, ότε ηγούμενος και οι γέροντες και όλοι οι καλόγεροι. Ιδιαίτερα τιμούσε και αγαπούσε τον Άγιο ως πνευματικό της πατέρα η χριστιανική Σουλτάνα Μάρο, μητριά του Σουλτάνου Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητή, η οποία έκανε με πολλές ευεργεσίες και δωρεές την Ιερά Μονή της Κωσιφήνισσας και τάφηκε σε αυτήν το 1487. Κατά τα έτη αυτά εξέδωσαν σιγήλια για τα προνόμια της Ιεράς Μονής οι Πατριάρχες Σιμεώνου Τραπεζούντιος 1474 και Μάξιμος το 1477. Ο δεύτερος όρισε οι ηγούμενοι της Κωσιφήνισσας να φέρουν από τότε τιμητικά το διπλό τίτλο Πρωτοσύγγελος και Αρχιμανδρίτης. Εδώ σταματούμε, αδελφοί μου, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το ιστορικό της Ιεράς Μονής και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την Ιερά Ταύτην Μονή. Του Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός σου, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων του Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάνω των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ικαλνίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων Αγίων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, το Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγέν αυτό επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξιο Μάρτυρος Φευρονίας, εις και την Ιεράν ημιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα το απόγευμα, αδελφοί μου, στις 7 η ώρα, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Κωσιφήνισσας. Και αύριο το πρωί, κανονικά, η Θεία Λειτουργία, στην ίδια ώρα, 7 με 9 το πρωί. Διεύχομαι.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλεύω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημών ρητούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

25 Ιουνίου γιορτάζει η Αγία Όσιο Μάρτης και Πολύαθλος Φεβρονία. Υπέστη τόσα δεινά όσο λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας και τα αντιμετώπισε με τον πιο ηρωικό και θαραλέο τρόπο. Ήταν στη Νίσιβη, στα σύνορα Περσίας και Βυζαντίου, σε ένα μοναστήρι, στα χρόνια Διοκλητιανού. Ήταν 20 ετών. Στις 50 μοναχές που είχε εκεί βριένει, ηγουμένη, ήταν οι καλύτεροι, οι ωραιότεροι και οι πιο σπουδαία. Ο Διοκλητιανός έστειλε το Σελήνο, ένα φοβερό άρχοντα, στα 303, τον ξεκίνησε ο φοβερό διωγμός του Διοκλητιανού να ξεκαθαρίσει την Ανατολή από το χριστιανικό στοιχείο. Έφτασε λοιπόν στην Νίσιβη, οι άλλες μοναχές φύγανε, κρυφτήκανε, η Αγία όμως δεν έφυγε, είτε απαρρόστια, είτε θέλει να κάνει θυσία στο Χριστό τη ζωή της, έμεινε εκεί. Ήρθαν οι βάρβαροι, χτύπησαν, παρανέβη ένας από αυτούς, ο Πρίμος, που ήταν αγαθός και από μάνα χριστιανή, που του έλεγε, παιδί μου, το αξιωματικός αυτός, τους χριστιανούς να τους προσέχεις, να τους προστατεύεις όσο μπορείς. Τους έδιωξε όλους, αλλά ένας από αυτούς είπε στο Σελήνο το φοβερό για την ομορφιά της Φεβρονίας, διέταξε και την έφεραν κοντά του. Τη έταξε τα πάντα, την κάνει σύζυγο και βασίλισσα, εκείνη δεν δέχτη. Και επειδή πέρασε η ώρα, την υπέβαλε σε φρικτότατα βασανιστήρια. Την κρέμασαν επάνω στη φωτιά από τα τέσσερα άκρα και έρθει να λάδει στη φωτιά και από το πάνω μέρος στρατιώτες την έδεραν αλίπητα. Την έβγαλαν από εκεί, την κρέμασαν και την έξαν με σιδερένια νύχια. Ύστερα ό,τι μέρος του σώματος και μείνει άκαυτο και απλήγωτο, το έκαψαν με λαμπάδες. Και ύστερα τη χτύπησαν αλίπητα. Τις έβγαλαν τα δόντια, τις έκοψαν τους μαστούς, καυτηρίασαν τις τομές με φωτιά, τσέκοψαν χέρια, τσέκοψαν πόδια και την αποκεφάλισαν. Είχε μείνει κούτσουρο σχέτο. Και τότε την πήραν οι χριστιανοί, καθώς και ο Πρίμος και ο λυσίμαχος ο θείος του, ήταν γι' αυτός τύρανος αλλά χριστιανός στο βάθος, μάζεψαν όλα τα κομμάτια της, τα έφεραν στη Μονή μαζί με το λαό και τις μοναχές που αγκριφτεί, έκαναν αγρυπνία, έθαψαν την Αγία και κάθε χρόνο που γιόρταζαν τη μνήμη της, χόταν εκείνη και έψαλε με τις μοναχές μέχρι το τέλος, μέχρι το διευχόν. Και μια φορά η Βριέννη, ηγουμένη, θέλησε να την ακουμπήσει, δεν πρόλαβε και έγινε άφαντη. Έρχονται μαζί μας πεθαμένοι, το ξέρουμε αυτό, είναι σπουδαίο και σημαντικό. Και λίγο αργότερα ο Λυσίμαχος μετάνιωσε για αυτό το έγκλημα που έκανε ο θείος το Σελήνος, καθώς και ο Πρίμος, πήγαν στη Μονή, ζήτησαν συγγνώμη και βαπτίστησαν χριστιανοί, παρακαλώ.

για να ευγνωμονώ τον Θεό που με αγάπησε πολύ. Ψαλμός 135. Κύριε, καθώς εμβαθύνω στην καλοσύνη και στην αγάπη Σου, ξεσπώ σε ακατάπαυστους ύμνους δοξολογίας. Είσαι υπεράνω όλων των ανθρωπίνων φιλοσοφημάτων. Είσαι ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος των πάντων, αλλά δεν μας καταδυναστεύεις. Έχεις δημιουργήσει ένα θαυμαστό και εντυπωσιακό κόσμο και μας τον χάρισες για να τον απολαμβάνουμε. Δημιούργησες το εκπληκτικό στερέωμα του ουρανού για να μας παρηγορεί μέσα στο σκότος της νυχτός. Στερέωσες τη γη πάνω στα νερά για να διδασκόμαστε από τη φιλάνθρωπη σοφία Σου. Εσένα, Κύριε, θα υμνώ που μας καταπλήσεις με τη θαυμαστή ενέργεια που διαχέεται στο σύμπαν, που δημιούργησες τον ήλιο και μας τον χαρίζεις ως δώρο πολύτιμο να μας φωτίζει, να μας αναζωογονεί, να μας θερμαίνει και να σκορπά το φως Του σε όλη την οικουμένη. Αλλά και τη σελήνη μας χαρίζεις και τα αστέρια να μας φωτίζουν τη νύχτα και να στολίζουν την οροφή της γης που κατοικούμε. Πώς να πάψω να σε δοξολογώ, Κύριε, που με προστατεύεις από κινδύνους, που βρίσκεις διέξοδο στα αδιέξοδα της ζωής μου και με στηρίζεις με το χέρι Σου το στιβαρό για να μην γλιστρώ στο διάβα της ζωής μου διαλύοντας τους κινδύνους. Εσύ που βρίσκεις λύσεις στα άλυτα προβλήματα και με συντροφεύεις ενθαρρύνοντάς με και καθοδηγώντας με στην αρετή. Ιδιαίτερα δε σε δοξολογώ γιατί με λυτρώνεις από τη φθορά και το θάνατο χαρίζοντας την αιώνια ζωή. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί και τώρα σε τούτη τη ζωή ευλογείς την γη και καρποφορεί. Θρέφεις τα ζώα στην έρημο και στα βουνά για να χορταίνουμε εμείς, για να διδαχθούμε και εμείς τη φιλανθρωπία και έτσι να βοηθούμε τους πτωχούς, ανήμπορους και πεινασμένους και όλοι μαζί να σε υμνούμε και να σε δοξολογούμε που τόσο πολύ μας αγαπάς και μας ευεργετείς. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 135. Δοξολογικός ύμνος. Η σωτήρια αγάπη του Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυκτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και εν βραχίονι υψηλό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαντι Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και αποκτήναντι βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα της Βασάν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι την γήν αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και ελυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.

0: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.
1: Δόξα τω Θεώ, έφτασε η ώρα να χαιρόμαστε αυτόν τον ναό με ασφάλεια. Αυτόν τον ναό που ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021, πριν 5 χρόνια και 3 μήνες ακριβώς, μας τον αχρίστευσε μερικώς. Δεν τον γκρέμισε, όμως δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, τέτοια που ο ναός να μην μπορεί να χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιόταν άλλοτε και πάντως ορισμένα τμήματά του να έχουν αποκλειστεί, καθώς είχαν κριθεί επικίνδυνα και καθώς έπρεπε να γίνει αυτοψία και μετά επέμβαση, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο πρώτα υπήρχε. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που τελείται, ενώ έχουν φύγει οι μάστορες, ενώ έχουν φύγει οι σκαλοσιές, ενώ πλέον δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μην πατήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία του ναού, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στερέωσης και επισκευής και πλέον ο ναός στατικός είναι τέλειος, δεν έχει κανένα φόβο. Και δόξα τω Θεώ, διότι μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και το απολαύσαμε και αυτό το δώρο. Ξέρετε, για να φτιαχτεί ένας ναός χρειάζονται πολλά. Κυρίως όμως χρειάζεται, πέραν από την πίστη και η επιστήμη, χρειάζεται ο νους να μελετηθούν όλα. Πώς θα μπουν, τι θα γίνει. Ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ζημιά, χρειάζεται μετά ο έλεγχος της επεμβάσεως. Πώς θα επέμβουμε, ώστε να μην κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει προξενηθεί. Τι θα φτιάξουμε, ώστε να μην χαλάσουμε κιόλας. Και πώς θα το φτιάξουμε. Και όλα αυτά γίνονται επειδή ο Άγιος Θεός μας έχει δώσει ένα φοβερό δώρο που λέγεται μυαλό. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό. Μόνο σε εμάς από όλα τα άλλα ζώα. Και τα άλλα ζώα βεβαίως μπορεί να έχουν εγκέφαλο, ο οποίος τους υπαγορεύει να κάνουν ορισμένα πράγματα, να αισθάνονται τον κίνδυνο, να αισθάνονται την πείνα, τη δίψα, να αισθάνονται πότε πρέπει να ξεκουραστούν, πότε πρέπει να αναπαραχθούν κτλ. Όμως τα ζώα κινούνται ενστικτοδός, δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να αντιδράσουν στα όσα ο εγκέφαλός τους θα τους υπαγορεύσει, στα όσα οι ανάγκες θα τους επιβάλλουν. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε τον ηγεμόνα νου, όπως λένε οι πατέρες. Και σε αυτόν τον ηγεμόνα νου, χωρίς να τον κατονομάζει, είναι αφιερωμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτή που λέει, που ακούμε τον Χριστό μας να μας λέει, ότι ο λίχνος του σώματος ο οφθαλμός εστί. Αυτό που φωτίζει το σώμα, δηλαδή το νου ουσιαστικά, είναι το μάτι. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις άσχημα πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει σκοτεινό. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις όμορφα, ανώτερα, σπουδαία πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει φωτεινό. Λέμε πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ότι αυτός είναι φωτισμένος. Αυτός μας δίνει καλές συμβουλές. Αυτός συμπεριφέρεται με άλλον τρόπο. Δεν κάθεται να παρατηρήσει για να κουτσομπολέψει. Δεν κάθεται να σχολιάσει, να βουτήξει τη γλώσσα του στο δηλητήριο και μετά να μην ξέρει τι λέει. Αν παρατηρεί, παρατηρεί για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και να έρθει μετά σιωπηλά να κάνει αυτό το οποίο πρέπει χωρίς κανείς να τον παρατηρήσει. Και βλέπετε, αδελφοί μου, ότι αυτό το είδος των ανθρώπων σαν να σπανίζει στις μέρες μας. Λέμε ότι η κοινωνία μας αποχριστιανοποιείται, ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν προσέχουν να φωτίσουν το νου και προσέχουν άλλα πράγματα. Καλά βέβαια είναι και τα όσα αφορούν την καθημερινότητα, οι πρακτικές ανάγκες, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Όλα όμως αυτά έρχονται δεύτερα μπροστά στην ανάγκη να είμαστε πρώτα άνθρωποι. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο σήμερα τι μας λέει, ότι κοιτάξτε να δείτε. Δείτε λίγο τα χόρτα. Τα χόρτα τα απλά. Δείτε πώς θα ντύνει ο Κύριος. Την άνοιξη, ιδίως εσείς εδώ στο χωριό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον κάμπο ολάνθιστο. Πόσα χρώματα, τι ομορφιά. Ούτε ο Σολομώντας, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν είχε όλη του τη δόξα, δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα όσο ο Κύριος ξέρει και ντύνει το λιβάδι, τη φύση. Κι αν ο Χριστός μεριμνά για το χόρτο που σήμερα είναι και αύριο το βάζουμε και το καίμε ή το κόβουμε και το πετάμε στα ζώα να το φάνε, αν λοιπόν ο Χριστός μας μεριμνά τόσο πολύ για το απλό χορτάρι να είναι τόσο όμορφο, να είναι τόσο ελκυστικό, πόσο πολύ περισσότερο δεν θα ενδιαφερθεί για μας, για να μας καλύψει τις ανάγκες μας, ό,τι και αν έχουμε ανάγκη, ενδύματα κτλ. Και γιατί τόσο πολύ αγωνιζόμαστε για την τροφή του σώματος, την ίδια στιγμή που αφήνουμε την ψυχή μυστική. Μας έχει παρασύρει η καθημερινότητα, αδελφοί μου. Έχει κολλήσει το μυαλό στην ύλη, στη σάρκα, σε αυτά που γίνονται εδώ και δεν κοιτάμε ο ηγεμόν νους τι έχει μέσα. Έχει καλούς λογισμούς, έχει πονηρούς λογισμούς. Το μυαλό μας, ακριβώς επειδή επηρεάζεται από τις θύρες, οι θύρες του μυαλού είναι τα μάτια και τα όσα βλέπουνε, γι' αυτό και πολλές φορές το μυαλό μας επηρεάζεται τόσο που ξεχνάει πράγματα βασικά και μπορεί να φτάσει και να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεώς μας παρασυρώμενο από αυτό που βλέπει. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, θα πει ότι ο άνθρωπος όταν δεν προσέχει στα μάτια γίνεται είτε σαν τον ζώο ή σαν διάβολος. Δηλαδή είτε αποκτηνώνεται και πορεύεται μόνο με βάση τα ένστικτά του, μια σαρκικότητα, μια σαρκολατρία, με βάση αυτά τα οποία επιθυμεί η σάρκα, ή γίνεται τόσο πονηρός και διεστραμμένος, ώστε μοιάζει με διάβολο. Βάζει τόσα πολλά εμπόδια, δυσκολίες, κατασκευάζει τεχνάψματα στις ζωές των άλλων, ώστε είτε να κυριαρχήσει, είτε να τους καθοδηγήσει εκεί που θέλει, που πραγματικά γίνεται διάβολος, διαβολεύς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στη ζωή αυτή δεν επιτρέπεται να γίνουμε άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος πάνω σε αυτή τη γη. Οι αρχαίοι προγονείς μας το τόνιζαν αυτό, να μην γίνουμε άχθος αρούρης, να μην είμαστε απλά ένα βάρος πάνω σε αυτήν εδώ τη γη που περιφερόμαστε χωρίς να αξίζουμε. Η ζωή δεν μας δόθηκε για να τη χαραμίζουμε δεξιά και αριστερά. Η ζωή μας δόθηκε για να γίνουμε σπουδαίοι, για να γίνουμε άγιοι. Και αυτό το κάνουμε όταν προσέχουμε το νου. Τι του επιτρέπουμε να δει, με τι του επιτρέπουμε να ασχοληθεί, πού του επιτρέπουμε να εξοκύλει. Ο καθένας μας έχει πόλεμο λογισμών. Και ο λογισμός θέλει να καταλάβει το νου και να τον καθοδηγήσει εκεί που αυτός θέλει. Αλίμονό μας αν αφήσουμε τους λογισμούς να πνίξουν το νου μας και να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Πολλά πουλιά πετούν πάνω από την καλύβα μου. Δεν μπορώ να τα διώξω. Αν όμως έρθουν και κάνουν φωλιά στην καλύβα μου, εκεί μπορώ να τους τη χαλάσω. Και ήθελε με αυτό να πει ότι πολλοί και ποικίλοι λογισμοί θα μπουν στο νου του ανθρώπου την κάθε μέρα. Πόσες και πόσες φορές, και εσείς οι ίδιοι δεν απορείτε τώρα αυτό πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε και το σκέφτηκα. Ποιος μου το έβαλε στο μυαλό. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιο ποταπές, οι πιο αισχρές σκέψεις. Συμβαίνει. Τις βάζει ο διάβολος για να μας παρασύρει. Την ώρα της προσευχής θα θυμηθούμε που έχουμε ξεχάσει κάτι, που είναι κάτι άλλο, τι έπρεπε να κάνουμε για να βγούμε από το ρυθμό της προσευχής και να μην αγιαστεί ο νους ο οποίος προσεύχεται. Να μην αφήσει ο διάβολος να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλει. Και να μας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Όμως, αλίμονο επαναλαμβάνω, αν αφήσουμε τους λογισμούς να κάνουν φωλιά μέσα στο νου μας. Αλίμονο αν οι λογισμοί καταλάβουν το νου μας. Πρέπει να τους διώχνουμε όπως μπορούμε και διώχνουμε τα πουλιά. Και από εκεί και μετά πρέπει να φροντίζουμε με την πνευματική ζωή ο νους να είναι ευπαίδευτος σε καταστάσεις άγιες και ιερές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι λέει. Ελάτε εδώ χριστιανοί μου, ελάτε να ζήσετε μέσα στα μυστήρια της πίστεως, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Αυτά τα βασικά χωρίς τα οποία δεν σώζεται άνθρωπος. Ελάτε να φωτιστεί με αυτά ο νους σας. Μόνοι σας δεν μπορείτε, πρέπει να βοηθήσει ο Θεός να φωτιστεί ο ηγεμόν νους. Και για να φωτιστεί χρειάζονται τα μυστήρια. Τι άλλο χρειάζεται? Το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού. Ακούστε, μα θα μου πείτε εδώ οι πατέρες που έρχονται, μπορεί να μην κηρύττουν πάντα κάθε Κυριακή ή απλά διαβάζουν, ξέρω εγώ, από το Κυριακοδρόμιο και εμείς κουραζόμαστε. Υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως μας, τον οποίο μπορείτε και να ανοίγετε και να ακούτε λόγο Θεού. Για να μαλακώνει η καρδιά, για να φεύγουν οι λογισμοί, να μην ταράσετε ο νους και να γίνετε ηγεμόν νους προς το καλό και να μην είναι γεμάτος διαβολές ή γεμάτος ακαταστασία. Η Εκκλησία ξέρει, αδελφοί μου, να μας χειραγωγεί και να εκπαιδεύει έτσι το μυαλό μας, ώστε να στρέφεται προς την αγιότητα. Αλίμονό μας αν το στρέψουμε προς την κακία. Αν το στρέψουμε προς την κακία, και εμείς θα είμαστε μια ζωή δυστυχισμένη και δυστυχία θα παράγουμε γύρω-τριγύρω. Να ξέρετε το εξής, ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που παρατηρούνται στα χωριά μας είναι οι μικροκακιούλες που όμως δημιουργούν μεγάλη εχθροπάθεια, συγγενείς δεν μιλούνται μεταξύ τους, οικογένειες διαιρούνται. Κάποτε περισσότερο για τα κληρονομικά. Τώρα περισσότερο από τα λόγια. Είπες αυτό, είπες εκείνο και μου το πρόλαβαν και το έμαθα. Και συνεξήγηση δεν γίνεται. Και αυτός ο οποίος είπε κάτι δεν έχει τη δύναμη να μην το πει. Να δαγκώνετε τη γλώσσα σας. Να μην την αφήνετε να ξεφεύγει και να λέει ό,τι να είναι. Εις βάρος σας θα είναι μετά. Αυτός ο οποίος μιλάει και λέει κάποια πράγματα για τον άλλον, δεν θίγει τον άλλον. Τον εαυτό του θίγει. Φανερώνεται ποιος είναι. Διότι όσοι τον ακούνε σκέφτονται και για μένα, όταν δεν θα είμαι μπροστά, τα ίδια θα λέει. Ή θα σκέφτονται, καλός είναι και τούτος. Μόνο κακά λόγια μπορεί να πει, καλό δεν βρίσκει σε κανέναν και έτσι μόνοι μας δημιουργούμε τη λάθος εντύπωση στους γύρω μας. Και μόνοι μας γινόμαστε αφορμή να μας αποκόψουν οι γύρω μας. Και μετά αρχίζει η μοναξιά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ταχυποψία. Και λοιπόν κάποιος λέει λόγια και ο άλλος που τα μαθαίνει και τα ακούει δεν έχει την ανωτερότητα να τα ξεχάσει, γιατί μονός καυγάς δεν γίνεται. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε κοινωνίες μικρές, κλειστές σαν των χωριών μας, πολλές φορές γίνονται πράγματα επειδή ο ηγεμόν νους δεν είναι φωτισμένος και αφήνει τους λογισμούς να κυβερνούν και τη γλώσσα να είναι αδέσποτη, να λέει πράγματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραπικρασμοί. Σας παρακαλώ προσέξτε, να είστε έτοιμοι και να συγχωρήσετε και να αυτοσυγκρατηθείτε και να μην πείτε για άλλον και αν ακούσετε ότι άλλος είπε για σας, να το ανεχθείτε, να πείτε ότι ο καημένος παρεξήγησε, δεν ήξερε τι έλεγε. Μην αφήνετε και σκοτίζετε ο νους από κακία, από αντεκδίκηση, από εχθροπάθεια. Μην αφήνετε και γεμίζει η ψυχή με πικρία, διότι τότε και εσείς αχριστεύεστε και άχρηστοι γίνεστε προς τους δικούς σας. Όμως σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Στο γεγονός ότι έχουμε πλέον το ναό του Βρυοτόπου απεκατεστημένο. Και αυτό έγινε επειδή δουλέψανε πολύ και δουλέψανε με τον ηγεμόνα νου προς τη σωστή κατεύθυνση. Δουλέψανε τόσο εκείνοι οι οποίοι κάνανε τη μελέτη της επισκευής, όσο και τα συνεργεία. Και ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Νικολαίδη, τον πολιτικό μηχανικό που έκανε τη μελέτη και είχε την επίβλεψη. Αλλά δουλέψανε και όλοι αυτοί οι οποίοι τα βάλανε με την ελληνική γραφειοκρατία για να βγει η άδεια. Είδατε πόσες μέρες ήταν η εργασία, ούτε δύο μήνες. Για να βγει όμως η άδεια και να εγκριθεί δηλαδή η μελέτη και να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, χρειαστήκαμε 5 χρόνια. 5 χρόνια στα οποία κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν στις υπηρεσίες, στα γραφεία. Φέρε αυτό το χαρτί, φέρε το άλλο. Διαφωνώ αυτό το σημείο στη μελέτη, άλλαξέ το. Πάρ την πίσω και ξαναφέρε την σωστή. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Γιατί, διότι και οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν ήταν ικανοποιητικά στελεχωμένες και γιατί χρήματα δεν υπάρχουν και έπρεπε επομένως να βρεθούν προφάσεις ώστε να καθυστερήσει το όλο πράγμα, ώστε η συμμετοχή του κράτους να πάει παραπίσω. 30% ήταν η συμμετοχή του κράτους στο όλο έργο. Τη μελέτη την πλήρωσε η Μητρόπολη και γι' αυτό ευχαριστώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου που δέχθηκε και πλήρωσε αυτή τη δαπάνη και την ανέλαβε μαζί με τα παράβολα. Ευχαριστώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που μαζί υπό την Προεδρία του Πατρός Νεκταρίου Φωκίδη έτρεξε και διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα. Ευχαριστώ την Ερανική Επιτροπή που όχι μόνο εδώ στο Βρυότοπο αλλά στη Λάρισα ιδίως πήγε στις ενορίες και ζήτησε βοήθεια και οι χριστιανοί μας της Λάρισας ανταποκρίθηκαν και ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δίδονται, που δόθηκαν για την επισκευή του ναού είναι από τη Λάρισα. Όπως βεβαίως ευχαριστώ και εσάς διότι ξέρω ότι όλοι συμβάλλατε με τον τρόπο σας και δώσατε κάτι έτσι ώστε ο ναός να φτάσει να απελευθερωθεί από τις καλοσχές, να είναι πλήρως ασφαλής και να μπορούμε να τον δώσουμε στην επόμενη γενιά καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Και να μπορούν οι ιερείς, ξέρω ότι δεν υπάρχει μόνιμος ιερεύς, αλλά πότε ο πατήρ Μιλτιάδης, πότε οι πατέρες από την κοίμηση Θεοτόκο Μπελώνος έρχονται με κάθε προθυμία και καλή διάθεση και εξυπηρετούν, έτσι ώστε πραγματικά να τελούνται τα μυστήρια και να ωφελείστε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι ο ηγεμόν νους φωτισμένος, δεν θα ωφελείστε. Διότι πολλές φορές, ακόμα και κάτι καλό και άγιο να γίνει, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αν δεν είμαστε πνευματικοί να το δεχτούμε, δεν θα το δεχτούμε και θα το διαστρέψουμε. Η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό που λέω είναι το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιοι μάθανε πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως, ξέρετε? Ποιοι μάθανε πρώτοι? Πρώτοι που μάθανε την Ανάσταση ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. έρχονται οι στρατιώτες από τον τάφο και τους λένε «Αναστήθηκε, κύλησε η πέτρα, δεν είναι μέσα». Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Δεν είπαν στους στρατιώτες «Ψέματα μας λέτε», δεν είπαν «Έχετε μεθύσει, δεν ξέρετε τι λέτε». Είπαν «Πάρτε αυτά τα χρήματα και διαδώστε το ψέμα ότι ήρθαν οι μαθητές και μας τον έκλεψαν. Και αν ο ηγεμόν, ο Πόντιος Πιλάτος, σας ζητήσει ευθύνες, εμείς θα σας σώσουμε, εμείς θα εγγυόμαστε ότι δεν θα πάθετε τίποτα». Μάθαν την αλήθεια, μάθαν κάτι το φοβερό, μάθαν κάτι το σωτήριο, γιατί η Ανάσταση του Κυρίου αφορά όλους μας, και η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια δεν ήτανε να πούνε «Δόξα σοι ο Θεός, ας πιστέψουμε κι εμείς». Η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια ήταν να το διαστρεβλώσουν, να το διαβάλουν, να χρησιμοποιήσουν το ψέμα. Γιατί ο νους τους δεν ήταν φωτισμένος. Αδελφοί μου, όταν ο νους μας δεν είναι φωτισμένος, οδηγούμαστε σε τέτοιες και άλλες όμοιες τραγικότητες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσοχή πολύ. Τι αποφασίζουμε, τι σκεφτόμαστε, τι δεχόμαστε ως λογισμό, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Μην δεχόμαστε όσα μας κανονορχούν οι τηλεοράσεις, το διαδίκτυο, οι εφημερίδες, ο ένας ο άλλος. Οι πολλοί κάνουν τη δουλειά τους. Το τι είναι χρήσιμο για μένα, εγώ το ξέρω και ο Θεός μου το φανερώνει. Και πρέπει να πορεύομαι σύμφωνα με το τι είναι συμφέρον στην ψυχή μου και όχι οτιδήποτε μου λέει άλλο ο κόσμος. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ να προσέξουμε ώστε ο νους μας να γίνει φωτισμένος, ολοφώτινος. Και τότε θα είμαστε όντως και εμείς φωτισμένοι άνθρωποι. Θα είμαστε άνθρωποι όπως μας θέλει ο Θεός. Άνθρωποι πίστεως και αληθείας. Άνθρωποι δυνάμεως. Άνθρωποι ικανοί να κάνουμε τον καλό σε αυτήν εδώ τη ζωή στους συνανθρώπους μας και να αφήσουμε ουσιαστικό το αποτύπωμα στον τόπο μας, τον οποίο εύχομαι με τις ευχές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εφόρων και προστατών σας, να χαιρόμαστε πάντοτε χωρίς άλλη ζημιά, χωρίς άλλη καταστροφή, χωρίς άλλη πικρία, χωρίς άλλο πόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιδόμαστε άνετα στα ειρηνικά μας έργα με την ευλογία του Θεού. Κάθε καλό, καλή δύναμη σε όλους.
0: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.

0: «Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού». Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Πάτερ, είμαστε ανέτοιμοι και θα σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να είναι και έκπληξη, μπορεί και να μην είναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Μάλλον το έχω φτάσει σε αυτό, δηλαδή αμφισβητώ την διαλεκτική στη θεολογία και δηλαδή δεν ταιριάζει για μένα καθόλου ο θεολογικός διάλογος. Αυτή η διάλογη που είναι, δεν ήταν στην παράδοση μας, στην Ορθοδοξία, ήταν στην αρχαία εποχή ίσως, δεν γίνεται διάλογος, δεν πλησιάζουμε το Θεό με τους διαλόγους. Είναι εντελώς ο καθένας μόνος του, ψάχνει τον εαυτό του και τον βρίσκει.
2: Να σας απαντήσω ευθύς εξ αρχής, συμφωνώ μαζί σας. Δεν υφίσταται και δεν θα πρέπει να υπάρχει διάλογος όταν έχουμε την Αγία Πεντηκοστή. Ο φωτισμός έρχεται σε ώρα και στιγμή που ο Θεός γνωρίζει μόνο και ο άνθρωπος αρκεί να λαχταρά. Κάποια στιγμή θα γίνει τοποθητό η συνάντηση, η υπαπαντή μετά του Κυρίου. Και έτσι ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι θέμα διαλογικό, είναι θέμα πίστεως και το να ποθούμε την συνάντηση. Είδατε, όταν αγαπά κάποιος κάποιον ή κάτι στη ζωή του, το ποθεί. Έτσι ακριβώς είναι και ο Θείος Έρος. Και όταν αυτή η συνάντηση γίνει και είναι η προσωπική μας πεντηκοστή, τι τον θέλει στον διάλογο? Όλα τα άλλα τα του κόσμου τερπνά πάνε στην άκρη, όσο και γλυκά, όσο και όμορφα. Ο γλυκασμός των αγγέλων είναι η συνάντηση του Θεού με την ψυχή μας.
1: Έτσι, μάλιστα, συμφωνώ. Σε άλλη περίπτωση ο Κύριος ο ίδιος, ήταν άλλη περίπτωση, όμως ταιριάζει και στο διάλογο παντού. Λέει, μην προετοιμάζεστε τι θα πείτε.
2: Α, είναι φοβερό και μας το λέει και για τα δεινά, τα δύσκολα της ζωής μας. Και μάλιστα προαναγγέλει ο Κύριος μας πως δεν θα περάσετε καλά κοντά μου. Θα έχετε να υποστείτε τα πάνδυνα και μάλιστα να σας φτάσουν και στα δικαστήρια και στα μαρτύρια και στις φυλακές. Και λέγει στους Αποστόλους και σε όλους ημάς τους πιστούς, αγωμένους ημάς η συνέδρια και φυλακάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι υπήν εν εκείνη τη ώρα, δοθήσετε πνεύμα και σοφία.
1: Ναι, ναι. Όταν πήγα στην Κάλυμνο, πήγα στη δικαστική υπηρεσία και στη δικαστική υπηρεσία καθημερινή σχεδόν εργασία είναι η ανάκριση. Και ο φίλος μου, ο οποίος ήταν γέρος σχεδόν και είχε πείρα, εγώ τότε αναζητούσα την πίστη, είχα πίστη αλλά δεν με βοηθούσε όσο ήθελα, όσο είχα ανάγκη, έτσι νόμιζα. Και μου λέει, δεν πλησιάζεις το Θεό σαν ανακριτής, να ρωτήσεις ποιος είσαι, πού είσαι, πού δεν κρατάει σκούφιες.
2: Ο εκατόνταρχος στο Ιερό Ευαγγέλιο παρακαλεί τον Χριστό και του λέγει ότι πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία, βοήθησέ με. Είναι αυτό ακριβώς που προείπατε, πως πιστεύουμε, αλλά δεν είναι η πίστη εκείνη η φλογερή, η σταθερή. Ο πιστεύων έχει σταθερότητα και παραδίδεται. Είναι αυτό το παράγγελμα που όσο κι αν είναι προσταγή, είναι επιθυμία. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Παραδοθούμε. Ναι. Όταν αγαπά κάποιος παραδίδεται. Δεν είναι θαυμαστό πως όταν δύο νέοι αγαπά ο ένας τον άλλον, αγαπιούνται, δεν βλέπουν τίποτε το άσχημο στον άλλον. Όλα όμορφα, όλα ωραία. Αυτήν την αγάπη, την αγαπητική, την πιστεύουσα αγάπη θέλει ο Θεός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου, του μυαλού σου και όλων αυτών που μας περιβάλλουν, είτε πνευματικός είτε υλικός. Να με αγαπήσεις και εμένα, λέγει ο Χριστός.

απόκριμνο. Και δυσκολοπλησία στο βουνό είναι η θεολογία, και μόνο τις υπόρειές του φτάνουν οι πολλοί. Καλό είναι να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Είναι επικίνδυνο να κολυμπά κανείς με τα ρούχα του ομοίως και το να εγγίζει τη θεολογία ενώ έχει πάθει. Είναι φανερό. Θεολογία των δαιμόνων είναι η γνώση χωρίς πράξη. Η αληθινή θεολογία ελευθερώνει από τα πάθη. Και εάν είσαι θεολόγος, να προσεύχεσαι αληθινά, και εάν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος. Θεολογία χωρίς Άγιο Πνεύμα καταντά δηλητήριο. Θεολόγος δεν είναι εκείνος που κατέχει ένα πτυχίο της θεολογικής σχολής, αλλά ο Άγιος που στην καρδιά του δέχεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μια εκκλησία που δεν θεολογεί και μια θεολογία που δεν εκκλησιάζεται δεν εξυπηρετεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι άπειρο το θείο και δυσκολοκατανόητο. Και αυτό πάντως είναι μόνο κατανοητό, η απεραντοσύνη. Και όποιος φαντάστηκε πως είδε τον Θεό, είδε μόνο τον εαυτό του στις φαντασίες του. Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Κανένας δεν μπορεί να έχει τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Μιλάει σε εμάς ο Θεός με τις Άγιες Γραφές. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει: τίποτε δεν υπάρχει ίσο και ανώτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Πριν από την πτώση, οι δαίμονες αποκαλούν τον Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση, τον αποκαλούν σκληρό. Όπου υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πειρασμός. Εκείνος που ατενίζει τον Θεό, βλέπει ολόκληρο το σύμπαν. Επίσης, ο Θεός μπορεί τα πάντα, εκτός από το να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι. Συχνά αποτυγχάνουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε στην μάχη κατά της αμαρτίας. Όταν υποπίπτουμε συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες, η απόγνωση γίνεται ο εχθρός μας. Είναι το εργαλείο ακριβώς των δαιμόνων για να μας αποτραβήξουν από τον σκοπό μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι την αγιότητα δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Οι δαίμονες αυτό κάνουν, να εγκαταλείψουμε τη μάχη, να είμαστε μακριά από τον Θεό και Κύριος σύμμαχος να είναι στη ζωή μας η απόγνωση. Η αγιότητα όμως απαιτεί αγώνα. Ο άνθρωπος που απογοητεύεται δεν μπορεί να δει την πιθανότητα της νίκης και έτσι υποχωρεί αποκαρδιωμένος. Το πρώτο βήμα προς την νίκη είναι απλό. Πρέπει να σηκωθούμε και πάλι. Πέσαμε πάλι, ας ξανασηκωθούμε. Όσες φορές και αν χρειαστεί, το κάνουμε έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Χριστό, από τον οποίο αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία που εμένει μέσα μας. Ατενίζοντας τον Χριστό, ενισχυόμαστε να προχωρήσουμε προς την αγιότητα της ζωής, αφού κάθε τι καλό προέρχεται από εκείνον. Όταν αγωνιζόμαστε για τη μεταμόρφωση της καρδιάς, ακόμη και αν πέσουμε δεκάδες φορές, συντελείται πνευματική πρόοδος και κάθε βήμα προς τα εμπρός μας φέρνει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Έχουμε αναλύσει τα χωρία που αναφέρονται στην θεραπεία του παράλυτου που έγινε στη Βυθισθεδά ή Βυθεσδά, στη δεξαμενή με τις 5 στοές. Στη συνέχεια, αναλύσαμε τη στάση των Ιουδαίων, καθώς και του παράλυτου, για το γεγονός αυτό. Και παρακολουθήσαμε τον Ιησού να αποκαλύπτεται ως Υιός του Θεού και τις νέες αντιδράσεις των Ιουδαίων γι' αυτό. Στη συνέχεια αρχίσαμε την ανάπτυξη του θέματος για την θεότητα του Χριστού. Παρακολουθήσαμε πώς σκέφτεται και πώς αντιδρά ο αμαρτωλός που μετάνιωσε. Και συνεχίζουμε στο δεύτερον, ο αναμάρτητος Ιησούς. Ο Χριστός δεν ήταν κάποιος αμαρτωλός που μετάνιωσε, διότι δεν αισθάνθηκε ούτε πόνο για το παρελθόν του, ούτε κάποια αγωνία για το μέλλον του. Ούτε ένας υπαινιγμός αγωνίας του για το παρελθόν και το μέλλον του υπάρχει στις ελάχιστες πράξεις του και στα πλέον βαθιστόχαστα σκοτεινά λόγια του. Ο Βούδας 2 φορές αναφέρεται ότι μετάνιωσε και άλλαξε τρόπο ζωής. Πρώτον, όταν αφήνει την οικογένειά του και πηγαίνει στο δάσος και όταν αφήνει την άσκηση και επιδίδεται στη γνώση. Του Κυρίου όμως, τα πρώτα λόγια έχουν τον ίδιο τόνο, τον οποίο έχουν και τα τελευταία. Η ψυχή του είναι τόσο παιδική, ώστε υπερβαίνει τη σοφία των σοφών και την αγνότητα των αγιότατων ανθρώπων. Τα λόγια του τρέχουν αμέσως από την πρώτη μέρα, σαν να πηγάζουν από διευγή και κρυστάλλινη πηγή. Δεν έχουν βάθος βορβορώδες ή έστω και ταραγμένο. Το κήρυγμα αρχίζει με πλήρη βεβαιότητα και είναι απόλυτο. «Εγώ λέγω ημίν». Τα λόγια του έχουν την χειροπιαστή αυθεντία εκείνου ο οποίος είναι καθαρός. Η φωνή του είναι υψηλή, ελεύθερη, ρέουσα. Η ομιλία του είναι μελωδική, την οποία δεν μετέβαλε ο ενθουσιασμός της προηγούμενης ώρας και δεν μούδιασε ο έλεγχος της συνείδησης. Η διαφάνεια του βλέμματός του, του υπομοιδιάματος και της σκέψης του δεν έχουν τη γαλήνη και η ηρεμία η οποία έρχεται έπειτα από μια φουρτούνα. Δεν είναι ανοιξιάτικη αυγή, της οποίας προηγήθηκε κακή νύχτα. είναι γαλήνη και απλότητα εκείνου, ο οποίος μία φορά μόνο γεννήθηκε και έμεινε παιδί όταν έγινε άνδρας. Αγνοεί την άκαμπτη αυστηρότητα των Πουριτανών και την φρίκη του ναυαγού μόλις που σώθηκε. Η ζωή του ήταν τόσο φωτεινή, διάφανη, ειρηνική και ήρεμη, ώστε φαίνεται ότι δεν ήταν ζωή ετών, αλλά ζωή μιας μέρας, η οποία είχε τη νύχτα του πάθους του χωρίς να σκοτιστεί. Η ζωή του είναι μια ημέρα και αυτή αιώνια. Ο Χριστός καμία πρόοδο δεν σημείωσε, διότι ήταν τέλειος ως Θεός από την παιδική του ηλικία μέχρι τον θάνατό του. Πόση διαφορά προς τον αμαρτωλό που μετανιώνει. Αξιοπρεπής είναι και η συμπεριφορά του προς τους αμαρτωλούς. Ο Χριστός βαδίζει προς τους ακάθαρτους και μαζί με τους ακάθαρτους, με την φυσική απλότητα του καθαρού και αμόλυντου. Βαδίζει με τους αμαρτωλούς ανθρώπους, με τη φυσική δύναμη του αθώου και απρόσβλητου. Δεν αισθάνεται δηλαδή ο Χριστός την επιφυλακτικότητα την οποία αισθάνεται ο αμαρτωλός που μετάνιωσε ενώπιον των άλλων αμαρτωλών. Ρίχνει βλέμμα ευσπλαχνικό στον κλέφτη, ο οποίος φεύγει στο σκοτάδι της νύχτας και στη γυναίκα η οποία βάφει τα χείλη της για να σκεπάσει τα ίχνη του φιλήματος το οποίο έδωσε χωρίς αγάπη. Ο Χριστός αγαπά τους αμαρτωλούς χωρίς να αισθάνεται τον υψηλό εκείνο πυρετό του αμαρτωλού που μετάνιωσε, ο οποίος, καθώς γίνεται δάσκαλος των άλλων αμαρτωλών, θέλει να έχει προσήλυτους πολλούς. Για τον Ιησού

είχε αγάπη προς τους αμαρτωλούς. Κάτι άγνωστο πριν από αυτόν. Αγάπη την οποία οι Άγιοι σε λίγες στιγμές της ζωής τους δοκίμασαν και ενώπιον της οποίας όλες οι άλλες ωραιότητες της γης φαίνονται χυδαίες. Είχε αγάπη θεία, η οποία μόνο χριστιανική μπορεί να ονομαστεί. Αγάπη του Χριστού. Αγάπη. Πώς είναι η διαφορά του προς τον αμαρτωλό που μετάνιωσε. Συμπέρασμα. Αφού ο Χριστός δεν ήταν κάποιος αμαρτωλός που μετάνιωσε, ποιος τολμά να πει ότι ήταν αμαρτωλός αμετανόητος? Άρα ήταν αναμάρτητος και κατά συνέπειαν Θεός. Ο Μέγας Ναπολέον, εξόριστος στην Αγία Ελένη, έλεγε στον κόμητα Μουθολόν: «Γνώρισα ανθρώπους, γι' αυτό σου λέω ότι ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος. Ο Χριστός όταν μεν ζούσε είχε λίγους στενούς μαθητές του. Όταν δε πέθανε, κόσμο ολόκληρο. Εγώ όταν ζούσα είχα πολλούς. Τώρα όταν θα πεθάνω και μετά τον θάνατό μου, κανέναν». Και πάμε τώρα να αναλύσουμε το κατά Ιωάννην 5,31 έως 40 οι μαρτυρίες της θεότητας του Χριστού. Ο Κύριος, αφού διαβεβαίωσε τη θεία του αποστολή, προχωράει στις αποδείξεις της και λέγει: «Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, ίσως με κατηγορήσετε ότι η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής, διότι κατά αυτόν τον τρόπο περί αυτολογώ. Άλλωστε και ο εβραϊκός νόμος δεν δέχεται τη μαρτυρία ενός. Επί δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα», λέγει ο νόμος αυτός. «Οι τρεις αυτοί μάρτυρες υπάρχουν και για μένα ως άνθρωπο», βεβαιώνει ο Κύριος. Και να, πρώτος μάρτυρας είναι ο πρόδρομος. Περί αυτού ο Κύριος λέγει: «Άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού και είδα ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία ειν μαρτυρή περί εμού. Ημείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και με μαρτύριγε τη αληθεία». Η αποστολή των Ιουδαίων προς τον Ιωάννη τον πρόδρομο και η μαρτυρία αυτού για τον Χριστό είναι εκείνη που αναφέρεται στον Ιωάννη 1,19. Οι απεσταλμένοι ρώτησαν τον πρόδρομο τι λέγει για τον εαυτό του. Ο πρόδρομος απαντά περί του Χριστού. Η μαρτυρία λοιπόν αυτή του προδρόμου για τον Χριστό είναι σπουδαία, διότι ενώ ρωτήθηκε για τον εαυτό του, ομολογεί τον Χριστό. Ο Κύριος, τονίζοντας το αυθεντικό αυτού, συνεχίζει και λέγει: «Εγώ δε ου παρανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω ή να ημείς σωθείτε». «Συγκαταβαίνω και αναφέρω τον πρόδρομο», λέγει ο Χριστός, «όχι διότι έχω ανάγκη του ανθρώπου, αλλά για το δικό σας συμφέρον, για να πιστέψετε και να σωθείτε, διότι έχετε μεγάλη υπόλοιψη γι' αυτόν, αφού στείλατε σε αυτόν αντιπροσώπους για να τον ρωτήσετε τι λέγει για τον εαυτό του». Συγκρίνοντας έπειτα τον εαυτό του και τον πρόδρομο, ο Κύριος λέγει: «Δεν ήταν εκείνος ο πρόδρομος το φως, αλλά εγώ

Κίνος ειν ο λίχνος ο καιόμενος και ο φαίνων. Όπως ο λίχνος, όπως το λιχνάρι, το οποίο φέρει τη λαμπάδα, δεν είναι το ίδιο φως, αλλά φέρει το φως. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο πρόδρομος δεν ήταν το φως του κόσμου, αλλά προάγγελος του φωτός. Για να μην πουν όμως οι Ιουδαίοι ότι ρωτήσαμε μεν αυτόν τον πρόδρομο, αλλά δεν δεχόμαστε τα λόγια του, ο Κύριος απαντάει. Και όμως εμείς, εσείς, λέγει ο Κύριος, ή θελήσατε αγαλιαστήνε προς όραν. Δεχθήκατε δηλαδή τα λόγια του, αλλά για την ώρα, δηλαδή για τώρα, για λίγο, επιπόλαια, όπως τα μικρά παιδιά παίζουν με τα παιχνίδια τους. Εν το φωτί αυτού. Έτσι κι εσείς χαρήκατε για την ώρα, επιπόλαια, στο κήρυγμα του προδρόμου. Δεύτερη μαρτυρία είναι ο πατέρας. Ίσως πούν οι Ιουδαίοι ότι η μαρτυρία του Ιωάννη υπέρ σου έγινε λόγω φιλίας προς εσένα. Ο Κύριος λέγει, «Εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μίζω του Ιωάννου. Τα γαρ έργα α εδοκέμι ο πατήρ ή να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα α εγώ ποιώ μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απέσταλκε». Τα θαύματα τα οποία δίνει ο πατέρας και ενεργό είναι μεγάλη μαρτυρία υπέρ μου. Εκτός από τα θαύματα, ο πατέρας μαρτύρησε υπέρ του Χριστού ρητός κατά το βάπτισμα, ονομάζοντάς τον Υιό του αγαπητό. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει, «Ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρηκε περί εμού». Ο Κύριος έρχεται στην τρίτη μαρτυρία, στη μαρτυρία των Αγίων Γραφών, και λέγει, «Είναι αλήθεια», συνεχίζει ο Κύριος, «ότι ούτε φωνήν αυτού ακικώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε». Ο Θεός δηλαδή ως πνεύμα δεν επηρεάζεται από τις σωματικές αισθήσεις ακοής και οράσεως, φωνής και μορφής. Μιλάει όμως, εκτός από τα θαύματα, και διαμέσου των προφητών της Παλαιάς Γραφής. «Των λόγων αυτού, όμως εσείς, ουκ έχετε εν ημίν μένοντα». Τις διαταγές, τα προστάγματα, τον νόμο δηλαδή των προφητών, δεν τα ακούτε, δεν τα πιστεύετε. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα από το ότι «όνα πέστειλεν εκείνος, τούτο ημείς ου πιστεύετε». Σε μένα δεν πιστεύετε ότι είμαι απεσταλμένος από τον Θεό και μαρτυρούμε από τις γραφές. Ο Κύριος συνεχίζοντας λέγει, «Ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περί εμού». Με αγανάκτηση και συμπάθεια ο Κύριος λέγει προς αυτούς για τη μη ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος λέγει, «Μελετάτε την Αγία Γραφήν, διότι νομίζετε ότι εκείνη η αλήθεια, η αιώνιος ζωή». Οι Εβραίοι από την επιστροφή της εχμαλωσίας από τη Βαβυλώνα μελετούσαν την Αγία Γραφή, αλλά ασχολιόταν με την αρρύθμιση των λέξεων και όχι από τα νοήματά τους. «Ναι», βεβαιώνει ο Κύριος, «αυτή βεβαιώνει για μένα, διότι
Η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει την έλευσή μου. Εσείς όμως δεν θέλετε να βρείτε μέσα σε αυτήν εμένα. Ου θέλετε ελθύν προς με ή να ζωήν έχετε. Η Αγία Γραφή και για μας περιέχει τη μαρτυρία του Ιωάννου, τα θαύματα του Χριστού, τη μαρτυρία του Πατέρα. Και σήμερα η Αγία αυτή Γραφή μαρτυρεί τη θεότητα του Χριστού. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί περί του Χριστού, αν συγκριθεί με τα άλλα βιβλία. Αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Θα είναι το θέμα μας η βίβλος και τα βιβλία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσιπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπισμε τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύει ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Μη φοβάσαι, αδελφέ μου, να μείνεις μοναχός με τον εαυτό σου. Μην καταγίνεσαι ολοένα με χίλια πράγματα για να τον ξεχάσεις. Γιατί όποιος έχασε τον εαυτό του, κάθεται με ίσκιους και με φαντάσματα μέσα στην έρημο του θανάτου. Αγάπησε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο περισσότερο από τις πεθαμένες σοφίες των ανθρώπων, περισσότερο από κάθε τιμή και δόξα ετούτου του κόσμου. Και μονάχα τότε θα χαίρεσαι σε κάθε ώρα τη ζωή σου. Κανένας δρόμος δεν βγάζει στην ειρήνη της καρδιάς, παρά μόνο ο Χριστός, που σε καλεί πονετικά και που σου λέει «Εγώ είμαι η οδός». Φώτης Κόντογλου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζουμε, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον οποίο επιγράφει ο ίδιος λόγος περί προσευχής. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή με την χάρη του Θεού, με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας, στο τι ακριβώς είναι η προσευχή. Και μάλιστα θα επικεντρώσουμε σε αυτό που μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι έργο, και μάλιστα σημαντικό έργο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ένα έργο, μια προσπάθεια του ανθρώπου, όχι στατική, αλλά αδελφοί μου, ενθυμηθείτε, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι είναι μια πορεία του ανθρώπου, η προσευχή, για να συναντήσει τον Θεό, να φτάσει να ενωθεί με τον Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Αδελφοί μου, από πού έφυγε όλη αυτή η δημιουργία, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, εμείς οι ίδιοι, το ανθρώπινο είδος, να το πω έτσι, τα ζώα, από πού προέρχονται όλα αυτά, ποιος τα δημιούργησε, από πού έχουν το ξεκίνημά τους, να το πω έτσι. Έτσι, στο βρόντο, μια αφηρημένη έννοια, ένα μπαμ έγινε και γίνανε όλα αυτά και απέκτησαν τέτοια ομορφιά και τέτοια λεπτομέρεια στην κατασκευή τους και τέτοια διαφορετικότητα το ένα με το άλλο. Όλα αυτά, αδελφοί μου, έφυγαν, να το πω έτσι, δημιουργήθηκαν, προέλευσή τους, αφετηρία τους, έχουν αυτόν τον Θεό προς τον οποίο απευθυνόμαστε. Αυτός δημιούργησε όλα αυτά, όλη τη δημιουργία, το σύμπαν ολόκληρο. Και αδελφοί, τη στιγμή που έφυγαν, ξεκίνησαν, αφετηρία είχανε αυτόν τον Θεό, που πρέπει πάλι να γυρίσουν, που πρέπει να γυρίσει η δημιουργία? Ναι, αδελφοί μου, σε αυτόν τον Θεό και πάλι. Δεν χάνεται, δεν μηδενίζεται, δεν φεύγει στο πέραν έτσι στο πουθενά και εξανεμίζεται. Γυρίζει και πάλι σε αυτόν τον Θεό. Ποιος θα αποδώσει την δημιουργία, αδελφοί μου, στον Θεό? Τα ζώα θα αποδώσουν τη δημιουργία. Τα αστέρια, τα σύννεφα θα αποδώσουν πάλι όλη τη δημιουργία στον Θεό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βασιλεύει μέσα στη δημιουργία? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος υπερέχει της δημιουργίας, που γι' αυτόν έγιναν όλα αυτά γύρω? Δεν είναι ο άνθρωπος? Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει την υποχρέωση, έχει το καθήκον, έχει το έργο να αποδώσει και πάλι όλη τη δημιουργία και πάλι στον Θεό. Διότι ο Θεός την πρόσφερε στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, βάζοντάς τον βασιλέα μέσα στην δημιουργία. Έτσι λοιπόν και ο Θεός πρέπει να αποδώσει αυτήν την δημιουργία στον Θεό. Τι λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός? «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Όταν θα μου δώσει κανείς αλήθεια, θα μου φέρει ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο γλυκό ή ένα πίνακα ζωγραφικής, κάτι, ένα δωράκι να μου δώσει. Τι λέγω αμέσως? Πω πω, τι ωραίο που το κάνατε, τι γευστικό που είναι, τι ωραίο χρωματισμό βάλατε, τι ωραίες αυτές οι πινελιές που βάλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, δεν λέμε στον άλλον άνθρωπο που μας δίδει, που μας προσφέρει κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν απέναντι στον Θεό, σκεφτείτε την υποχρέωσή μας, να το πω έτσι, αν αγαπάμε, αν σεβόμαστε τον Θεό απέναντί Του, να Τον ευχαριστήσουμε, να Τον δοξολογήσουμε. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Τα σα εκ των σών σι προσφέρουμε. Δεν έχουμε τίποτα δικά μας, και αυτά που σου δίνουμε δικά σου είναι. Εσύ μας τα έδωσες, εσύ τα δημιούργησες, εσύ μας τα πρόσφερες. Και έρχομαι και σου τα ξαναδίδω, για να τα ευλογήσεις, για να ευλογηθώ. Και αυτό δείχνει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη μου, την λατρεία μου προς αυτόν τον Θεό Δημιουργό. Τι λέγει πάλι ο Ιερός Ψαλμωδός?
ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Αυτό μάλιστα το ψάλλουμε όσοι πηγαίνουμε το Μεγάλο Σάββατο στην Θεία Λειτουργία την πρωινή του Μεγάλου Βασιλείου που είναι συναπτά με τον Εσπερινό. Τι ωραίες ακολουθίες αυτές, αδελφοί μου, αλλά δυστυχώς τις χάνουμε γιατί το μυαλό μας το έχουμε. Πότε να πάμε να πάρουμε ταρνί και να το σουβλίσουμε και να ετοιμάσουμε το πίπερο και χίλια δυο και χάνουμε πολλά σημαντικότατα πράγματα ή τρέχουμε στην εκκλησία μόνο και μόνο να πάρουμε με τα λαβιά λέμε και να φύγουμε, να προλάβουμε τι, να πάμε να πιούμε καφέ, να χαρβαδιάζουμε με τις ώρες της πλατείας αυτού, γιατί χωρίς νόημα. Και όμως εκεί αν πάμε θα ακούσουμε αδελφοί μου το «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας», λέγει. Να ποιος? Οι πέτρες, τα βουνά, οι άνθρωποι, εγώ, εσύ αδελφέ μου, όλοι μας πρέπει να υμνούμε και να ευλογούμε διαρκώς τον Κύριο και να δοξάζουμε τον Κύριο. Εξάλλου λέγει ο ίδιος ψαλμός, ευλογείται αυτόν ήλιος και σενήνη, λέει, πυρ και καύσον, παγετός, νεφέλη, χαλάζι, πάχνη, όλα αυτά με την παρουσία τους ευλογούν και δοξάζουν τον Θεό, υμνούν τον Θεό με την παρουσία τους. Εμείς με την παρουσία μας, δεν ξέρω, υμνούμε, δοξάζουμε. Εμείς σαν πράξη δική μας, δεν λέω να αποδώσουμε δόξα για τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, εγώ με την πράξη μου, με το σκεπτικό μου, με την παρουσία μου, γίνεται αφορμή να δοξάζω τον Θεό. Ναι αδελφοί μου, η παρουσία του ανθρώπου πρέπει να είναι δοξολογική του Θεού, κάθε πράξη. Μια απλή πράξη, απόδοση που θα έδινε ο άνθρωπος, απόδοση στις δημιουργίες των Θεών, ξέρετε ποιο είναι. Θα έλεγα έτσι μια πρακτική που παλιότερα υπήρχε, αλλά τώρα δυστυχώς έχει αρχίσει και εξανεμίζεται, γιατί είμαστε πολύ εγωκεντρικοί. Έβγαλα το πρώτο λάδι από τις ελιές που φύτευσα και τώρα μου αποδίδουν καρπό, να πάω λίγο λάδι να ευλογηθεί, να το πάω στην εκκλησία, να το ευλογήσει ο ιερέας, το οποίο θα μου το ξαναδώσει πάλι για να το πάρω στο σπιτικό μου, να το χρησιμοποιήσω, να πάρω την ευλογία στο σπίτι μου. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτό είναι μια ευχαριστηριακή, μια δοξολογική πράξη προς τον Θεό. Πώς κάνουμε με το σεραντισμό που πηγαίνει η μητέρα, το παιδί, το βρέφος στην εκκλησία, γιατί το πηγαίνει, γιατί το προσφέρει στον Θεό, για να τον ευχαριστήσει, να του δώσει να το ευλογήσει ο Θεός, να το πάρει στην αγκαλιά της και να χαίρεται ότι αυτό είναι δώρο του Θεού. Είναι μια πράξη που μας συνδέει με τον Θεό, δοξολογική πράξη προς τον Θεό, αδελφοί μου. Θυμηθείτε το καλοκαίρι όταν στην εορτή της Μεταμορφώσεως προσφέρουμε στην εκκλησία σταφύλια και τι κάνει η εκκλησία, τα παίρνει ο ιερεύς, τα ευλογεί και μας τα ξαναδίνει. Είναι η πρώτη καρπή. Βέβαια θα πει κανένας ότι αυτό επειδή μέσα από το σταφύλι θα προέλθει ο ίνος που προσφέρουμε στην Θεία Ευχαριστία. Όχι αδελφοί μου, αυτό είναι το πρότυπο, αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Πόσο χαίρομαι ανθρώπους οι οποίοι θα πράξουν αυτήν την κίνηση, την δοξολογική προς τον Θεό. Θα φέρουν ένα-δυο ροδάκινα, ένα-δυο σταφύλια, λίγο γάλα, λίγο έτσι. Ευχαριστία είναι προς τον Θεό και το αποδίδουν στο Θεό μέσα από την Εκκλησία. Και ο Θεός τι κάνει? Δίδει ακόμα μεγαλύτερη αυθονία, δίδει μεγαλύτερη ευλογία σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί συγκινείται θα λέγαμε με την ευχαριστηριακή, δοξολογική διάθεση του ανθρώπου προς αυτόν. Όπως θυμηθείτε με τους 10 λεπρούς, λέει «Πού είναι οι υπόλοιποι? Δεν καθαρίστηκαν και οι 10. Οι άλλοι 9 πού είναι? Μόνο ένας ήρθε να με πει ευχαριστώ, να με δοξάσει». Δεν έχει ανάγκη ο Θεός αδελφοί μου από τις δικές μας δοξολογίες. Δεν έχει ανάγκη από το ευχαριστώ ο Θεός. Αλλά έχουμε εμείς ανάγκη από το να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό διαρκώς για το κάθε τι.
Ο ίδιος εξάλλου αδελφοί μου, ο Κύριος, μας είπε τι, πώς ακριβώς να προσευχόμαστε. Τι είπε, αγιαστήτω το όνομά σου, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, πρώτο-πρώτο, στην αρχή-αρχή, στην Κυριακή προσευχή, στο πρότυπο αυτό της προσευχής, αυτό μας είπε να λέμε και να κάνουμε, να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Να δοξάζετε το θέλημα του Θεού, αδερφοί μου, σε κάθε τι, πράξη, λόγια, όπως είπαμε, κινήσεις μας, ό,τι και αν κάνουμε. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί μου, πρέπει να είναι μια διαρκής δοξολογία του Θεού. Και αυτό για την πρόνοια του Θεού, γι' αυτό για την αγάπη του Θεού. Είναι δυνατόν να μην πω στη μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ, μάνα, για το νιάξιμο που έχεις για μένα, για την φροντίδα που είμαι ασθενής, που είμαι αρρωστούλης, που είμαι απρόσεκτος και εσύ τρέχεις και αγωνίζεσαι και νοιάζεσαι για την δική μου προκοπή και πρόοδο και την αυθονία, παρότι εγώ είμαι αχαήρευτος, εσύ μου δίνεις, μου προσφέρεις και έρχεσαι διαρκώς δίπλα μου και με συμπαραστέκεσαι. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον Θεό που τα πάντα τα προσφέρει στον άνθρωπο, που το κάθε τι πράττει από τρελή αγάπη προς εμάς. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαρκείς δοξολογία του Θεού, αδελφοί μου. Η δοξολογία του Θεού, αδελφοί, είναι είδος προσευχής και μάλιστα ένα είδος προσευχής που δείχνει, θα λέγαμε, ανωτέρα ψυχή, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι τετριμένο, θα λέγαμε, δεν κάνει μια προσευχή, μια κίνηση, ένα έργο αγκαρία, αλλά είναι ανωτέρα ψυχή εκείνος ο οποίος δοξάζει διαρκώς τον Θεό. Και ο λόγος, αδελφοί μου, διότι η δοξολογία του Θεού είναι ανιδιοτελής. Ενώ όλες οι άλλες γυρίζουν γύρω από τον εαυτό μας, να μας συγχωρέσει ο Θεός, να μας φωτίσει, να μας γιατρέψει, να μας δώσει αυτό, να κάνει εκείνο, ή και για τον πλησίον, για το παιδί μου, για τον συμπαίθρο, για τον άλλο που είναι άρρωστος, ζητάμε χίλια δυο που γυρίζουν προς τα μας. Όλες αυτές καλές είναι και πρέπει να τα ζητάμε από τον Κύριο. Μην μένουμε όμως σε αυτό, μην είναι μόνο αιτήσεις και παρακλήσεις, αλλά και να δοξολογούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό και όχι μόνο δόξα τον Θεό γιατί πήγαν καλά οι δουλειές μας ή γιατί δόξα τον Θεό γλίτωσα από κάτι και είμαι καλά, δόξα τον Θεό συνήλθα και στέκομαι στα πόδια μου και δόξα τον Θεό πήρα λεφτά και δόξα τον Θεό τελείωσα το σπίτι και περάσαμε καλά κτλ. Καλό, ναι, να το κάνουμε πάντα, αλλά να δοξάζουμε τον Θεό βλέποντας επί παραδείγματι τα δημιουργήματά του, αδελφοί μου. Όσε μεγαλύνθεις τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας. Θα έλεγα, βγαίνουμε πόσες φορές, είτε το βράδυ, είτε ένα πρωινό, πρωί-πρωί που θα πάμε για τη δουλειά μου, το φεγγάρι, είτε είναι πανσέλινος είτε όχι. Σκεφτήκαμε ποτέ όταν θα το δούμε να εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός και αν εντυπωσιαστήκαμε μας ήρθε στα χείλη μας η φράση «Ω Θεέ μου, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου». Αποδώσαμε αυτό τον εντυπωσιασμό μας, αυτή τη χαρά, την έκπληξή μας, τον θαυμασμό μας, την αποδώσαμε στον Θεό ή το προσπεράσαμε βγάζοντας μία φωτογραφία ή όταν θα δούμε το πώς παλεύουν τα σύννεφα πάνω στον ουρανό που τρέχουν προς τα δω, προς τα εκεί και κινούνται επικυλοτρόπως και δίνουν διάφορα σχήματα και διάφορα χρώματα αποδίδουν στην φύση γύρω. Εντυπωσιαστήκαμε από αυτό να πούμε «Ω Θεέ μου, τι θαυμαστά, πώς δημιούργησες όλα αυτά, πώς κινείς όλα αυτά τα πάντα γύρω». Να δούμε τα αστέρια, να δούμε τα πουλάκια, να δούμε ένα φυτό. Καθίσαμε ποτέ, αδελφοί μου, να πάρουμε ένα λουλούδι, να το μελετήσουμε ή το πατάμε και το κόβουμε, το μυρίζουμε και το πετάμε στην άκρη. Καθίσαμε λίγο να δούμε τον συνδυασμό των χρωμάτων, αλήθεια που ανέφερα ένα λουλούδι. Καθίσαμε να δούμε τις νευρώσεις οι οποίες αποτυπώνονται πάνω στα πέταλα αυτού του λουλουδιού ή ένα ζωάκι, ένα έντομο, το πώς κινούνται, το πώς συμπεριφέρονται.
καθίσαμε αυτά να τα μελετήσουμε ή χαλβαδιάσουμε με χίλια δυο άλλα αλότρια πράγματα, μα αν δεν καθόμαστε να εντυπωσιαστούμε, δεν μας συγκινεί τα δημιουργήματα του Θεού, το κέντημα, ο πίνακος, ο ζωγραφικός του Θεού, αυτά τα απάμπολα θαυμαστά και ανεξήγητα στην λογική πράγματα, αν αυτά δεν μας συγκινούν και δεν μας ελκύουν προς τον Θεό, τότε από πού θα αντλήσουμε χαρά, αδελφοί μου, πώς θα αποκτήσουμε ηρεμία? Βλέπετε, παντού ψάχνουμε να βρούμε χαρά, ειδονία, ευχαρίστηση κτλ. Τίποτα, πουθενά δεν βρίσκουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί είμαστε κλεισμένοι και γυρισμένοι στον εαυτό μας. Βλέπουμε μόνο και μόνο το εγώ μας, τον εαυτούλη μας, την καλοπέρασή μας και σε αυτήν ακόμα την προσευχή μόνο τον εαυτό μας σκεφτόμαστε και πώς θα περνάμε καλά. Τίποτα άλλο. Και αν κάποια στιγμή απευθύνουμε ένα αίτημα στον Θεό και μας έρθουν όλα βολικά και πάνε όλα καλά, μην τον είδατε τον Παναή που λέει και ο λαός, χάθηκε μετά, ξέχασε, ξεχνάμε τον Θεό. Δεν θυμόμαστε να γυρίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, όπως οι 9 λεπροί στην περικοπή που ο Κύριος, οι Ευαγγελιστές μας καταθέτουν και ο Κύριος εκφράζει το παράπονό του. Ή πάλι, αδελφοί μου, νιώθοντας, καταλαβαίνοντας, βλέποντας την αγάπη του Θεού για όλους, να πούμε, Χριστέ μου, όλος αγάπη είσαι. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος, παρότι τον βρίζει, παρότι συμπεριφέρεται άσχημα και εκείνος τον ευλογεί, του δίνει ευλογία για να καταλάβει ότι ξύπνα, γύρνα πίσω, μη συνεχίζεις αυτή σου την τακτική, αυτό δεν μας συγκινεί. Να πούμε, ω Θεέ μου, πόσο αγάπη έχεις. Εγώ έκανα τόσες βλακίες στη ζωή μου και εσύ τρέχεις διαρκώς από πίσω να με βοηθήσεις, να με λυτρώσεις, να με οδηγήσεις κοντά σου. Πόσο μας αγαπάς, Χριστέ μου, δοξασμένο το όνομά σου. Αλήθεια, συγκινούμαστε από τόσα χίλια δυο πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, αδελφοί μου? Όχι, δυστυχώς. Γιατί είμαστε κολλημένοι στην ύλη, στα υλικά πράγματα και μόνο αυτά μας συγκινούν. Και όταν αυτά τα έχουμε, τότε βγαίνει και μια φράση, δόξα τω Θεώ, άντε όλα καλά πήγαν. Ο άνθρωπος, αδελφοί, που δοξάζει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα, μα τίποτα για τον εαυτό του. Νιώθει ότι είναι γεμάτος, τα έχει όλα, είναι πλήρης από όλα, αδελφοί μου. Το μόνο που θέλει, για το μόνο το οποίο αγωνίζεται και πασχίζει, είναι να δοξάζεται το όνομα του Θεού με το κάθε τι. Αδελφοί μου, μην ξεχνάμε, το πρώτο που μας είπε ο Κύριος στο υπόδειγμα προσευχής είναι το «Αγιαστεί το όνομά σου». Παντού και πάντα, αδελφοί μου, να δοξάζουμε τον Θεό με το κάθε τι. Θυμηθείτε, μην το ξεχνάτε, τι είπαμε, είναι δείγμα ανωτέρας καρδιάς, ανωτέρας ψυχής, είναι ανώτερος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βάζει πρώτο του μέλημα διαρκώς να δοξάζει τον Θεό για το κάθε τι. Το δεύτερο, αδελφοί μου, αντικείμενο της προσευχής είναι τώρα οι προσωπικές μας ανάγκες. Ναι, τα δικά μας, που έχουμε ανάγκη. Και είπε ο Θεός, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, κρούετε και ανοιγήσετε. Το είπε ο ίδιος, ναι, ζητήστε, για σας, τι θέλετε. Έχουμε εδώ τώρα, αδελφοί μου, πάλι 3 είδη προσευχής σε σχέση τώρα, ξαναλέγω, με το δεύτερο αντικείμενο που είναι οι προσωπικές μας ανάγκες. Το πρώτο είδος είναι η δέηση, το να ζητήσω. Το δεύτερο η παράκληση, οτιδήποτε θα δούμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι η ευχαριστία, να ευχαριστήσω τον Θεό. Και το τρίτο, αδελφοί μου, είδος είναι της προσευχής που αφορά τον εαυτό μας, είναι η προσευχή προς μετάνοια. Η δέηση είναι η παράκληση, όπως είπαμε. Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτό, βοήθησε τα παιδιά, κάνε εκείνο. Περιλαμβάνει δηλαδή αιτήματα, που τα οποία αιτήματα περιλαμβάνουν και υλικά και πνευματικά πράγματα. Τώρα, εμπροκειμένου στις υλικές ανάγκες,
όπως θυμόμαστε, περιλαμβάνονται μέσα στην Κυριακή προσευχή. Θυμηθείτε πάλι, έχουμε το πρότυπο της προσευχής. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρότυπο της προσευχής και έχουμε ένα υπόδειγμα που μας λέγει τον Άρτον ημών δώσιμην σήμερον. Βασική προϋπόθεση των προσευχών αυτών, αδελφοί, είναι να καλυφθούν οι υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Και προσέξτε, να το σημειώσουμε εδώ, να καλυφθούν οι ανάγκες, όχι οι επιθυμίες, των άρτων ημών των επιούς δώσιμην σήμερον. Τώρα έχω αυτήν την ανάγκη που χρειάζομαι και σε παρακαλώ Θεέ μου, δώσε μου το. Όχι Θεέ μου, κάνε να το ένα, κάνε το άλλο. Τον επιούσιο, δηλαδή τον απαραίτητο, τον αναγκαίο, για να σταθούμε, θα λέγαμε, στα πόδια μας. Όχι μάλιστα ακόμα και σε αυτό το γεγονός, τον άρτο, να υπάρχει πλεονασμός. Όχι πλεονασμό. Επί παραδείγματι, αν δεν έχω λάδι πάνω στο θέμα του άρτου, της διατροφής, αν δεν έχω λάδι και ψωμί, αρρωσταίνω. Δεν μπορώ να σταθώ, αρχίζει ο οργανισμός μου να στραγγίζει και παθαίνω βλάβη. Αν δεν έχω όμως αυτό το αυτοκίνητο και αυτό το σπίτι και τις κουρτίνες με τα στρεσάκια και αυτό το χρώμα ή οτιδήποτε, δεν παθαίνω τίποτα. Βέβαια, αν είμαι φοβερά εγωιστής, θα πέσω σε κατάθλιψη. Αλλά το γεγονός είναι ότι πέφτω σε κατάθλιψη και θλίβουμε υπερβολικά, γιατί είμαι εγωκεντρικός, γιατί είμαι εγωιστής. Τα θέλω όπως τα θέλω και όχι όπως τα θέλει ο Θεός. Αν δεν φάω, επί παραδείγματι, μπανάνες ή ανανά ή μάγκο ή κεράσια ή οτιδήποτε, αυτό εξάλλου είναι μια επιθυμία. Δεν χάλασε ο κόσμος αυτό που λέμε. Βλέπουμε ότι εδώ είναι μία επιθυμία. Όχι. Αυτό που πολλές φορές, αδελφοί μου, μας πιάνει και ένας εκνευρισμός τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Φάγαμε ένα σωρό πράγματα, χορτάσαμε, απολαύσαμε, χαρήκαμε που μας έδωσε ο Θεός και στο τέλος λέμε «Αχ, να είχα και ένα γλυκάκι τώρα». Μαύρε άνθρωπε, όλα αυτά δεν σε ευχαρίστησαν, δεν σε χόρτασαν. Τι θες τώρα και το γλυκάκι? Βλέπετε ότι θέλουμε λίγο τον πλεονασμό. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας τώρα. Δεν είναι απαραίτητο τι έπαθες, υπογλυκαιμία παθαίνουμε αφού φάγαμε? Όχι. Θέλει λίγο να ικανοποιήσουμε αυτό το γαργάλιμα της γλώσσας, του λαριγκιού, της επιθυμίας, το οποίο έρχεται και μου λέει θέλω τώρα και ένα κάτι πρόσθετο. Ο Απόστολος Παύλος τι μας είπε, αδελφοί μου? Και τη σαρκός πρόνοια μη ποιήστε εις επιθυμία, λέγει. Είδατε, θα έχουμε πρόνοια τη σαρκός, θα φροντίζουμε τον εαυτό μας, θα φροντίζουμε τα προστοζήν, ναι, με άνεση, αλλά όχι να φτάνουμε στον χώρο της επιθυμίας. Πόσες φορές σκέφτομαι, ας πούμε, στο θέμα του κρεβατιού, της κρεβατοκάμαρας και λέγω καλά, αυτοί που έχουν αυτού του στυλ την κρεβατοκάμαρα ή αυτό του στυλ του μπάνιου και αυτές τις βρύσεις και αυτές τις κουρτίνες και αυτό το πάπλωμα και αυτό το μαξιλάρι και τα λοιπά, δηλαδή κοιμούνται διαφορετικά από ό,τι κοιμάμαι εγώ που έχω ένα απλό κρεβατάκι, ή βλέπουν καλύτερα όνειρα από μένα που κοιμάμαι και ροχαλίζοντας, χωρέστε με την έκφραση. Τι κουτά πράγματα, πόσο ξεγελάμε και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, αδελφοί μου. Αδελφοί, η προϋπόθεση είναι ακριβώς αυτή. Να ζητούμε την κάλυψη των υλικών αγαθών στη ζωή μας και όχι να ζητούμε την κάλυψη από τον Θεό των διαφορών επιθυμιών. Ανάγκες να καλύπτουμε και όχι επιθυμίες. Είπαμε λοιπόν για τις ανάγκες, τις υλικές ανάγκες. Για να δούμε τώρα και τα πνευματικά αιτήματα που είπαμε ότι θα ζητούμε για τα υλικά αλλά και για τα πνευματικά. Υλικά αιτήματα και πνευματικά αιτήματα. Τι λέγει ο σοφός Σολομών, τι έλεγε? Κύριε δώσ' μου σοφία, λέγει. Χριστέ μου, πνευματικό αίτημα, δώσ' μου υπομονή. Πάρε μου την οργή, πάρε μου το πάθος, πάρε μου την αδυναμία, δώσ' μου χαστούκάκι να γίνω καλύτερος. Δώσ' μου φώτιση, φώτισέ μου το νου να δω μέσα τα κατάβαθα του εαυτού μου, να καταλάβω το δικό μου το λάθος και να μην βλέπω του αλουνού την αιτία και το πάθος και την αδυναμία.
όταν μαλώνω με τον άλλον άνθρωπο να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι για καλό μου, να βλέπω εγώ τι θα μπορούσα να αναμορφώσω, να διαμορφώσω μέσα μου για να μην έρθω σε προστριβή με τον άλλον άνθρωπο, τι θα μπορούσα εγώ να κάνω στον εαυτό μου, να κτίσω, να προσέξω για να μην πέσω στον πειρασμό, στον σκάνδαλο που ο άλλος μου προκαλεί. Αυτά, αδελφοί μου, είναι τα πνευματικά αιτήματα, τα οποία πέρα από τα υλικά, τα οποία πρέπει να στηρίζονται μόνο στις ανάγκες, όπως είπαμε, και όχι στις επιθυμίες, να έχουμε πρωτίστως, θα έλεγα, πνευματικά αιτήματα, να βελτιωνόμαστε διαρκώς πνευματικά. Για να δούμε το δεύτερο είδος της προσευχής, που είναι η ευχαριστία. Δηλαδή, τι θα πει ευχαριστία? Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες αυτό ή εκείνο, και μάλιστα να πω δόξα το Θεό, σε ευχαριστώ, μπόρεσα και πήρα αυτό, δόξα το Θεό, φάγαμε, σηκωθήκαμε από το τραπέζι, δόξα το Θεό, ήρθε καλοκαίρι και έφαγα καρπούζι και ήταν γλυκό και ήταν ωραίο, δόξα το Θεό και φέτος μπορέσαμε, μου έδωσες αυτή τη χαρά να γευθώ και πάλι το καρπούζι, δόξα το Θεό, βρήκα λίγο νερό και δρόσισα τα χείλη μου, ή σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που ικανοποίησες το αίτημά μου και τακτοποιήθηκε το παιδί μου. Πήγα στην εκκλησία, ζήτησα, προσευχήθηκα, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι να το ξεχνάμε, όχι να ξεχνάμε να ευχαριστήσω τον Θεό. Αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία, να λέμε ευχαριστώ στον Θεό.

Να λέμε διαρκώς ευχαριστώ στον Θεό για αυτό το οποίο έχω. Να ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου, για την υγεία που έχουμε. Ή ακόμα να πω κάτι πολύ ρεαλιστικό, πολύ απλό. Συγχωρέστε με για το παράδειγμα, αλλά είναι σημαντικό, αδελφοί μου, δεν πάει το μυαλό μας. Φτάσαμε να πούμε αλήθεια ευχαριστώ στον Θεό που μπόρεσα, που μπορώ και πηγαίνω στην τουαλέτα. Κάποτε ίσως, αδελφοί μου, να μην μπορώ να πάω. Ή μπορεί να πηγαίνω και να μην μπορώ να ενεργηθώ, να ορίσω, γιατί θα έχω ένα πρόβλημα υγείας. Το να ευχαριστούμε ακόμα αδελφοί μου, μετά την εξομολόγηση. Λέμε στον Θεό σε ευχαριστώ που με φώτισες και με αξίωσες να με οδηγήσεις, εσύ πάλι, να με οδηγήσεις στα βήματά μου, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να πληθώ, να καθαριστώ, να ξελαφρώσω, να πάρω ένα κουράγιο για μια καινούργια αρχή. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι το θέλημα του Θεού. Θέλει ο Θεός διαρκώς να τον ευχαριστούμε. Και ξαναθυμίζω πάλι τους 10 λεπρούς. Ο ένας γύρισε, οι άλλοι 9 πού είναι? Το θέλει ο Θεός, περιμένει το ευχαριστώ. Και μάλιστα ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέγει, το ευχαριστώ εκείνου του ανθρώπου που παίρνει κάτι ερεθίζει, λέγει, εκείνο που δίδει για να του δώσει πιο πολλά. Σε μας, για να σκεφτούμε τον εαυτό μας, όταν δώσουμε σε κάποιον κάτι και μας πει ευχαριστώ πάρα πολύ, ή ο άλλος το πάρει και φύγει, δεν δώσει καμία σημασία, θεωρώντας ότι είμαστε υποχρεωμένοι, παραδείγματι, πώς νιώθουμε, πώς ενεργούμε κατόπιν? Δεν σπεύδουμε συνεχώς να δώσουμε, να θυσιαστούμε για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος μας ευχαριστεί γιατί για μια οδοντογλυφίδα που δώσουμε, για κάτι, μια χαρτοπιτσέτα, ένα κάτι τίποτα μελιτέο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε? Ψυχή που έμαθε, αδελφοί μου, να λέγει με την καρδιά της διαρκώς ευχαριστώ προς τον άλλον άνθρωπο, είναι ψυχή καλλιεργημένη. Δείχνει ότι είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Και να πω και κάτι, αδελφοί μου, και θα ήθελα πολύ να το προσέξουμε, αδελφοί. Κανείς, αδελφοί μου, μα κανείς δεν είναι υποχρεωμένος, προσέξτε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος, ούτε αυτός ο Θεός, για να μου δώσει κάτι. Ναι, αδελφοί μου, ούτε ακόμα αυτός ο πατέρας μου, η μητέρα μου, που μου έφεραν στον κόσμο, να μου δώσει δηλαδή περιουσία, δεν είναι υποχρεωμένος να μου δώσει. Πόσες φορές μαλώνουμε γιατί δεν μου έδωσε εμένα και γιατί έτσι και τι θα τα κάνει? Αν αυτό, αδελφοί μου, το χωνέψουμε, το ζυμώσουμε, το κάνουμε ένα με τον εαυτό μας, το δέσουμε καλά, το σφίξουμε πάνω μας, τότε θα είμαστε πάντοτε ευγνώμονες προς όλους, αδελφοί, και τότε τα πάντα θα έχουμε. Αλλά και δεν θα βαρυγκομούμε, δεν θα φτάσουμε να γονγκίσουμε κατά του άλλου, δεν θα στραφούμε επιθετικά προς τον άλλον άνθρωπο, δεν θα αποστραφούμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά διαρκώς θα είμαστε ευγνώμονες, και η ευγνωμοσύνη φέρνει χαρά στον άνθρωπο, αλλά και η ευγνωμοσύνη, αδελφοί μου, η διάθεση, η ευχαριστιακή, το να λέω ευχαριστώ προς τους άλλους, προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον Θεό, γίνεται αφορμή πλούσιας ευλογίας προς εμάς, αυθονίας ποικίλων πραγμάτων και, να το πω έτσι, μια διαρκή, συγχωρέστε με την έκφραση, επιφυλακή του Θεού να μου προσφέρει διαρκώς αυτό ακριβώς που χρειάζομαι για να μου καλύψει την ανάγκη, γιατί ξέρει ότι είμαι ανωτέρα ψυχή, είμαι καλλιεργημένος άνθρωπος και διαρκώς ευχαριστώ. Αδελφοί μου, κρατήστε το καλά αυτό που είπαμε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος για τίποτε. Πόσες φορές λέμε, κοίταξε τον, σημασία δεν έδωσε. Ήταν υποχρεωμένος, λέμε, να μου το δώσει αυτό. Ήταν υποχρεωμένος να μου φέρει ένα ποτήρι νερό. Ήταν υποχρεωμένος να μου πει καλημέρα. Είναι. Πόσα πράγματα εγωιστικά σκεπτόμενοι, αδελφοί μου, αποδίδουμε το φταίξιμο στους άλλους ανθρώπους και ταμπορωνόμαστε πίσω από το εγώ μας και την επιθετικότητά μας, και ειρήνη και χαρά δεν απολαμβάνουμε ποτέ. Γιατί νιώθουμε ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι.

χρεωμένοι για μας. Νιώθουμε ότι είμαστε θεοί, αδελφοί μου, γιατί είμαστε εγωιστέ και νιώθουμε ότι και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου δώσει το κάθε τι. Εγώ μόνο αδιαφορία και βλαστημία, μόνο αποστροφή και έλλειψη σεβασμού προς το κάθε τι. Αδελφοί μου, να ευχαριστούμε λοιπόν, να ευχαριστούμε διαρκώς τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι αυτό θέλει ο Θεός. Θα δούμε όμως πρώτο ο Θεός και στις επόμενες μας εκπομπές γύρω και από τις άλλες ανάγκες τις οποίες πρέπει να καταθέτουμε στο έργο της προσευχής μας. Μέχρι τότε ας σκεφτούμε λίγο. Είμαστε μέσα στον χώρο της προσευχής, εργαζόμαστε σωστά, κινούμαστε, στεκόμαστε σωστά απέναντι στον Θεό ή μήπως πρέπει να βελτιωθούμε κατά πολύ. Ολίγιες, τι λέγει, πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, βρίσκονται μέσα στην αληθινή, στον χώρο της αληθινής προσευχής.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευονή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθόμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένοι, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

Αγάπη, συγγνώμη, εξομολόγηση είναι τα βασικά δεδομένα αυτής της περίοδου. Χωρίς αυτά, όχι 40, 80 μέρες να νηστέψουμε μας είναι άχρηστες. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Και ο αγώνας του πιστού ανθρώπου αυτός είναι. Και η εξομολόγηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάστασή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, την οποία ενότητα την έχει διασπάσει ο εγωισμός δια της αμαρτίας μας. Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλους.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η μεταβολή των ανθρώπων, που από υπερήφανοι γίνονται ταπεινοί και σόφρονες, είναι η απόδειξη της αποκάλυψης της Βασιλείας του Θεού εντός μας. Η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή στη Βασιλεία Του.
1: Η Βασιλεία του Θεού με αυτήν την έννοια και ως κυρίαρχη και ως κρατούσα πνευματική κατάσταση στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που αγαπά τον Άγιο Θεό δεν έχει επιδίωξη κυρίως να μεταβάλει τις εξωτερικές συνθήκες αυτής εδώ της ζωής αλλά να ανακαινήσει τις καρδιές και τη διαγωγή τους, το ήθος τους, το πώς συμπεριφέρονται. Η μεταβολή των ανθρώπων που γίνονται από υπερήφανοι ή που ασχολούνται με μάταια και γίνονται λοιπόν ταπεινοί, σοβαροί, σόφρονες, που δίνουν άλλη βαρύτητα στα έργα τους και προσπαθούν να ασχοληθούν με όσα άγια, όσα αγνά, όσα ωφέλιμα, όσα χρήσιμα, αυτό είναι η απόδειξη της αποκάλυψης της Βασιλείας του Θεού εντός ημών. Πολλές φορές μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού σαν να είναι κάτι το εξωτερικό από εμάς. Και είπαμε, όσο περισσότερο ψάχνουμε στα έξω μας να βρούμε τη Βασιλεία του Θεού, τόσο λιγότερο θα είναι επιτυχής η αναζήτησή μας. Περιμένουμε το φως του ουρανού, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως του Χριστού, το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος. Τι συμβολίζει αυτό το φως? Αλήθεια, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να βασιλεύουν στις καρδιές. Τι είναι ο ουρανός? Αρμονία. Αρμονία τι σημαίνει? Αγαπώ την ενότητα. Μισώ τις διαστάσεις και τις διχοστασίες. Εργάζομαι για την εκκλησιαστική ενότητα και για την γενικότερη ενότητα. Τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Τότε είμαστε ειρηνικοί. Τι άλλο είναι ο ουρανός? Ταπεινοφροσύνη. Ο κάθε άγγελος έχει τη θέση του, κατακαλύπτει τα πρόσωπα και τους πόδας με τις πτέρυγές του, όπως περιγράφει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, για να επιτελέσουν το λειτουργικό τους καθήκον. Όταν υπάρχει άνθρωπος ταπεινός, ακόμα και αν αυτός δεν το κατανοεί, ακόμα και αν αυτός δεν το διακηρύσει, τότε έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο του Θεού και βλέπουμε πως ενεργεί μέσα του η Βασιλεία του Θεού. Και όχι μόνο αυτό. Η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή παντού στον ουρανό. Εδώ στη γη, όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά τον κρύβουν οι αμαρτίες μας, τον κρύβουν τα πάθη μας. Η Βασιλεία του Χριστού, η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή στη Βασιλεία του. Και αυτός ο οποίος ζει στα κατάβαθά του τη Βασιλεία των Ουρανών, την έχει ανακαλύψει, ζει τον Χριστό και δεν διανοείται μια ζωή μακράν αυτού. Τότε γαρδί λέγεται βασιλεύειν το όντιο Θεός, όταν μηδέν κοσμικών εν τες ψυχές ημών πολιτεύεται, αλλά τα πάντα όμεν υπερκοσμίως διάγοντες. Τότε βασιλεύει πραγματικά ο Θεός μέσα μας, όταν δεν υπάρχει τίποτε κοσμικό, αυτού του κόσμου δηλαδή, στις ψυχές μας και δεν ενεργεί, αλλά ζούμε σαν να υπάρχουμε σε άλλους κόσμους, σε άλλες διαστάσεις.

Κάθε πιστός που πατάει τα αιματοβαμμένα χώματα του λόφου των Καριών νιώθει ένα ιερό άγγιγμα στην ψυχή του. Μια θεϊκή αγάπη να τον διαπερνά. Νιώθει ευδαιμονία και γαλήνη να γεμίζει τη ζωή του.

Η ιστορία της Μονής που σήμερα επισκέπτονται άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο ξεκινάει πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ηγουμένη η Αγία Ολυμπία που είχε κοντά της 30 μοναχές. Το 1235 οι Σαρακινοί καταστρέφουν τη Μονή και βασανίζουν τις μοναχές μέχρι θανάτου. Πάνω στα Ερήπια, μια ευσεβής γυναίκα, η Μελπομένη, χτίζει μια νέα Μονή το 1433. Ήταν το τάμα της προς την Παναγία που θεράπευσε το παιδί της. Αυτή ήταν η Μονή στην οποία έμελε να ζήσει 9 ειρηνικά χρόνια ο Άγιος Ραφαήλ.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το πραγματικό όνομα του Άγιου Ραφαήλ ήταν Γεώργιος Λασκαρίδης. Οι γονείς του του έδωσαν χριστιανική ανατροφή και μεγάλη μόρφωση. Έγινε αρχιμανδρίτης και αρχιερέας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια τον έστειλαν σε αποστολή στη Γαλλία. Εκεί γνώρισε τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο, ο οποίος πολύ σύντομα ασπάστηκε τον μοναχισμό και από τότε υπήρξαν αχώριστοι.

0: Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, ο Άγιος Ραφαήλ μαζί με τον Νικόλαο αναχωρούν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με προορισμό τη Λέσβο, που εκείνη την εποχή ήταν ελεύθερη. Με ένα πλοιάριο βγήκαν στο λιμανάκι της Θέρμης, αναζητώντας ένα ησυχαστήριο για να μονάσουν.
1: Το 1453, όταν καταρρίφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, ο Άγιος Ραφαήλ δεν ήταν εκεί. Και όταν έμαθε ότι ήταν φύση αδύνατο να εισέλθει στην πόλη, διότι ήταν κληρικός του Πατριαρχείου, τότε μαζί με άλλους μοναχούς πήραν το καράβι και ήλθαν από την Αλεξανδρούπολη εδώ, διότι η νήσος Λέσβος ακόμη ήταν ελεύθερη. Και ανεβήκανε πάνω στη Θερμή. Εκεί ονομάζεται Καριές ο τόπος, και εκεί επάνδρωσαν ένα παλιό ερυπωμένο μοναστήρι. Εκεί έμειναν 10 χρόνια, μέχρι το 1463. Έγινε ένα κίνημα εναντίον των Τούρκων στη Μυτιλίνη και πολλοί χριστιανοί πήγαν να κρυφτούν στο μοναστήρι. Οι Τούρκοι τους ανακάλυψαν και από τότε αρχίζει το μαρτύριο του Αγίου Ραφαήλ και των άλλων.

Ο Άγιος Ραφαήλ λειτουργήσε για τελευταία φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή που ανέβηκαν στο μοναστήρι Τούρκοι, τον συνέλαβαν, όπως συνέλαβαν και τον διάκονο Νικόλαο, καθώς και το δάσκαλο Θεόδωρο και τον προϊστό Βασίλειο, πατέρα της 12χρονης Αγίας Ειρήνης. Άρχισαν να τους βασανίζουν για να ομολογήσουν που κρύβονται οι άλλοι χριστιανοί και για να αρνηθούν την πίστη τους.

Τον κρεμάσανε ανάποδα, φρικτά βασανιστήρια, και εκεί έμεινε μέχρι την Λαμπροτρίτη, την τρίτη μέρα του Πάσχα. Μαστιγώσεις, εξευτελισμοί, τον πλειονίσανε στο στόμα, γι' αυτό και η Σιεγόνα δεν βρέθηκε μαζί με τα υπόλοιπα λείπτρα, αλλά πιο πέρα, ο Άγιος Νικόλαος που ήταν ο διάκονος της Μονής, τον δέσανε απέναντι από ένα στήλο, αλλά δεν άντεξε βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Ραφαήλ και έπαθε να κοπεί. Η Αγία Ειρήνη, θα είδατε το πιθάρι και στο μοναστήρι, που 12 ετών κάκι ζωντανή, ήταν η κόρη του προέδρου του χωριού της Θερμής, που όταν οι Τούρκοι ανεβήκαν επάνω, ήταν εκεί, μαζί με τον πατέρα της, όπως και άλλα πρόσωπα του χωριού. Και αυτά σφαγιάστηκαν. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο δάσκαλος.

0: Ήταν 9 Απριλίου 1463. Κατόπιν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και έφυγαν. Σε αυτόν τον λόφο με τη μεγάλη ιστορία και τα αιματοβαμμένα του χώματα, πάνω στα ερείπια της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, οι θερμιώτες έκαναν κατά παράδοση μια λειτουργία τον χρόνο, τη Λαμπροτρίτη, χωρίς όμως τότε να γνωρίζουν γιατί. Μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι που έβλεπαν τότε έναν καλόγερο να περιφέρεται σε αυτόν τον τόπο και στη συνέχεια να χάνεται σε μία λάμψη.
1: Εκεί υπήρχε ένα κτήμα που ήταν ιδιοκτησία του Αγγέλου Ράλη και της βασιλικής γυναίκας του. Το οποίο αυτό κτήμα, διότι αυτό το ζεύγος ήταν πρόσφυγες από απέναντι, ήρθαν το 1922 και τους το έδωσαν. Υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι εκεί, σχεδόν ερυπωμένο. Και κατά παράδοση, εκεί γινόταν θεία λειτουργία μετά την άδεια των Τούρκων, διότι οι Τούρκοι έφυγαν από το νησί το 1912. Λοιπόν, το 1800 και εξής λειτουργούνταν εκεί το εκκλησάκι συνέχεια, τη Λαμπροτρίτη μόνο. Χωρίς να ξέρουν όμως ότι γιατί λειτουργείται τη συγκεκριμένη ημέρα. Έβλεπαν βέβαια κατά καιρούς έναν καλόγερο να περιφέρεται στα κτήματα και μόλις τον έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι, αμέσως εξαφανιζόταν ο καλόγερος. Και αυτό το μυστήριο αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε όταν θέλησε ο Άγγελος Ράλης και η γυναίκα του Βασιλική να γκρεμίσουν το εκκλησάκι, διότι ήταν σχεδόν ρυπωμένο, για να το κάνουν καινούριο. Το είχαν και ως τάμα.
0: Στις 3 Ιουλίου του 1959 ξεκίνησαν οι εργασίες για να ξαναχτιστεί η εκκλησία στην ίδια θέση.

0: οι εργάτες βρίσκουν μια πέτρα, την οποία όταν πήγαν να τη βγάλουν, διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετηθεί σκόπιμα σε αυτό το σημείο. Ο ανθρώπινος σκελετός που βρήκαν από κάτω είπαν ότι ευωδίαζε, ενώ από την κεφαλή έλειπε η κάτωση αγώνα.
1: Βρέθηκαν μπροστά σε έναν τάφο. Ήταν τα οστά του Αγιεροφίλου. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο ίδιος εμφανίστηκε. Πήραν τα οστά, τα τοποθέτησαν σε ένα κεβότιο και από τότε άρχισαν οι εμφανίσεις. Παρουσιαζόταν ο Άγιος Ραφαήλ σε πρόσωπα στο χωριό, στη Θερμιακή, αποκαλύφθηκε σε ορισμένους ανθρώπους, όπως στην Βασιλική Ράλη, στον άντρα της, στον Άγγελο, στην Μαρία Τσολάκη, στην Μερσίνη και την Μαρία Δρουβούνη, αλλά και σε άλλα πρόσωπα. Και το είπε πως αυτά τα οστά που βρέθηκαν δεν είναι κάποιο χριστιανού, διότι νόμιζαν ότι εδώ υπήρχε κημητήριο και ήταν τα οστά κάποιου χριστιανού. Αλλά είναι δικά μου, εγώ ήμουν ηγούμενος σε αυτό το μοναστήρι και εσφαγιάστην από τους Τούρκους και άρχισε ο Άγιος Ραφαήλ να εξιστορεί την ιστορία του μοναστηριού.

Τα ιερά λείψανα βρέθηκαν με θαυμαστό τρόπο και η άγνωστη μέχρι τότε ιστορία της Ιεράς Μονής άρχισε να αποκαλύπτεται. Η σκαπάνη έφερνε στο φως πολύτιμους θησαυρούς. Από την κάρα του Άγιου Ραφαήλ έλειπε η σιαγόνα του. Βρέθηκε λίγο αργότερα, το 1960, κάτω από μια ελιά στον τόπο του μαρτυρίου του. Ο Άγιος Ραφαήλ υπέδειξε ένα προς ένα τα σημεία που βρίσκονταν οι τάφοι των μαρτύρων. Το πιθάρι μέσα στο οποίο μαρτύρησε η μικρή Ειρήνη βρέθηκε στις 3 Μαρτίου του 1960. Ο τάφος του δασκάλου Θεόδωρου στις 12 Ιανουαρίου του 1961. Οι δύο τάφοι του προεστού Βασίλειου και της κόρης του της μικρής Ειρήνης, καθώς και τα πανθρακωμένα λείψανα της Αγίας, βρέθηκαν στις 12 Μαΐου του 1961. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί και η αρχαία εκκλησία, ενώ στις 13 Ιουνίου βρέθηκε και η στοά του αγιάσματος.

0: Ο Άγιος Ραφαήλ είχε μαρτυρήσει πριν από 500 χρόνια. 500 χρόνια στον τάφο, και όμως όταν ο Θεός θέλησε να φανερώσει τους Αγίους μετά από 500 χρόνια.
1: Ο Άγιος Ραφαήλ, όπως και ο Άγιος Νικόλαος και η Ειρήνη, κατά θαυμαστών τρόπων αποκαλύφθηκαν, είναι μια θεοφάνεια στους σύγχρονους χρόνους, διότι ήταν κρυμμένη τα λείψανά τους εκεί για πάνω από 400 χρόνια. Και κατά θαυμαστών τρόπων παρουσιάστηκε ο Άγιος Ραφαήλ σε ορισμένους ανθρώπους το 1959 και μετά, και καθ' υπόδειξη των Αγίων γινόντουσαν ανασκαφές και παρουσία του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, του Μακαριστού, του Ιακώβου, του Κλεομβρότου, βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης,

Από το 1463 μέχρι το 1959 κανείς δεν ήξερε αν υπήρχε μοναστήρι, αν έγιναν αυτά που έγιναν. Απλώς λειτουργούνταν ένα εκκλησάκι εκεί χωρίς να ξέρουν γιατί λειτουργείται αυτή την ημέρα. Και όταν βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Ραφαήλ και του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης και ο Άγιος Ραφαήλ εξιστόρισε το μαρτύριό του, πως αυτό το μαρτύριο έγινε την Λαμπροτρίτη, ολοκληρώθηκε δηλαδή, τότε κατάλαβε ο κόσμος γιατί λειτουργούσαν αυτήν την ημέρα. Εν συνεχεία βέβαια, σιγά σιγά άρχισε να σειραίει ο κόσμος, να γίνεται η εκκλησία, ο κάτω ναός, ο επάνω ναός, τα εγγένεια των ναών, και στις ημέρες μας να γίνει γνωστός ο Άγιος Ραφαήλ, ένας παγκόσμιος Άγιος, και να σειραίουν πιστοί συνεχώς να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν, να προσκυνούν τον τάφο των Αγίων, αλλά και να βλέπουν τη θαυμαστή παρουσία του Αγίου Ραφαήλ και των υπολείπων Αγίων στη ζωή τους.

0: Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1962 αποφασίστηκε στον τόπο των μαρτυρίων να γίνει γυναικεία κοινοβιακή μονή. 2 χρόνια αργότερα, ηγουμένη της μονής, διορίζεται η Ευγενία Κλειδαρά. Η Ευγενία Κλειδαρά γεννήθηκε στο κλωμάρι της Λέσβου. Μεγάλωσε σε σπίτι με οικονομική άνεση. Μάλιστα ο πατέρας της προσέφερε πολλά υλικά αγαθά για να μην αρνηθεί την κοσμική ζωή. Η ίδια όμως ήταν ανένδοτη. Σπούδασε θεολογία και παράλληλα στράφηκε προς τη φιλολογία και τη φιλοσοφία.
1: Αφού εμφανίστηκαν οι Άγιοι και λοιπά, αρχίσαν να κάνουν και θαύματα και μετά ο ίδιος ο Άγιος Ραφαήλ ζήτησε να έρθει η Ηγουμένη Ευγενία να αναλάβει το μοναστήρι. Η Ηγουμένη Ευγενία ήταν τότε η Ηγουμένη Στοιχείο και πήγε στην Αθήνα, στα Βρυλίσια, με άδεια του πνευματικού της πατέρα, να χτίσει μια εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. Και εκεί εμφανίστηκε ο Άγιος Ραφαήλ και της είπε: «Δεν θα πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, σε προορίζω ηγουμένη στο μοναστήρι μου». Και έτσι αλλάξαν τα σχέδια και ένα πρωινό παίρνει τη βαλιτσούλα της, της έδωσε τότε ο πατέρας της 100 λίρες χρυσές και ξεκίνησε για το μοναστήρι ολομόναχη. Μετά σε ένα μήνα ήρθε η μητέρα της και μια υποτακτική που την ακολούθησε από τη Χίο. Το δεξιό ότι μόλις ήρθε η Μανουλή μας πέρασε από τη Μητρόπολη και πήρε την άδεια της μονής και ήρθε εδώ, έμεινε σε έναν αντίσκηνο, δεν υπήρχε τίποτα από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Το βράδυ τη φιλοξενούσαν στη Θερμή και την ημέρα ήταν εδώ μέσα σε φίδια και σκορπιούς λέγανε την περιοχή τότε.

0: Η Ευγενία Κλειδαρά έμενε σε μια σκηνή μέχρι να τελειώσει η πρώτη πτέρυγα. Μέσα σε ένα χρόνο είχε μπει στο πρώτο κελί. Στην αρχή έγιναν 8 κελιά για να μπορούν να φιλοξενούνται και οι προσκυνητές. Ο κύριος ναός χτίστηκε εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Ραφαήλ, ακριβώς πάνω από την εκκλησία που βρίσκονται οι άλλοι τάφοι του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Ειρήνης, του πατέρα της Προεστού Βασίλειου και του δασκάλου Θεόδωρου. Στο μεταξύ, η φήμη του Άγιου Ραφαήλ είχε αρχίσει να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα θαύματά του πολλά και αξιοθαύμαστα.
1: Μετά άρχισε να παίρνει μοναχές. Οι πρώτες μοναχές ήταν από Μυτιλίνη, οι δύο πρώτες. Και μετά σιγά σιγά, αφού άρχισε να γράφει τα βιβλία, εγώ όταν ήρθα δεν υπήρχε τίποτα από τα κτίρια αυτά. Ήμασταν μόνο 22 μοναχές τότε, μέναμε σε 5 κελιά. Τρεις μέναμε μέσα. Το διάδρομο τον είχαμε κάνει κελιά, μέχρι που άρχισε να χτίσει και μετά έχουμε τώρα καθεμία το κελί μας. Με αυτά τα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει εκατομμύρια, σε χιλιάδες ψυχές έχουν βοηθηθεί και εμείς γνωρίζοντας το μοναστήριο από τα βιβλία της Μανούλας τα γνωρίσαμε, πιο πολλές. Διαβάζοντας τα βιβλία, 144. Το 80 είναι θαυμάτων και τα υπόλοιπα είναι βία Αγίων, είναι ομιλίες. Έχει μερικά και στα αγγλικά και στα ρουμάνικα. Αν το δεν έχει μέρος της γης που να μην έχουν πάει τα βιβλία της Μανούλας. Ο Άγιος Ραφαήλ τα κάνει όλα.

Είχε αγαπήσει πολύ τον Θεό, τους Αγίους. Έχτισε ολόκληρο μοναστήρι και δεν είχε πει ποτέ «έκανα». Ο Άγιος τα κάνει, εγώ τίποτα δεν κάνω. Δεν έχει πει ποτέ για τον εαυτό της. Έχει χτίσει στην εκκλησία στην Παγανή, στο στρατόπεδο του Αγίου Θεοδόρου, που ο Άγιος Θεοδόρος είναι ο προστάτης της Μυτιλήνης και δεν είχαν τότε ούτε ένα προσκυνητάρι για τον Άγιο Θεοδόρο. Και τότε ο στρατηγός, ανεβήκαν με τον Παλαικομνηνός, είναι ο ιερέας ο στρατιωτικός. Και ζήτησαν βοήθεια από τη Μανούλα για να χτίσουν μια εκκλησία, ένα παρεκκλήσι του Αγίου Θεοδόρου. Και η Μανούλα μας βλέπει το βράδυ τον Άγιο Θεόδωρο και λέει: «Ευγενία, θέλω να χτίσει εξ ολοκλήρου την εκκλησία μου». Και όντως την έκτισε χωρίς να πάει να τη δει. Και δεν έβγαινε, είπε η Μανούλα έξω. Και ο στρατηγός τότε έστειλε στρατιώτες και χτίσαν ακριβώς το εκκλησάκι που θα δείτε, το αντίγραφο του Αγίου Θεοδόρου, έξω από το γραφείο της, για να το βλέπει κάθε μέρα.

Τον είχε δει, βέβαια. Ζώνταν. Τον ειδοποιούσε. Μια φορά κόντεψε να πάρουμε φωτιά στην κάτω εκκλησία και σηκώνεται το βράδυ και λέει: «Η Μανούλα, παιδιά, πηγαίνετε στο τάδε μέρος, πήρε φωτιά». Πριν έρθουμε εμείς, έπαιρνε ειδοποίηση από τον Άγιο ότι θα έρθει μια μοναχή. Την κάθε μια μας που την πήρε εδώ, την ήξερε.

Και αν αντιγνώριζε τη μανούρα, αποκλείεται να ζήσει χωρί εκείνη. Πόσε μοναχέ έχουν έρθει που ήρθαν να προσκυνήσουν για πρώτη φορά και δεν ξαναφύγανε. Ήμασταν τότε 45. Είχαμε φτάσει. Είτε μαγνήτη ήταν. Είχε μαγνήτη.

0: Ο λόφος των Καριών σήμερα είναι τόπος λατρείας των πιστών. Οι Άγιοι του εμπνέουν, δίνουν δύναμη και φωτίζουν τα σκοτάδια τους. Οι επισκέπτες της Μονής φεύγουν από εδώ με την καρδιά τους γεμάτη αγάπη και ελπίδα.
1: Τα θαύματα του Αγίου είναι πάμπολα, όπως και όλοι οι Άγιοι. Αλλά το βασικό είναι ότι εμείς δεν προσεγγίζουμε και δεν πλησιάζουμε και δεν έχουμε επαφή με τους Αγίους μόνο και μόνο λόγω των θαυμάτων. Βέβαια και τα θαύματα, όταν παρακαλούμε, όταν προσευχόμεθα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, μία ασθένεια ανίατη, σίγουρα παρακαλούμε τους Αγίους, διότι οι Άγιοι λόγω της αρετής τους είναι κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός δια των Αγίων θαυματουργεί. Και ο Άγιος Θεοφύλη φυσικά, όπως και τόσοι άλλοι Άγιοι, κάνουν θαύματα και παρεβαίνουν συνεχώς στην ζωή των πιστών. Και όχι μόνο.

ακόμα και σε αυτούς που δεν τον ξέρουν. Είναι άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν και λέει ποιος είσαι εσύ και λέει είμαι ο Άγιος Ραφαήλ. Είναι μεγαλάνα μάτια. Ήταν ένας κύριος, ένας νέος, τότε ήταν 19 χρονών. Ήταν παιδί της νύχτας, παιδί ας πούμε πολύ μακριά από τον Θεό, καμία σχέση. Και είχε πάθει ένα δυστύχημα με το αυτοκίνητο. Είχε μείνει στο νοσοκομείο. Η μητέρα του κρατούσε τα βιβλία της μανούλας και την παράκληση των Αγίων μας και τα διάβαζε κάτω στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Μια μέρα, στις 17 μέρες, εκεί που διάβαζε, λέει, σαν να λίγο θόλωσα και ακούω μια φωνή και μου λέει, πήγαινε επάνω, το παιδί σου ξύπνησε. Και πραγματικά, λέει, ανεβαίνω επάνω, ο Δημήτρης είχε ξυπνήσει. Αλλά εντωμεταξύ ο Δημήτρης είχε δει μια οπτασία, φανερώθηκε λέει κάποιος, εγώ πιστεύω ότι είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο πνευματικός μου λέει ότι μπορεί να είναι και ο φύλακας άγγελος, αλλά εγώ πιστεύω λέει ότι είναι ο Άγιος Ραφαήλ. Τον παίρνει και του λέει έλα μαζί μου και αισθάνθηκε η ψυχή του φεύγοντας στο κρεβάτι από την εντατική και αισθάνθηκε ότι τον οδηγούσε κάποιος. Είμαστε σαν ντούνελ λέει τρέξαμε και βρεθήκαμε σε ένα φως, ατέλειωτο φως. Και εκεί λέει έβλεπα, άκουγα ψαλμωδίες, έβλεπα ανθρώπους, ήταν όλοι λέει στα 33 χρονών. Αυτός δεν ήξερε τίποτα από τέτοια. Ήταν όλοι 33 χρονών, έβλεπα λέει χωριανούς μας που πέθαναν πρόσφατα και πουλάκια λέει, φως, λουλούδια. Τέλος πάντων άνοιξε Γαλλία σε λέει η ψυχή μου. Μετά το λέει, πάμε λέει να δούμε τώρα και το άλλο μέρος. Χάνεται λέει το φως και βρίσκομαι λέει σε ένα σκοτάδι, απέραντο σκοτάδι. Και σαν άκουγα λέει ψυχές που να βράζουν και είχε μια μυρωδιά άσχημη που έχονται βαλεί να πνιγώ. Και τον λέω το συνοδό μου, πάρε με σε παρακαλώ λέει να φύγουμε από εδώ γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και το λέει Δημήτρη, αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, εδώ θα είσαι. Και εκείνη τη στιγμή σιγά σιγά κατέβηκε και βρέθηκε στο κρεβάτι της εντατικής. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα η μάνα του. Έγινε καλά, έκανε φυσικοθεραπείες και τι έχει κάνει, δεν ξέρω, έγινε καλά. Τον ένταξε η μητέρα του να έρθω να προσκυνήσω. Εκείνος αντιδούσε ακόμα, δεν είχε βάλει μυαλό, παρόλο που είχε περάσει τόσα. Και μια μέρα λέει για να την ξεφορτωθώ, λέω, μάνα, γιατί την έλεγε μάνα, έτσι το, την έλεγε. Λέει, μάνα, κόψε δύο εισιτήρια. Για πού, παιδί μου, λέει. Λέει, για εκεί που θέλεις να πάμε. Ούτε τη λέξη Άγιος Ραφαήλ δεν είπε.

βιβλίο ήταν ένας παπάς. Έχω λέει και με έπιασε κίνδυνο, πέταξα το τσιγάρο. Και μετά μπήκα μέσα και έλεγα, γιατί να τον πετάξω. Πρώτη φορά κάπνισα, λέει, μπροστά σε παπά. Έβρισα, έκανα τα πάντα. Δεν υπολόγιζα αν ήταν παπάς να το σεβαστώ και να είμαι πιο... Και μετά σε μισή ώρα ξαναβγαίνει, πάλι τα ίδια. Στην ίδια θέση, ο ίδιος ένας παπάς. Μετά λέει, μπήκε μέσα ξανά, δεν είπε τίποτα στη μητέρα του. Μετά από κάμποση ώρα ξαναβγαίνω, λέει, δεν ανάψα τσιγάρο, περίμενα να δω μήπως εμφανίστηκε πάλι κανείς, τίποτα. Σε μια στιγμή πάω να ανάψω το τσιγάρο, μόλις σηκώνω και είμαι όρθιος, λέει, νιώθω ένα χέρι να με πιάνει από εδώ. Και κοιτάζω, λέει, βλέπω τον παπά. Δεν παπά, εμένα με κυνηγάς, λέει, με παρακολουθείς, τι θες από μένα, λέει. Και λέει, Δημήτρη, πού πας. Μόλις άκουσα, λέει, το όνομά μου, και πού ξέρεις με το όνομά μου. Και λέει, είπε μετά την ιστορία του πώς έγινε και λοιπά. Και όταν τελειώνουν, στο τέλος το λέει, δεν έχω και κάτι να σε χαρίσω, λέει. Και ανοίγει το σακάκι του και βγάνει μια εικονίτσα και του τη δίνει. Τη βάζει στην τσέπη του, ούτε γύρισε, λέει, να δω ποια εικόνα είναι. Και πάει στη μητέρα του και λέει, μάνα, μου συνέβη, λέει, αυτά και αυτά σήμερα. Αλλά, λέει, δεν θα ξεχάσω τα γαλανά του τα μάτια και τη γλυκύτητα της μορφής του και το λόγο του, λέει. Και λέει, δεν ρώτησες, παιδί μου, λέει, ποιος παπάς είναι, αφού σε ανάπαυσε τόσο, να πας να τον συναντάς, να τον βλέπεις. Και λέει, δεν το σκέφτηκα, λέει. Και μετά βγάζει την εικονίτσα από την τσέπη και αφού τη δείχνει, λέει, με αυτό μιλούσα, λέει, τόση ώρα. Λέει, παιδί μου, αξιώθηκες να μιλάς με τον Άγιο Ραφαήλ. Ο Άγιος Ραφαήλ είναι αυτός. Μετά ήρθαν εδώ, μείναν εδώ, έζησε άλλα θαύματα εδώ. Και τώρα έχει κάνει οικογένεια, έχει 5 παιδάκια. Είναι κοντά στο Θεό, εξομολογείται, κοινωνάει. Είναι άλλος άνθρωπος.

0: Η σημερινή ηγουμένη της Μονής περιγράφει με συγκίνηση τη στιγμή που αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στο μοναχισμό. Φαίνεται πως τα βιβλία της Ευγενίας Κλειδαρά μίλησαν κατευθείαν στην ψυχή της, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους όσοι τα διαβάζουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Διαβάζοντας τα βιβλία της Μανούλας, τα είχα διαβάσει στην Αυστραλία και μόλις διάβασα το «Κουρασμένες ψυχές», έλεγα ότι αυτό που ψάχνω θα το βρω μόνο κοντά της. Ήθελα να έχω ένα χέρι να με κρατάει, γιατί έλεγα μπορεί να κάνουμε πολλά έξω, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βάρηστα στο Θεό. Μπορεί να πηγαίναμε σε κύκλους, να πηγαίναμε σε νοσοκομεία. Καλά, ξέρω αυτό, αν με βοηθούσε η ψυχή μου να σωθώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρα. Και ήθελα ένα χέρι να μου λέει εκεί θα πας, εδώ θα πας, αυτό θα κάνεις. Δηλαδή, στο θέμα της υπακοής. Και μόλις διάβασα τα βιβλία της Μανούλας, το «Κουρασμένες ψυχές», γιατί λέει πολλά για η ζωή τους εδώ κλπ. Έλεγα αυτό που ψάχνω, μόνο κοντά της θα το βρω. Και πραγματικά, μόλις διάβασα τα βιβλία, σγράφω ένα γράμμα, τη ρωτούσα αν μπορώ να γίνω πνευματικό της παιδί και λέει, έλα κορούλα μου, η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή, βιάσου, γιατί τη βασιλεία των ουρανών οι βιαστές την αρπάζουν. Και το δεύτερο γράμμα ήμουν εγώ. Ευχαριστώ τους Αγίους που μας δέχτηκα, που μας ανέχονται και τη Μανούλα που μας είπε το ναι και μας δέχτηκε κοντά της.

ζούμε σε ένα παράδεισο. Έτσι νιώθουμε, έτσι. Όχι μόνο εγώ, όλες μας. Και κάθε μία έχει την δική της ιστορία. Σε είπα, δεν μας φτάνουν οι ώρες. Πραγματικά δεν μας φτάνουν. Ο κόσμος πάρα πολύ έρχεται. Ανοίγουμε το πρωί 7 η ώρα και κλείνουμε με τη δύση του ηλίου. Έχουμε κάθε μέρα λειτουργία. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε λειτουργία, γιατί επειδή είναι προσκύνημα και ένας άνθρωπος να θέλει να έρθει και να μην βρει θεία λειτουργία, είναι κρίμα. Και έτσι χειμώνα, καλοκαίρι μπορεί να κάνουμε και μερικές φορές που να μην έχουμε κανένα. Και όμως πάλι γίνεται θεία λειτουργία. Η κάθε μία έχει τη διακονία της. Άλλοι είναι στην εκκλησία,

είναι στο βιβλιοπωλείο, άλλοι είναι στην κουζίνα, άλλοι είναι στα καθαρίσματα, στους κήπους. Καμιά μας δεν βγαίνουμε. Αν χρειαστούμε μόνο γιατρούς, τίποτε άλλο. Να εύχεστε να μην χρειαστούμε ποτέ. Από την πρώτη μέρα που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, δεν μας έχει λείψει τίποτα. Ούτε το φως της ημέρας. Τίποτα. Εγώ από την ημέρα που αντικρίσαμε την Μανούλα, γέμισε η καρδιά μας. Ίσως μπήκε ο Χριστός μέσα μας, οι Άγιοι μας μέσα μας. Και νιώθουμε όλες το ίδιο. Μικρές, μεγάλες.

0: Η Ευγενία Κλειδαρά έφυγε στις 3 Ιουλίου, ημέρα της έβρεσης των λειψάνων του Αγίου Ραφαήλ. Ήταν ξημερώματα όταν έκλεισε τα μάτια της, βυθίζοντας τη θλίψη της μοναχές της Μονής.
1: Ήταν 3 Ιουλίου του 2013. Είναι η έβρεση των λειψάνων του Αγίου Ραφαήλ. Και 3 Ιουλίου το βράδυ, ξημερώματα 4, μας την πήρε ο Χριστούλης. Και πριν να κοιμηθεί ακόμα, ήταν στην Αυστραλία μία μοναχή που έχει μια ξαντέλφη της εκεί. Συναντήθηκα σε έναν γιατρό, δύο μυτιλινιές, δύο κυρίες γνωστές. Έχεις μάθει νέα από το μοναστήρι, λέει μία στην άλλη. Λέει, όχι, λέει, αν είχαν τίποτα νέα, η ξαντέλφη μου θα με έπαιρνε. Λέει, έχω δει, λέει, τη μανούλα στον ύπνο μου και μου είπε, παιδί μου, το παιδί, η εγγονή σου θα γίνει καλά. Εγώ την Πέμπτη φεύγω. Παίρνει τηλέφωνο εδώ στην αδερφή και λέει, έχετε κάτι, η μανούλα είναι καλά? Λέει, εντάξει, δεν είναι και πολύ καλά η μανούλα. Λέει, εμείς καλά είμαστε. Και λέει, αυτό και αυτό συνέβη. Και πραγματικά την Πέμπτη ξημερώματα έφυγε.

Εμείς δεν πεθούμε να κλαίμε γιατί χάσαμε τον άνθρωπο ή... Εντάξει, κλαίς γιατί χάνεις τον άνθρωπό σου, αλλά έχουμε ελπίδα στην Ανάσταση. Και έτσι πιστεύουμε ότι κάποτε θα μας αξιώσει να πάμε κοντά της. Και αυτή είναι η επιθυμία μας. Εμείς το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε, δηλαδή δεν είναι εύκολο όμως να χάνεις τον άνθρωπό σου. Εμείς λέγαμε ότι δεν θα ζήσουμε χωρίς τη μανούλα. Αφού 2 μέρες, 3 πριν να κοιμηθεί, ήμασταν οι 6 μήνες όλες οι μικρές και λέγαμε πού θα πάμε, γιατί ήταν η επιθυμία μας να μην ζήσουμε ούτε ένα λεπτό χωρίς τη μανούλα. Ένα μεσημέρι ήμασταν στην κουζίνα και λέγαμε τι θα κάνουμε χωρίς τη μανούλα, πού θα πάμε, η μία θα πάμε εκεί, η άλλη θα πάμε εδώ, λογαριάζαμε χωρίς το ξενοδόχο. Και φωνάζει μια στιγμή η μανούλα και λέει «Άκου μωρό μου», λέει, «μην παρασύρθεις και φύγεις, γιατί ο Άγιος Δαφέη θέλει να συνεχιστεί το μοναστήρι του». Και τότε αλλάξαν τα μυαλά μας και αποδεχτήκαμε και λέμε «αυτό θέλει έτσι η μανούλα, έτσι θα γίνει».

Όπως αναφέρει η Ευγενία Κλειδαρά σε ένα από τα βιβλία της, ο ερχομός του Άγιου Ραφαήλ έδωσε ελπίδα και παρηγοριά σε ανθρώπους που υπέφεραν από αρρώστιες, πάθη και δυστυχία. Τους λύτρωσε από τη θλίψη και τους οδήγησε σε νέους δρόμους να συναντήσουν την ομορφιά της θεϊκής χάρης. Η αγιότητα του Άγιου Ραφαήλ εξακολουθεί να λάμπει μετά από 500 χρόνια από τον λόφο των Καριών και να ρίχνει το φως στα πέρατα της Οικουμένης.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

κανόν και Κύριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπόδεξε τον δούλον σου Ιησού μου, προσπίπτοντα συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθιε δαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομαι, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Παρθένε, ιτεκούσα τον Ιησούν μου, ηκέτε βεριστήνε με της γέννης, η μόνη προστασία των φλιβωμένων, θεοχαρίτωτε και καταξίωσον της ζωής, πανάμωμε, της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμέ νυν ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

η Εκκλησία αποδέχεται τους μετανιωμένους για κάθε πάθος, για κάθε πτώση. Δεν στιγματίζει, δεν στοχοποιεί, δεν καταδικάζει. Όμως δεν συμβιβάζεται με την παθολογία. Υιοθετεί τον άνθρωπο στην προοπτική της μετάνοιας, της οντολογικής φυσικότητας και κυρίως της σωτηρίας. Δεν υιοθετεί τα πάθη του ανθρώπου. Ο συμβιβασμός θα ήταν σαν ο γιατρός να ονοματίσει τον καρκίνο ότι είναι φυσιολογική κατάσταση υγείας. Ο Θεός έσωσε την πόρνη, τον ληστή, τον τελώνη, τον άζωτο ιό, σαν ανθρώπους, όχι σαν παθιασμένους ανθρώπους. Δεν γίνεται λοιπόν η Εκκλησία ως σώμα Χριστού να ενεργεί διαφορετικά. Δεν είναι χώρος πανδημίας των παθών. Μητροπολίτης Γουμενήσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και φίλοι της εκπομπής στις Γαλιλαίες της Ακρογιαλιές, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί σας και σας χαιρετούμε για να κάνουμε μαζί όλοι με τα παιδιά που είναι εδώ έναν περίπατο σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας μας και έτσι να μελετήσουμε πνευματικά θέματα οικοδομής πνευματικής, θέματα που ωφελούν και βοηθούν στην σωτηρία μας. Λέγαμε λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή ότι η τιμωρία του Θεού προς τον Αδάμ, καθώς παρήκουσε την εντολή, δεν ήταν τιμωρία, αλλά ήταν μια παιδαγωγία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ερώτημα, Μάρθα, ποιο ερώτημα ήταν να το αναλύσουμε σήμερα.
1: Ναι, είχαμε κάποιο ερώτημα να αναλύσουμε. Ναι. Αν η εκδίωξη αυτή των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο ήταν αυστηρή ενέργεια εκ μέρους του Θεού.
0: Ναι, αν ήταν μια αυστηρή ενέργεια το ότι τους βγάζει από τον Παράδεισο για μια παρακοή που έκαναν. Αλήθεια, πώς το βλέπετε, τι θα ήτανε σωστότερο να πούμε να κάνει ο Θεός?
2: Πριν προχωρήσουμε, Πάτερ, να επενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, όπου μπορούν οι ακροατές μας να θέτουν τα ερωτήματά τους και τις απορίες τους και να τα συζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Είναι το 2410 624 926.
0: Μάλιστα. Και μπορούν να τηλεφωνούν οι αγαπητοί μας ακροατές, να θέσουν ερώτημα ή να τοποθετηθούν. Αλήθεια, εμείς τώρα είπαμε τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός. Κρίνουμε τον Θεό. Δεν κρίνουμε τον Θεό φυσικά, αλλά θέλουμε να δούμε εμείς πού κρύβεται η αγάπη του Θεού, γιατί είπαμε ότι ποτέ ο Θεός δεν κάνει κάτι με σκοπό να εκδικηθεί, να κακοποιήσει, γιατί την τιμωρία εμείς την βλέπουμε ως μια κάποια κακοποίηση που πρέπει να πάθει ο άλλος για να ισορροπήσουν τα πράγματα σε σχέση με το κακό που έκανε. Τι ήταν λοιπόν η εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο? Σκεφτήκατε κάτι?
1: Να πω κάτι που βρήκα, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ χαρακτηριστικό για αυτήν την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Η έξωση, λέει, του Αδάμ από τον Παράδεισο ήταν δείγμα θείας και δαιμονίας, μάλλον, παρά αγανακτήσεως του Θεού. Μάλιστα. Άρα πώς λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε εμείς ότι η ενέργεια του Θεού ήταν αυστηρή? Αυστηρές συνήθως είναι οι δικές μας ενέργειες όταν έχουμε να κάνουμε, να μαλώσουμε τα παιδιά μας, οι γονείς όταν μαλώνουν τα παιδιά τους. Ο Θεός κινούνταν από αγάπη, όπως είπαμε. Έπρεπε να τιμωρήσει και δεν τιμωρούσε τους πρωτόπλαστους, τιμωρούσε κατά μία πιο γενική έννοια την αμαρτία εκείνη την ώρα. Οπότε έπρεπε να τιμωρηθούν. Δεν πρέπει να το δούμε αυστηρή την ενέργεια του Θεού. Έπρεπε να τιμωρήσει για να παιδαγωγήσει.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τιμωρία ή παιδαγωγία, αυτό είναι και μία προστασία. Διότι το δέντρο της γνώσης καλού και κακού υπάρχει μέσα στον Παράδεισο. Και έτσι, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, έπρεπε ο Αδάμ να βρεθεί εκτός Παραδείσου, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Μη τυχόν, λέει, και κάποτε ο Αδάμ, ευρισκόμενος μέσα πλέον στον Παράδεισο και έχοντας τον θάνατο επάνω φορτωμένος, απλώσει το χέρι και φάει εκ του ξύλου της ζωής ξανά και γίνει πλέον το κακό, λέει, αθάνατο. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, οπότε θα λέγαμε ότι ήταν και δείγμα άπειρης φιλανθρωπίας, εφόσον προσπάθησε να τους προστατέψει από αυτό, από το να γίνει δηλαδή το κακό αθάνατο.
0: Ήθελα
1: να πω ότι άλλωστε αυτό το λέει και ο ίδιος ο Θεός όταν πλησιάζει τον Αδάμ και του λέει «Γέγονεν όσεις εξημών, έγινε σαν ένας από μας ο Αδάμ». Δηλαδή η αμαρτία τον έκανε τόσο υπερήφανο και τόσο εγωιστή που θα μπορούσε να απλώσει το χέρι του και παραπέρα, και όσο έμενε μέσα στην αμαρτία τόσο θα διευθυρότανε παραπάνω. Μοιάζει σαν έναν άμυαλο νέο, ανόητο, ο οποίος όσο περισσότερο μένει μέσα στα πλούτη, θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο πιο πολύ διευθύρεται και καταστρέφεται τελικά.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί θα έκανε τον Παράδεισο πλέον τόπο κακίας, τόπο καταστροφής. Και είναι ίδια η περίπτωση με εκείνη την περίπτωση ενός γονέως που λέει στο παιδί, πρόσεξε σε αυτό το δωμάτιο, δεν θέλω να μπεις και να μην πειράξεις τα πράγματα. Ως φύλακα και φρουρό αυτού του δωματίου βάζει την λογική του άλλου και την δύναμη να μην εισέλθει στο δωμάτιο αλλά να πειθαρχήσει. Την δύναμη της πειθαρχίας. Όταν όμως δει ότι έχει ήδη παραβιαστεί το δωμάτιο, την άλλη φορά τι θα κάνει, θα το κλειδώσει. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος στον οποίον απευθύνεται ο λόγος της απαγόρευσης δεν έχει πλέον την δύναμη να εξουσιάσει τον νου, την λογική. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τον χώρο. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αυτός είναι σε πολλούς χώρους άτακτος και είναι κοινοί χώροι, αντί να κλειδώσουμε τους χώρους, κλειδώνουμε τον άνθρωπο. Τον βάζουμε φυλακή δηλαδή. Αυτή την έννοια έχει και η φυλακή. Βάζουμε τον άλλο φυλακή, όχι γιατί θέλουμε να τον εκδικηθούμε, για να προστατέψουμε τους υπολείπους χώρους από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να βάλει περιορισμό στον εαυτό του. Όταν μπαίνεις σε ένα κατάστημα και απλώνεις το χέρι και κλέβεις, τι θα κάνεις? Θα κλειδώσεις το κατάστημα για να μην μπει ο άνθρωπος αυτός μέσα να κλέψει? Οι υπόλοιποι όμως πελάτες που πρέπει να μπουν, να ψωνίσουν, να αγοράσουν. Έτσι λοιπόν το ίδιο νόημα έχει. Δηλαδή ο άνθρωπος, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για το πόσο ελεύθεροι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Κλειδωθήκαμε σε μια φυλακή. Μέσα στον παράδεισο ήμασταν ελεύθεροι. Μπορεί μεν να ήταν περιορισμένος ο παράδεισος από τα ποτάμια, όπως τα αναφέρει εκεί η Αγία Γραφή στη Μεσοποταμία, όπου ευρίσκεται ο παράδεισος, αλλά η ελευθερία ήταν εκεί ακριβώς. Εδώ είμαστε δέσμοι. Εξάλλου είμαστε δέσμοι του θανάτου. Εκεί δεν είχαμε δεσμά του θανάτου. Έχουμε τα δεσμά της αμαρτίας, τα δεσμά του θανάτου. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια, γι' αυτό λέει ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε από αυτά τα δεσμά. Βλέπετε, η ελευθερία δεν είναι στο να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί και αυτό δεν νοείται ως ελευθερία. Δεν έχει νόημα η ελευθερία να πω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μα αν ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, τότε γιατί με τιμωρούν? Είμαι ελεύθερος να κλέψω. Τότε γιατί με τιμωρείτε, αφού είμαι ελεύθερος? Ελεύθερος δεν είμαι να κάνω ό,τι θέλω. Ελεύθερος είμαι να διαχειρίζομαι σωστά τις δυνάμεις που έχω. Έχω την δύναμη, επί παραδείγματι, να ζωγραφίζω. Ή έχω την δύναμη να φιλοσοφώ. Αυτή την δύναμη της ζωγραφικής είμαι ελεύθερος να την χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θέλω να φτιάξω ένα δέντρο, θέλω να φτιάξω ένα λουλούδι, θέλω να φτιάξω ένα ζωγραφικό πίνακα με τοπίο, τη θάλασσα ή το βουνό, είμαι ελεύθερος. Με αυτό το πινέλο μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν είμαι ελεύθερος όμως να πάω σε έναν τοίχο ενός σπιτιού και να αρχίζω να μουτζουρώνω και να γράφω και να λέω ό,τι θέλω. Είδατε? Ελευθερία είναι να μπορώ να ελέγχω σωστά τα χαρίσματα που μου έδωσε ο Θεός. Να τα ελέγχω με σωστό τρόπο. Είμαι παντοδύναμος. Μπορώ να σκεφτώ, μπορώ να φιλοσοφήσω, μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να την παντοδύναμη μου να την κάνω ό,τι θέλω. Και ξέρετε, και η θέωση του ανθρώπου, τι σημαίνει? Σκοπός μας είναι να θεωθούμε, να γίνουμε μικροί θεοί. Τι σημαίνει αλήθεια? Λέμε πρέπει να θεωθούμε, πρέπει να γίνουμε θεοί. Το λέμε τόσο απλά και ωραία, αλλά πιάσαμε το νόημα. Τι σημαίνει να γίνω θεός? Δηλαδή θα υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός και εμείς οι υπόλοιποι σαν θεοί θα κάνουμε τι? Ναι, Σοφία.
3: Μήπως το να κάνουμε κι εμείς, εφόσον η ζωή αυτή είναι δική μας και έχουμε την ελευθερία, να κάνουμε σωστές ενέργειες? Δηλαδή η ελευθερία αυτή να έχει τον έλεγχο των ενεργειών μας κατά κάποιο τρόπο.
0: Πολύ σωστά. Θέωσης σημαίνει μίμησης του Θεού. Έτσι δεν είναι? Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Να μιμηθώ τον Θεό. Σε τι να μιμηθώ τον Θεό? Ο Θεός τι κάνει? Είναι παντοδύναμος, είναι φιλέσπραγνος, είναι φιλάνθρωπος, είναι σοφία, είναι έτσι ό,τι είναι ο Θεός. Αλλά όλα αυτά τα είναι δεν τα αφήνει ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Την παντοδυναμία του, επί παραδείγματι, δεν την αφήνει ανεξέλεγκτα. Δεν θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός, όταν τον συλλάβανε και τον σταυρώσανε, όλους τους ανθρώπους να τους πετάξει πέρα? Έτσι δεν μπορούσε? Θα μπορούσε. Συγγνώμη. Αλλά ελέγχει τις δυνάμεις του ο Θεός μέσα από την σοφία του και μέσα από την υποταγή και την υπακοή, ο μεν Υιός στον Πατέρα και στο Πνεύμα το Άγιο, το δε Πνεύμα Άγιο στον Πατέρα και στον Υιό και ούτω καθεξής. Η Αγία Τριάδα δεν κάνει, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν κάνουν το καθένα ό,τι θέλει. Βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε η ώρα της σταυρώσεώς του, είπε κάποια στιγμή, θα ήθελα να μην σταυρωθώ, να φύγει αυτό το ποτήρι από μένα. Αλλά δεν θέλω να γίνει αυτό που εγώ επιθυμώ, αλλά ό,τι θέλει ο Πατέρας.
2: Και στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που μας πέρασε, όταν ζήτησαν οι δύο μαθητές, ο Άγιος Ιωάννης και ο Ιάκωβος, να ζήσουν λίγο από τη δόξα του Κυρίου, να πάνε αριστερά και δεξιά, ας πούμε, να καθίσουν στο θρόνο του Κυρίου αριστερά και δεξιά, τους είπε ότι δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζω ο Πατέρας μου.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Σε όλα τα θέματα, ναι, ναι. Ο Ιησούς Χριστός ενανθρωπίζει, γίνεται άνθρωπος επειδή το θέλει ο Θεός Πατήρ και επειδή συνευδοκεί και συμφωνεί και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η συμφωνία σε όλα τα στοιχεία, σημεία της σωτηριώδους δραστηριότητος του Ιησού Χριστού για την λύτρωση του ανθρώπου, είναι πάντα μέσα στο πρίσμα της υποταγής. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός από μόνος του έχει πάντα τον έλεγχο των δυνάμεών του. Οπότε αυτό ακριβώς σημαίνει θεώνομαι. Γίνομαι, όχι απλώς παίρνω την χάρη του Θεού και εμπλουτίζομαι, εμβαπτίζομαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην θεότητα, αλλά δραστηριοποιούμε με τον ίδιο τρόπο που δραστηριοποιείται και ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πλαστήκαμε επί έργης αγαθής. Εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής.
2: Εξάλλου το αντίθετο θα ήταν εγωιστικό. Έτσι, φυσικά. Όλη την παντοδυναμία, ο Θεός θα μπορούσε να την κρατήσει για τον εαυτό του. Αλλά ευδόκησε, έφτιαξε όλο τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα για να χαρούν και να ζήσουν λίγο από τη δόξα του.
0: Ακριβώς. Και η αγάπη του Θεού. Και αυτή δεν εκδηλώνεται πάντα ως αγάπη όπως την ξέρουμε εμείς, ως επιοίκεια. Εκδηλώνεται και ως αυστηρότητα. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον και βλέπεις ότι πάει στην καταστροφή, τι θα του πεις? Παιδάκι μου, σε παρακαλώ μην ακουμπάς τη σόμπα την που καίει γιατί θα καείς, ή θα φωνάξεις και θα πεις πρόσεχε, ή παιδάκι μου μην πας κοντά γιατί θα πέσεις από τα κάγκελα, θα πέσεις κάτω, ή θα φωνάξεις, θα πεις φύγε, μην κάθεσαι εκεί, ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι? Ναι, Σοφία.
3: Ναι, και το γεγονός ότι είμαστε κι εμείς σαν μικροί θεοί πρέπει να μας τιμάει και να μας δίνει κουράγιο. Mm-hmm. Γιατί έτσι θα πάψουμε να διαμαρτυρόμαστε και να πολλές φορές λέμε πω δεν μπορώ με αυτούς τους κανόνες, με τις τιμωρίες, με τις εντολές του Θεού. Πρέπει να παίρνουμε κουράγιο και να σκεφτόμαστε ότι έχουμε την ελευθερία να ενεργήσουμε, αρκεί να ενεργήσουμε σωστά βέβαια.
0: Και όπως το είπε Σοφία πολύ σωστά, μας τιμάει. Ξέρετε τι ακριβώς μας τιμάει πέρα από αυτό που είπε Σοφία και το ότι είμαστε εικόνες Θεού? Μεγαλείο. Δηλαδή έχω σοφία, γιατί ο Θεός έχει σοφία και μου έδωσε σοφία. Έχω εξυπνάδα, έχω ευρεσιτεχνία, έχω δεξί καλό χέρι, έχω ωραία φωνή, έχω χίλια δυο, γιατί ο Θεός μου τα έδωσε, γιατί με έπλασε κατ' εικόνα δική του. Φαντάζεστε πώς θα μπορούσε να ήταν ο άνθρωπος όταν λένε ότι κατάγεται από τον πίθηκο, έτσι? Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα? Από πού ήρθαν αυτά τα χαρίσματα? Από πού ήρθε αυτή η εξέλιξη της σκέψης? Ο πίθηκος δεν σκέφτεται, έτσι? Πώς κάποια στιγμή εξελίχθηκε λίγο-λίγο, λέει ο άνθρωπος, λίγο-λίγο εξελίσσεται. Μα σε τι εξελίχθηκε, σε τι? Όταν γεννιέται ο άνθρωπος δεν έχει καμία γνώση, μόνο έμφυτη γνώση έχει. Και όταν μεγαλώνει αποκτάει την γνώση που θα αποκτήσει και μετά πεθαίνει. Η ανθρωπότητα δεν αύξησε σε τίποτα τη γνώση της. Δεν την αύξησε σε τίποτα. Μπορεί να βρήκαμε τρόπους να φτιάξουμε έναν πολιτισμό, βρήκαμε μηχανές, βρήκαμε υπολογιστές, αλλά ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις. Οι επιδόσεις είναι απλώς γιατί έχει εργαλεία καλύτερα. Καλύτερα εργαλεία. Κάποτε, επί παραδείγματι, κόβανε, ανάβανε φωτιά με τις τσακμακόπετρες και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να ανάψουν τη φωτιά. Τώρα έχουμε το σπίρτο, έχουμε το τσακμάκι και ανάβουμε τη φωτιά. Κάποτε ο άνθρωπος που ήθελε να κόψει ένα δέντρο είχε το τσεκούρι και προσπαθούσε με τις τσεκουριές που έδινε να κόψει το δέντρο και να πέσει αναλόγως. Σήμερα έχουμε το λισοπρίωνο. άλλη γνώση να χειριστείς ένα τσεκούρι και άλλη γνώση να χειριστείς ένα λισοπρίωνο. Αλλά δεν αύξησε σε τίποτα τον άνθρωπο. Ίδιος είναι. Άρα λοιπόν σε τι να καυχηθώ, ότι είμαι από έναν πίθηκο, πού, σε τι με τιμάει, πώς έγινα εγώ άνθρωπος με μάτια, χέρια, πόδια, ξυπνάδα, ευφυΐα, σοφία. Και πολύ χειρότερο όταν βλέπεις συγχρόνους ανθρώπους στην εποχή μας, 12 θεϊστές, έτσι πιστεύουμε λέει στο 12άθεο του Ολύμπου. Εδώ είναι η πολύ πολύ μεγάλη ανοησία. Ποιο είναι αυτό το 12άθεο του Ολύμπου, ποιο είναι, γιατί όταν μιλάμε για παραμύθια, όλοι μπορούμε να πούμε παραμύθια. Όλοι μπορούμε να πούμε παραμύθια, έτσι. Πώς αυτοί οι 12 θεοί κάποτε λειτουργούσαν και βοηθούσαν τους ανθρώπους και κάποια στιγμή έπαψαν να λειτουργούν και τι έκαναν τόσα χρόνια. Το 12άθεο δεν υπήρχε αυτά τα χρόνια. 2000 χρόνια απουσίαζε το 12άθεο. Κανείς δεν ασχολούνταν. Αυτοί οι 12 θεοί που ήταν, κοιμότανε. Και τώρα ξαφνικά ξύπνησαν. Και αν ξύπνησαν, πού είναι το διαφορετικό που κάνουν στη ζωή. Οι άνθρωποι κάνουν κάτι διαφορετικό. Οι θεοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη είναι ζωντανός, φαίνεται από την στιγμή της δημιουργίας του κόσμου, της πτώσης και στη συνέχεια μέσα στη ζωή των ανθρώπων μέχρι να γίνει άνθρωπος, η παρουσία του Θεού ήταν ζωντανή, πολύ ζωντανή. Δεν απουσίασε ποτέ από την ιστορία των ανθρώπων. Τώρα πού είναι αυτοί οι 12 θεοί? Πού να έρθουν, να πούν, κοιτάξτε, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Εγώ κάνω κάτι άλλο, να πει ο Δίας. Κάτι άλλο, τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε θεός, έτσι, από το να αναστηθεί και να αναστήσει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας, το χειρότερο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Το χειρότερο είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ να πω ότι πιστεύω σε έναν άλλον Θεό να μου δώσει τι. Ο Ιησούς Χριστός με λυτρώνει από τον θάνατο. Ο άλλος τι θα μου δώσει παραπάνω? Ποιος θέλει να πεθάνει? Να πει, δεν πειράζει, εγώ θα πεθάνω, θα πιστεύω στον Δία και ας πεθάνω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά και κάτι ακόμη πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ ουσιαστικό. Λέμε, εγώ κατάγομαι από τον πίθηκο. Πιστεύω στη θεωρία, έτσι. Και θεωρίες είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Και εγώ μπορούσα να πω μια άλλη θεωρία, ότι εγώ κατάγομαι από τον παπαγάλο, γιατί ο παπαγάλος ξέρει και μιλάει. Ο πίθηκος δεν ξέρει να μιλάει. Ο παπαγάλος όμως, άμα μας ακούσει, μιλάει. Άρα λοιπόν, εγώ παίρνω κριτήριο όχι την εμφάνιση, γιατί ο πίθηκος, λέμε, μοιάζει περίπου με τον άνθρωπο, παίρνω την ομιλία. Έτσι. Και λέω, εγώ είμαι κατάγομαι από τον παπαγάλο και φτιάχνω μια θεωρία. Έχω την δυνατότητα να φτιάξω μια θεωρία. Ο άλλος λέει ότι εκείνοι που δημιούργησαν τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά είναι οι 12 θεοί και πριν από αυτούς το χάος. Αν ψάξετε να δείτε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δεν είναι ο Δίας που δημιούργησε τον κόσμο, και αυτός δημιουργήθηκε από κάποιους άλλους θεούς που ξαφνικά χάθηκαν. Εκείνοι θεοί ήταν κάποιοι άλλοι θεοί, δηλαδή πολύ φτωχό. Αλλά πέρα από αυτά, εφόσον εγώ λέω ότι πιστεύω στον Άγιο Τριαδικό Θεό, έτσι, γεννιέμαι και πεθαίνω. Ο άλλος λέει ότι κατάγεται από τον πίθηκο, γεννιέται και πεθαίνει. Ο άλλος πιστεύει ότι η εξουσία στον κόσμο αυτόν είναι το 12άθεο του Ολύμπου, γεννιέται και πεθαίνει. Αφού όλοι το ίδιο κάνουμε, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Το αν εγώ είμαι γιατρός, άλλος είναι παπάς, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι εργάτης, ο ένας έχει 5 σπίτια, άλλος έχει 10 σπίτια, ο άλλος ξέρει να φιλοσοφεί και άλλος δεν ξέρει να φιλοσοφεί, αυτό είναι δεύτερο. Το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας είναι ότι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Πώς και οι τρεις θεοί, τα σύνολα αυτά των, ας το πούμε, της πίστης των ανθρώπων, έχουν την ίδια πορεία και άλλη εξουσία? Μα μη είχαν άλλη εξουσία, κάναν κάτι άλλο. Δηλαδή όταν εγώ λέω πιστεύω στο 12άθεο, θα έπρεπε να αλλάξω και πορεία ζωής. Να μην γεννιέμαι με αυτόν τον τρόπο που γεννιούνται οι άλλοι άνθρωποι και να μην πεθαίνω. Αφού μπαίνω στην εξουσία άλλου Θεού, γιατί να πεθαίνω? Ο Ιησούς Χριστός το λέει εξ αρχής. 9 ημέρα φάγετε, θανάτω όπου θα είστε. Αυτό δεν δείχνει εξουσία στον άνθρωπο, ότι μπήκε στον άνθρωπο θάνατος. Ας βγουν οι άλλοι θεοί να κάνουν κάτι άλλο. Να πούν ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει και να αρχίσω εγώ να ακολουθώ εκείνον τον Θεό και να μην πεθαίνω. Ας αλλάξω τρόπο ζωής. Δηλαδή, είμαστε όλοι στο ίδιο λεωφορείο που ξεκίνησε από Λάρισα να πάει Θεσσαλονίκη. Όλοι στο ίδιο λεωφορείο και ο καθένας κάθεται σε μια ανάλογη θέση και λέει: εγώ δεν πάω Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν ανέβηκα από τη Λάρισα στο λεωφορείο, εγώ πάω Αθήνα. Εγώ δεν ανέβηκα από Λάρισα, εγώ ανέβηκα από Βόλο και πάω Γιάννενα. θα λέγει κανείς τρελίστε. Αφού το λεωφορείο έφυγε από Λάρισα, κόψατε εισιτήριο και φεύγει από Λάρισα και έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένεις να πας Αθήνα, δεν θα πας Αθήνα. Ένα λεωφορείο δεν είναι η ζωή μας. Ανεβήκαμε την ώρα που γεννηθήκαμε, πήραμε το ίδιο εισιτήριο και θα κατεβούμε όταν πεθάνουμε. Κάνε εσύ κάτι άλλο. Από θεωρίες και από φιλοσοφίες και από ανοησίες και εξυπνάδες. Όλοι μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι στην πράξη ποιος μπορεί αυτά να τα εφαρμόσει. Λένε πολλοί άνθρωποι για την σταύρωση του Ιησού Χριστού έτσι. Πώς είναι δυνατόν να σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός και να πέθανε με τέσσερα καρφιά που του βάλανε τη στιγμή που κάποιοι τώρα μιμούνται τη σταύρωση του Ιησού Χριστού έτσι, οι Φιλιππίνες που εκεί πέρα και πάνε και σταυρώνονται και τους ανεβάζουν πάνω σε ένα σταυρό και κρέμονται και δοκιμάζουν και να δουν τι πίεση είχε το σώμα από εδώ, τι πίεση είχε από εκεί. Κανένας δεν πέθανε από αυτούς. Πώς ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό με τέσσερα καρφιά? Και αυτό βλέπετε μπαίνει για να δημιουργήσει μια ορθολογιστική σκέψη ότι είναι παραμύθι. Ότι είναι παραμύθι. Βέβαια, λέμε εύκολα κάτι παραμύθι γιατί μας βολεύει. Διότι τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα από μόνα τους μιλάνε. Έτσι. Πέρα όμως από αυτό, κανείς δεν κάθεται να πει ότι ο Ιησούς Χριστός εκούσια, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος, δηλαδή εκούσια ήθελε να σταυρωθεί και να πεθάνει. Το ήθελε. Ο θάνατος δεν προήλθε γιατί σταυρώθηκε με κάποια καρφιά. Ήρθε και άφησε τον εαυτό του να παραδοθεί στα χέρια του θανάτου. Μπορούσε να μην πεθάνει. Το μπορούσε άνετα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Θα κατέβαινε από το σταυρό και θα έφευγε. Γιατί κι άλλη φορά δεν είχαμε περίπτωση που θέλησαν οι Ιουδαίοι να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό και αυτός λέει διελθόν διαμέσου αυτών, επορεύεται. Όρμησα λέει να τον συλλάβουν και αυτός έφυγε μέσα από τα χέρια τους γιατί δεν είχε έρθει η ώρα. Ή το άλλο που λίγο πριν τη Σταύρωση, όταν πήγαν οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό στον κήπο της Γεστημανή και μπήκανε μέσα, μπήκανε στον κήπο και ψάχνανε με δαδιά και κάποια στιγμή λέει ο Ιησούς Χριστός, ποιο ζητάτε? Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, λέει. Και αυτοί έψαν κάτω και λιποθύμησα. Δηλαδή σκεφτείτε στρατιώτες έτσι, να πούμε σήμερα την αστυνομία, ειδικές δυνάμεις, πάνε να συλλάβουν έναν εγκληματία, τον βρίσκουν τον εγκληματία, να λέει ο εγκληματίας ποιον ψάχνετε, τον Γιώργο, εγώ είμαι. Και αυτοί να λιποθυμούν κάτω. Το φαντάζεστε? Και ο Ιησούς Χριστός να συνέρχονται και να τους λέει πάλι, ποιο ζητάτε, γιατί ήρθατε εδώ, τι θέλετε? Λέει Ιησούν, ζητάμε τον Ναζαρέο, εγώ είμαι. Και ξαναπέφτουν κάτω. Και αυτό έγινε τρεις φορές, όχι μία. Έγινε τρεις φορές, δηλαδή τα γεγονότα της σωτηρίας μας, αυτά τα γεγονότα που ο Θεός μας προσέφερε για τη σωτηρία μας, δεν είναι ένα, δυο, τρία που έγιναν κάπου κάποια στιγμή, που τα λέμε εμείς έτσι ως παραμύθια, γιατί ξέρετε όταν μιλάνε οι αρχαίοι Έλληνες για το Δωδεκάθεο, που ήταν έξυπνοι εκεί, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πανέξυπνοι και το Δωδεκάθεο όταν το κατασκεύασαν, με πολύ εξυπνάδα το κατασκεύασαν, άλλο το ότι είχαν εκείνες τις δυνατότητες, τις ανθρώπινες δυνατότητες. Διότι όταν λένε ότι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος είναι Όλυμπος, πώς το μέτρησαν? Εκείνη την εποχή πώς μέτρησαν ότι ο Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό? Και δεν βάλαν τον Παρνασσό, δεν βάλανε γιατί να βάλουν κάποιο άλλο βουνό. Δεν βάλαν τον Όλυμπο. Βάλουν τον Κίσαβο, δίπλα είναι. Να βάλουν κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν έξυπνα κινήθηκαν. Αλλά πού? Βάλανε στην κορυφή του Ολύμπου, εκεί που δεν φτάνει κανένας. Ποιος θα φτάσει? Ποιος θα πήγαινε τότε πάνω στην κορυφή του Ολύμπου να βρει τον Δία? Και αν είχε φύγει ο Δίας. Ενώ η ζωή του Ιησού Χριστού πού ήτανε? Κάτω, ανάμεσα στους ανθρώπους, έζησε, κινήθηκε. Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, δεν ήταν ένα φάντασμα. Είδατε όταν πήγε ο Απόστολος Θωμάς και λέει, αν δεν βάλω τα χέρια μου στην πλευρά του και στον τύπο των ύλων και τα λοιπά, δεν θα πιστέψω. Και άφησε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τον εαυτό του έτσι να ψηλαφηθεί για να καταλάβουν ότι δεν είναι φάντασμα το οποίο λέει δεν έχει κόκαλα, δεν έχει, είναι κάτι αέρινο. Αλλά και κάθισε και έφαγε. Είδατε πόσα περιστατικά. Οι άνθρωποι τα λένε αυτά γιατί δεν μελέτησαν. Δεν μελέτησε κανένας από αυτούς που λέει ότι εγώ πιστεύω στο 12, εγώ πιστεύω στην καταγωγή μου από το Πίθηκο κτλ. Κανένας τους δεν κάθισε να μελετήσει σωστά Αγία Γραφή, παλιά και Κοινή Διαθήκη, και να πει: εγώ τα διάβασα και τα δύο, βρήκα ότι υπάρχει πολύ ψέμα, πολύ παραμύθι, πολύ απάτη, και γι' αυτό σας λέω, παιδιά, φύγετε. Κανένας τους δεν το λέει αυτό. Κανένας δεν μπορεί. Γιατί? Και γιατί όσα λέει η Αγία Γραφή είναι αληθινά, διότι με πολλά γεγονότα αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα και από πολλούς ανθρώπους, αλλά και επειδή δεν θέλει να μελετήσει. Ξέρετε, αν πεις κάποιον να πάει να μελετήσει την Αγία Γραφή, δεν θέλει να τη μελετήσει, γιατί ξέρει ότι αν την μελετήσει θα δει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Και μη έχοντας το Πνεύμα του Θεού, αλλά έχοντας το Πνεύμα του Διαβόλου, σου λέει: όχι, εγώ θα επιμείνω εδώ, γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει να λέω.
4: Υπάρχει και ο έλεγχος, ναι, θα έλεγα, υπάρχει και ο έλεγχος της συνείδησης.
0: Ναι.
4: Ο οποίος πραγματικά μας κάνει να μην θέλουμε να προχωρήσουμε στην αλήθεια. Mm-hmm. Και η ύλη που μας τραβάει σε αυτόν τον κόσμο μας αρέσει περισσότερο, και γι' αυτό οπωσδήποτε αποφεύγουμε αυτά τα βιβλία να τα ανοίξουν.
0: Ξέρετε, λέμε, έχουμε έλεγχο συνειδήσεως, μας αρέσει η ύλη. Μα γιατί? Σε ποιον δεν αρέσει η ύλη? Και γιατί να μην έχω έλεγχο συνείδησης που να μου λέει η συνείδηση ότι πρόσεχε εδώ, θα πάθεις κάποια ζημιά, κάποιο κακό.
4: Έχουμε και πνεύμα. Το πνεύμα, υπάρχει αυτή η κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ πνεύματος και σάρκας. Δηλαδή το πνεύμα μερικές φορές δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, γιατί νιστάζουμε, μας πιάνει ακιδεία, μας πιάνουν κάποιες, και δεν μπορούμε να πορευτούμε, δηλαδή, και ως πνεύμα.
0: Εντάξει, έχουμε και πνεύμα, αλλά η αγάπη προς την ύλη, δεν την αρνείται την αγάπη προς την ύλη ο Θεός. Δεν την αρνείται. Δεν μας λέει θα αρνηθείς την ύλη, απλώς μας λέει πρόσεχε την ύλη, γιατί η ύλη θα σε καταστρέψει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αγιάζει μέσα από την ύλη. Δεν ζούμε μια πνευματική ζωή αόριστη. Θα κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά θα είναι στα μάτια μου ψωμί και κρασί. Θα κάνω τον αγιασμό, αλλά θα πάρω και το νερό, το υλικό στοιχείο. Θα κάνω το ιερό ευχέλαιο, θα διαβάσω τις ευχές υπερηγίας, αλλά θα χρησιμοποιήσω και την ύλη. Δεν μας αφήνει, είδατε πολύ ωραία που το είπες, δεν μας αφήνει ο Θεός ποτέ στο αβέβαιο, στο θεωρητικό, στο πλανεμένο, στο σκεπτικιστικό. Ήρθε το Πνεύμα του Άγιο την Πεντηκοστή, αλλά ήρθε πώς? Καθά περφερωμένης βιαίας πνοής, σαν αέρας. Ήρθε σαν φλόγα. Δηλαδή μετέχει στον αγιασμό ολόκληρος ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο κάτι που σκέφτομαι, αυτό το κάνει μόνο η φιλοσοφία. Ο χριστιανισμός ό,τι λέει και ό,τι κάνει είναι μέσα στον χώρο της πραγματικότητας, της αισθητής πραγματικότητας.
1: Ναι, μα και η δημιουργία άλλωστε του ίδιου του ανθρώπου από ύλη ήταν. Χώμα πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε τον Αδάμ και την Εύα μετέπειτα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο πνεύμα,
4: δεν είπαμε μόνο πνεύμα. Υπάρχει και το πνεύμα, το οποίο αυτό το πνεύμα εμείς θα λέγαμε δεν το δίνουμε τόσο σημασία. Δίνουμε περισσότερο στο εξωτερικό,
0: ναι, στη σάρκα, αυτό.
4: Και το οποίο το άλλο τελείως
0: το,
4: δηλαδή,
0: αγνοούμε.
4: Ναι, το αγνοούμε.
0: Ναι, αυτό θέλει ο Θεός, να μας βοηθήσει να το αγνοήσουμε. Αλλά αυτό που είπατε προηγουμένως για την συνείδηση, έλεγχο συνειδήσεως κτλ. Δεν είναι κακό να έχω έλεγχο συνειδήσεως. Ο Θεός έβαλε τη συνείδηση. Και μάλιστα αγνοούμε το μεγαλείο της άφεσης των αμαρτιών. Αυτό είναι μεγαλείο. Δηλαδή έχω έλεγχο συνειδήσεως να πω τι έκανα. Έκανα αυτό. Ναι, το έκανα. Αλλά ο Θεός συγχωρεί. Αυτό δεν το εκμεταλλευόμαστε, δεν αξιοποιούμε αυτή τη μεγάλη δωρεά του Θεού, ότι κάθε τι που κάνω, όποια αμαρτία και να κάνω, εάν πέσω στα πόδια του Θεού και πω «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», άσχετο αν θα το ξανακάνω ή δεν θα το ξανακάνω.
4: Και άμα δεν υπάρχει μετάνοια, Πάτερ, γιατί
0: λέμε,
4: έχουν...
0: Συγγνώμη, Ευάγγελε, συγγνώμη. Λέμε ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει και έχουμε έλεγχο συνειδήσεως. Όταν έχω έλεγχο συνειδήσεως, σημαίνει ότι κατανοώ ότι έκανα κάτι λάθος. Έτσι, αυτόν τον έλεγχο της συνειδήσεως πρέπει να τον αξιοποιήσω. Αυτό θα πει αρετή τώρα. ο κοσμικός ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε κοσμικός άνθρωπος, το στοιχείο της μετάνοιας θα το χρησιμοποιήσει ξεκινώντας από τον έλεγχο της συνειδήσεως, να μην αποθήσει την συνείδηση. Ο άπιστος, ο οποιοσδήποτε. Έτσι, γιατί ξεκινήσαμε, να μην φύγουμε από το θέμα, από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, δεν θέλουν να πιστέψουν στον Θεό. Έτσι, που θέλουν να πιστέψουν στο δωδεκάθεο. Και λέμε ότι στους χώρους εκείνους ή στον πίθηκο ή στην, λένε στην φύση, στην τύχη, οπουδήποτε άλλο. Ό,τι και να πει ο άνθρωπος, εφόσον ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δεν έχει παρά να καθίσει και να πει για σιγά τι γίνεται εδώ. Παίρνει κανείς την δημιουργία από τον πίθηκο, ωραία, πάρ' την δημιουργία από τον πίθηκο. Πάρε όμως και τα άλλα στοιχεία που μιλάνε για την δημιουργία του ανθρώπου. Εσύ πιστεύεις από τον πίθηκο, κάποιος άλλος πιστεύει ότι έπλασε ο Άγιος Τριαδικός Θεός τον κόσμο. Πάρε και αυτά τα στοιχεία. Δες την εξέλιξη της μιας πορείας, δες και την εξέλιξη της άλλης πορείας. Εάν εγώ πλάστηκα από τον πίθηκο και αφέθηκα στην τύχη μου μέσα στον κόσμο, ζω χωρίς ελπίδα, χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα. Γιατί πλάστηκα από τον πίθηκο? Οι πίθηκοι έχουν ενοχές συνειδήσεως? Αν έχω στην αυλή μου μια φοινικιά και μπει ένας πίθηκος και πάρει φοινίκια, ή έχω μπανανιές και πάρει μπανανιά, θα πάει παραπέρα και μόλις τον δω θα πάει να κρυφτεί γιατί τον είδα που πήρε την μπανάνα, θα καθίσει, θα φύγει να μην τον κυνηγήσω και τον πιάσω και τίποτε άλλο. Γιατί θα με φοβηθεί απλώς να μην τον κυνηγήσω. Ιδάλλως θα καθίσει απέναντι, θα πάρει την μπανάνα και θα καθίσει να την τρώει. Πότε μπήκε τώρα στον άνθρωπο έλεγχος της συνειδήσεως? Πώς? Είναι ένας νόμος ολόκληρος που διέπει όλους τους ανθρώπους. Καταλάβατε, δεν είναι απλώς έχω έναν πίθηκο, μοιάζω στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα, μόνο αυτό είναι. Πώς είπε ο Ευαγγέλη, έχουμε και πνεύμα. Πότε μπήκε το πνεύμα στον άνθρωπο? Πότε μπήκε η νοσταλγία, έτσι, της λύτρωσης? Γιατί όλοι οι αρχαίοι μιλούσαν για τη λύτρωση των ανθρώπων. Όλοι. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά, ναι Σοφία.
3: Ναι, ενώ στο Χριστό αντιθέτως βλέπουμε ότι υπάρχει η άπειρη αγάπη του, η ανιδιοτελής αγάπη του προς τον άνθρωπο, η αυτοθυσία του. Βλέπουμε δηλαδή εντελώς διαφορετικά στοιχεία.
0: Τελείως.
3: Τα οποία πρέπει να κληρονομήσουμε κι εμείς.
0: Που είναι επαναλαμβανόμενα. Ναι. Δεν είναι μόνο μία φορά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι στέκονται ανοήτως μπροστά στο έλεος του Θεού. Είπαμε αν ήταν βαρύ, αυστηρή ενέργεια η πράξη αυτή του Θεού να μας διώξει από τον παράδεισο, να μας βγάλει από τον παράδεισο. Μα γι' αυτό μας έβγαλε από τον παράδεισο, γιατί ήταν στοιχείο αγάπης, και αυτό το στοιχείο της αγάπης το βλέπουμε στη ζωή μας. Βλέπετε, ο διάβολος, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, είπε στους πρωτοπλάστους να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό και ότι θα γίνουν θεοί. Έφαγαν, τον άκουσαν. Πού είναι τώρα ο διάβολος να τους πει, παιδιά, εγώ θα σας βοηθήσω παρακάτω, μη φοβάστε? Πού είναι? Ενώ ο ίδιος ο Θεός ξαναήρθε και τους λέγει τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν, τους βάζει τους χιτώνες, τους ντύνει και έρχεται και γίνεται άνθρωπος να μας λυτρώσει. Πού είναι ο διάβολος να έρθει να μας λυτρώσει? Πού είναι το δωδεκάθεο να έρθει εμένα να με λυτρώσει? Βέβαια, λέει ένας ακροατής εδώ, πώς λέμε ότι με λυτρώνει ο Θεός αφού πεθαίνω? Πολύ σωστά λέει. Αφού πεθαίνω, πώς με λυτρώνει? Αλήθεια, τι θα φανταζόμασταν, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θεός να με πάρει έτσι με ένα χέρι? Γιατί σε αυτόν τον κόσμο είμαστε τιμωρημένοι, είμαστε φυλακοί. Έτσι, προσέξτε, όταν βγήκαμε από τον παράδεισο, το είπαμε στην αρχή ότι δεν είμαστε κάπου σε ένα χώρο που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε φυλακισμένοι. Τα δεσμά του χώρου και του χρόνου δείχνουν ότι είμαστε φυλακισμένοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν τη φυλακή θα μας λύτρωνε ο Θεός? Δηλαδή, εγώ αν έμπαινα φυλακή, Θεός φυλάξει, έτσι, ένας άνθρωπος έμπαινε φυλακή, εκεί μέσα θα τον έκανα πρωθυπουργό. Θα τον είχα στη φυλακή και θα τον έλεγα σε έκανα πρωθυπουργό, τώρα κυβέρνησε. Μα πώς, αφού είμαι φυλακή, πώς να κυβερνήσω? Μέσα στη φυλακή θα με κάνει Θεό? Δεν πρέπει να με βγάλει από τη φυλακή? Διότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της φυλάκησης. Άρα λοιπόν θα εκπληρώσω την ποινή, έτσι, την ποινή θα την εκπληρώσω. Όλοι οι άνθρωποι θα εκπληρώσουμε την ποινή μας. Και μετά, με την Ανάσταση του Κύριος, αυτό μας προμηνεί. Ότι ο άνθρωπος δεν θα μείνει νεκρός, πεθαμένος, τελείωσε. Μετά τον θάνατο έρχεται τη λύτρωση. Και να σας πω και κάτι, θα έπρεπε να έρθει ο θάνατος. Θα έπρεπε να έλθει ο θάνατος. Γιατί? Διότι αυτό που πήραμε ως σώμα και ως πνεύμα, ως ψυχή, φθήρεται. Φθήρεται. Γεράζουμε. Έρχονται οι ζάρες, έρχονται... Συγγνώμη. Άρα αυτό που φθήρεται θα το ρίξουμε στο χωνευτήρι να το λιώσουμε και το ξανακάνουμε καινούριο. Αν έχουμε ένα χρυσαφικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, έχει αρχίσει να φθήρεται και να χαλάει, τι κάνουμε? Το κάνουμε αντίκα και το βάζουμε στον ντουλάπι μας λέγοντας έχουμε ένα παλιό αντικείμενο? Το ξαναρίχνουμε στο χωνευτήρι και το κάνουμε καινούριο. Έτσι λοιπόν ο θάνατος έρχεται να διαλύσει, να λιώσει αυτό το σώμα που έχει βουτυχθεί στην αμαρτία, στην υπακοή, στην φθορά, να το λιώσει το χωνευτήρι που λέγεται θάνατος και να έλθει μετά ο Ιησούς Χριστός και να το αναστήσει, να το λυτρώσει, όχι απλώς να του δώσει τη ζωή, όχι απλώς να του δώσει τη ζωή, να του χαρίσει πολύ περισσότερα από όσα εμείς φανταζόμαστε.
1: Ναι, και άλλωστε είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι όντως ο θάνατος είναι λυτρωτής, γιατί μας λυτρώνει και από την ταλαιπωρία της όλης μας ζωής. Ο Θεός το είπε ξεκάθαρα, εν υδρότη του προσώπου σου, είπε στον Αδάμ, εν πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου, είπε στην Εύα. Άρα ο θάνατος, όσο κακός και αν είναι, έρχεται να μας λυτρώσει από όλο αυτό το κακό, και το αποτέλεσμα βέβαια αυτής της αγάπης του Θεού θα το δούμε μετά από το θάνατο. Θα μπορέσει να, που θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, θα μπορέσουμε να γευθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Τη χαρά.
0: Ναι, Σοφία.
3: Ο θάνατος όμως φαίνεται κακός στα δικά μας μάτια, γιατί τον βλέπουμε κακό όπως τον βλέπουμε εμείς εδώ στη γη, που το σώμα θα λιώσει, θα μπούμε μέσα στη γη πάλι, θα πάψουμε να υπάρχουμε, ενώ θα μεταφερθούμε ψυχικά σε μια νέα κτήση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα όπως είμαστε εδώ στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Είναι και λίγο φτωχό, ανόητο να θέλω, μάλλον να πω κάτι, το ότι δεν θέλω να πεθάνω είναι δείγμα ότι δεν είναι δικό μου στοιχείο ο θάνατος. Είναι κάτι ξένο, δεν είναι δικό μου, δεν τον θέλω τον θάνατο, θέλω τη ζωή. Αλλά πού είμαστε ανόητοι? Επειδή δεν πιστεύουμε, αγαπάμε αυτή τη ζωή. Δεν θέλουμε από αυτή τη ζωή να φύγουμε. Ναι, Μαρθά.
1: Και πού είμαστε ακόμη ανόητοι ότι ο θάνατος έρχεται μια φορά στη ζωή μας και εμείς τον φοβόμαστε κάθε μέρα. Ενώ δεν ξέρουμε πότε θα μας χτυπήσει την πόρτα, ωστόσο σαν άνθρωποι με τις αδυναμίες που έχουμε φοβόμαστε κάθε στιγμή ότι μπορεί να έλθει σε εμάς. Όμως αυτός έρχεται μια φορά μόνο.
4: Μια και δεν θα υπάρχει δεύτερη.
1: Τελευταία.
4: Λοιπόν, και αυτό φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, προσέξτε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε παρακάτω. Μας αρέσει η ζωή όντως έτσι όπως είναι, η ζωή μας αρέσει.
1: Αν όμως ξέραμε τι μας περιμένει μετά, δεν θα φοβόμασταν. Αν νιώθαμε τι μας περιμένει, δεν θα φοβόμασταν.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, γι' αυτό είπα, είμαστε ανόητοι να αγαπάμε αυτή τη ζωή. Αυτή η ζωή έχει πικρία, έχει πόνο, έχει αρρώστιες, έχει αγωνία, έχει δουλειά, έχει μετάνοια, έχει προσευχή, έχει νηστεία, έχει χιλιαδιό. Τι να μ' αρέσει από αυτόν τον κόσμο? Και μάλιστα όλοι μας βλέπουμε ότι απολαμβάνουμε κάτι και πολύ γρήγορα μας φεύγει. Δεν το χαιρόμαστε. Έρχεται η αγωνία της αρρώστιας, η αγωνία μήπως κάνουμε μια επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, και φοβόμαστε μην πέσει έξω η επιχείρηση. Πότε θα τη χαρείς? Δηλαδή στον χώρο της φαντασίας χαιρόμαστε και λέμε αγαπάω αυτή τη ζωή. Και ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γιατί πρέπει να ζούμε πνευματική ζωή, για να μπορούμε να έχουμε μηνύματα, όπως είπε Ευάγγελε, δεν είμαστε μόνο ύλη, είμαστε και πνεύμα. Αν ασχολούμαστε συνέχεια με την ύλη, συγγνώμη, οι σκέψεις μας θα είναι μόνο υλιστικές. Αν ασχολούμαι μόνο με την ύλη. Βλέπετε, όταν έρχεται το Πάσχα, περνάει η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και έρχεται το Πάσχα, ο άνθρωπος που δεν νίστεψε, ο άνθρωπος που δεν ασκήθηκε, το Πάσχα το βλέπει ως πανηγύρι, θα ψήσουμε το αρνί, θα βάψουμε τα αυγά. Ο άνθρωπος που νίστεψε, που ασκήθηκε, το Πάσχα το βλέπει ως Ανάσταση. Το βλέπει ως ένα γεγονός χαρούμενο. Ένα γεγονός που γεμίζει την ζωή του κάτι διαφορετικό. Και θα πάει και θα φάει το αρνί, έτσι, αλλά θα ζήσει και την χαρά της ημέρας αυτής, της λαμπρής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζούμε τα γεγονότα όχι μόνο μέσα από το πνεύμα της ύλης, γιατί ξέρετε ουσιαστικά αδικούμε τον εαυτό μας, αφού είμαστε και πνεύμα και ύλη. Δηλαδή θα ασχολούμαι μόνο με την ύλη, αφού έχω κάτι πολύ καλύτερο από την ύλη, έχω το πνεύμα. Γιατί να κάθομαι να ασχολούμαι μόνο με την ύλη? Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στην προς Ρωμαίους επιστολή, λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Αυτά που παθαίνουμε αυτόν τον καιρό δεν αξίζουν τίποτα, τίποτα απολύτως, μπροστά σε αυτήν την δόξα και στο μεγαλείο που πρόκειται να αποκτήσουμε και να μας αποκαλυφθεί και να χαρούμε στην άλλη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος τα έζησε αυτά και οι πατέρες και οι Άγιοι τα έχουν ζήσει αυτά. Μην νομίζετε ότι και εμείς δεν τα ζούμε σε μικρότερο βαθμό, γιατί όταν θα πάω να εξομολογηθώ και θα νιώσω αυτή την χαρά της, μια παράξενη χαρά ότι τώρα εξομολογήθηκα και φεύγω ανάλαφρος, τι είναι αυτό?
4: Και μια βοήθεια που κάνουμε σε έναν άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, το βλέπουμε, τον αγαπάμε και τον αγκαλιάζουμε, σε οποιοδήποτε, άρρωστος είναι, φτωχός είναι, φυλακισμένος είναι, ό,τι μπορεί να είναι που έχει ανάγκη. Και την ώρα ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται, πολλές μαρτυρίες έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, αυτό το πράγμα λέει δεν πληρώνεται, αυτή είναι η ηρεμία που νιώθει μέσα εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, αυτή είναι η ολοκλήρωση θα λέγαμε, αυτή είναι η χαρά, δεν είναι σαν αυτές τις χαρές που ζούμε εδώ στη γη, είναι κάτι άλλο λέει που δεν λέγεται με λόγια. Και αυτό είναι ένα σημάδι το πνευματικού ανθρώπου μέσα, πως αισθάνεται δηλαδή τη ζωή διαφορετικά και με το πνεύμα, όχι μόνο με την ύλη.
0: Εξάλλου, μην πάμε μόνο στους πνευματικούς ανθρώπους. Είπαμε τώρα ότι ελεημοσύνη, χαρά εξομολόγησης που είπα, να πάμε και στην απλή μας ζωή. Όταν θα σηκωθώ το πρωί και θα δω τον ήλιο και θα δω μια πολύ ωραία ημέρα και χαίρομαι, τι νομίζετε αυτή η χαρά τι είναι? Ένα κομμάτι της Βασιλείας του Θεού. Απλώς δεν ξέρουμε να το αξιοποιήσουμε σωστά. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντων σοφία επίησας», λέει ο ψαλμωδός. Τι είδε ο προφήτης Δαβίδ και λέει αυτόν τον ωραίο ψαλμό? Πω, λέει, τι θαυμαστά είναι αυτά που δημιούργησες. Είδε μια ωραία ανατολή, είδε μια ωραία δύση, είδε, έφαγε ένα ωραίο φρούτο, το απίλαψε, το χάρηκε και λέει τι ωραία είναι αυτά που έκανες Κύριε. Εμείς απλώς είμαστε πεζοί. Αυτό που είπαμε, πεζοί, θα πάμε να ψωνίσουμε και δεν θα χαρούμε αυτά που ψωνίζουμε, έτσι να τα όλοι μαζί να τα απολαύσουμε, γιατί ξέρετε είμαστε εγωιστές. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να χαρούμε την δημιουργία του Θεού. Ο καθένας θέλει για τον εαυτό του αυτό που θέλει. Ναι, Μάρθα.
1: Αν μπορούσαμε να νιώσουμε κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας και να το ανάγουμε πνευματικά, τότε θα νιώθαμε όντως αυτή τη χάρη του Θεού μέσα μας. Και θυμάμαι κάτι που διάβασα για το χιόνι. Έλεγε το χιόνι πόσο πολύ το μισούν οι άνθρωποι, το μισούν σε εισαγωγικά, γιατί όταν παγώσει κιόλας φέρνει τόσες πολλές καταστροφές. Και όμως το χιόνι, λέει, αν το σκεφτούμε πνευματικά, θα δούμε ότι είναι λευκό, λέει, γιατί συμβολίζει πόσο καθαρή και άσπρη πρέπει να είναι η ψυχή μας απέναντι στο Θεό. Πέφτει τόσο μαλακά πάνω στη γη που αυτό το πράγμα συμβολίζει την άπειρη αγάπη του Θεού που διαχέεται από τον ουρανό προς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν κάθε τι υλικό, αν το ανάγουμε πνευματικά, θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτή τη χάρη του Θεού που είναι πρόγευση, θα λέγαμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης, της Βασιλείας του Θεού.
0: Ναι, θυμάμαι ένας ο πρώτος αστροναύτης που πέταξε στο διάστημα, έτσι, μάλλον η πρώτη αστροναύτη, η πρώτη. Ο ένας ήταν άθεος και ο άλλος ήταν πιστός. Ο άθεος όταν βγήκε στο διάστημα είπε, όταν γύρισε, του λένε τι απίλευσες εκεί απάνω που ήσουνα, έψαξα λέει να βρω τον Θεό αλλά δεν τον βρήκα. Ανόητο, σαν τους δωδεκαθεϊστές πήγα στον Όλυμπο και δεν βρήκα τον Θεό. Ο άλλος είπε, πω λέει, κοιτούσα την δημιουργία και παντού έβλεπα τα αποτυπώματα, τα δεκτυλικά αποτυπώματα του Θεού. Ναι. Τι εννοούσε? Ότι όταν βλέπω με τι σοφία έχει γίνει αυτός ο κόσμος, κάτι που το λέει και ο Ηράκλητος, αρχαίος Έλληνας. Ας μελετήσουν οι 12 θεϊστές Ηράκλειτο, ας μελετήσουν Αριστοτέλη, ας μελετήσουν Αγία Γραφή, ας μελετήσουν Αριστοτέλη, Σοκράτη, Πλάτωνα, Ηράκλειτο και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Και τον Όμηρο και τους αυτούς που κατασκεύασαν το 12άθεο, ας τους μελετήσουν. Και αναγκαστικά θα γίνουν χριστιανοί. Αναγκαστικά. Όπως οι ειδωλολάτρες έγιναν χριστιανοί, οι 12 θεϊστές, οι προ-Χριστού 12 θεϊστές έγιναν χριστιανοί, έτσι και αυτοί αναγκαστικά θα γίνουν χριστιανοί, αν μελετήσουν σωστά. Λοιπόν, τι σημαίνει βλέπω τα αποτυπώματα? Βλέπω τη σοφία του Θεού στη δημιουργία. Βλέπω την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Αυτό θα πει, βλέπω τα αποτυπώματα.
1: Βλέπω γύρω μου το Θεό. Ζω μέσα στη ζωή και βλέπω γύρω μου το Θεό. Αλλά δυστυχώς εμείς παρασυρώμαστε από τις μέρημνες και είναι δύσκολο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Έτσι όπως είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, είναι δύσκολο αυτό. Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε όλοι μας να μπορέσουμε να βλέπουμε
0: το
1: Θεό.
0: Δεν θέλουμε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλουμε. Μόλις σηκωθώ το πρωί να πω δόξα τω Θεώ ξύπνησα. Είναι πολύ απλό. Από δόξα τω Θεώ ξύπνησα. Μπορούσα να μην είχα ξυπνήσει. Δόξα τω Θεώ είμαι γερός. Δόξα τω Θεώ έχω σήμερα δυνατότητες να δουλέψω.
3: Ναι, ή όταν ολοκληρώσω μια δουλειά, όταν τη βγάλω εις πέρας, να πω δόξα τω Θεώ πάλι. Μια παραμικρή δουλειά, όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Εμείς όμως τι κάνουμε, μόλις μαγειρέψουμε και έρθει ο άντρας μας και φάει το φαΐ και πει ή ο επισκέπτης και πει τι ωραίο γλυκό, τι ωραίο φαγητό, λέμε τι είμαι εγώ, τι μαγείρισα είμαι εγώ, τι ζωγράφος είμαι εγώ, τι ψάλω στην εκκλησία και μου λένε οι άλλοι τι ωραία ψάλατε και εγώ καυμαρώνω και λέω πω, πω τι έκανα εγώ, τι έψαλα εγώ, μα τη φωνή ας την πάρει ο Θεός, αν την ψάλε μετά. Εκείνη την ώρα να πω ναι, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες αυτή τη φωνή να μπορώ να ψάλω για να αναπαύονται οι άνθρωποι, να γλυκαίνονται οι καρδίες των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες μυαλό να σκέφτομαι ή να μελετώ, μου έδωσες τον χρόνο να μελετώ, ώστε αυτά που μελετώ να τα μεταφέρω στους άλλους ανθρώπους και όλοι μαζί να δοξάζουμε τον Θεό. Και βλέπετε και η εκπομπή μας που λέμε στις ακρογελίες της Γαλιλαίας και λοιπά, τι είναι? Κάτι πολύ υλικό για να εκφράσουμε κάτι πολύ πνευματικό. Γιατί το πνεύμα και η ύλη συνδέονται αμεσότατα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές αρετές για να σωθούμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί ο ασκητής κάνει μετάνοιες, 100 μετάνοιες. Εγώ ας μην κάνω καμία μετάνοια μέσα στην ημέρα. Να μπορέσω όμως να πω Θεέ μου, σήμερα απείλαυσα τον ήλιο, σε ευχαριστώ. Σήμερα απείλαυσα το δροσερό νερό, σε ευχαριστώ. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Ή έκανα και εκείνο που δεν σ' αρέσει εσένα. Δεν σ' αρέσει. Εμένα μ' άρεσε όμως. Ακούστε, να κάνω αυτόν τον διάλογο με τον Θεό. Θεέ μου, εσένα δεν σ' αρέσει. Δεν τον ζήτησε τον διάλογο ο Θεός με τον Αδάμ. Μέσα στον παράδεισο δεν ήρθε ο Θεός να πει: έλα εδώ, Αδάμ, τι είναι αυτό που έκανες. Αδάμ, πού είσαι? Και να πει ο Αδάμ: Θεέ μου, είχες πει να μην φάμε από αυτόν τον καρπό. Εγώ όμως σκέφτηκα, έκανα αυτήν τον λογισμό, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Είδα ότι είναι ωραίος να τον κατανοήσω. Είδατε που λέει μέσα ότι σκέφτηκαν πως είναι ωραίος στα μάτια να τον βλέπουν και άρα θα είναι και ωραίος να τον κατανοήσουν, να τον γευθούν. Και έκανα αυτή τη σκέψη και παρήκουσα την εντολή, αλλά αισθάνθηκα ότι ήταν καλό. Εσένα δεν σ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε. Συγγνώμη όμως, συγγνώμη. Ενώ εμείς σήμερα τι κάνουμε? Λέμε, ήθελα να κάνω αυτό, ήθελα και το έκανα και ρίχνουμε το βάρος πάντα κάπου αλλού. Ενώ αν λέγαμε Θεέ μου συγγνώμη, εσύ δεν το ήθελες, εγώ το ήθελα, αλλά συγγνώμη, αφού εσύ είσαι Θεός και συγχωρείς, γιατί να μην σου ζητήσω συγγνώμη? Και αφού εσύ εξουσιάζεις, δηλαδή δεν ζητάω το συγγνώμη γιατί βρίσκομαι σε μια ας το πούμε ανελευθερία κίνησης και εργασίας, αφού εσύ είσαι το αφεντικό, εσύ είσαι ο δημιουργός, εσένα νίκουν όλα και εγώ σε εσένα νίκω, τι πιο αυτονόητο να πω συγγνώμη, μ' άρεσε εμένα, αλλά συγγνώμη γιατί εσύ δεν το ήθελες. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, θα πρέπει μάλλον να έχουμε μία χριστοκεντρική, να το πω, διάθεση. Δηλαδή κάθε μας ενέργεια να την να φροντίζουμε να μιμείται το παράδειγμα
0: έτσι
3: του Χριστού.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Και στην ταπείνωση και στη χαρά και στην αγάπη, νομίζω σε όλες τις αρετές. Έτσι. Αν το ακολουθήσουμε αυτό, δεν θα φοβόμαστε το θάνατο. Αν είμαστε προετοιμασμένοι βέβαια, δεν θα φοβόμαστε το θάνατο.
0: Αυτό ήθελα να πω με αυτά που είπα προηγουμένως. Ότι αν η ζωή μας είναι χριστοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική, τότε είτε αμαρτάνω είτε ζω ενάρετα, θα φτάσω στη λύτρωση. Κάποια στιγμή θα φτάσω στη λύτρωση. Γιατί λέει κάποιοι, λένε πολλοί ότι άμα είναι έτσι, τότε εμείς όλη μέρα να αμαρτάνουμε, μετά να πάμε να λέμε συγγνώμη στον Θεό και θα σωθούμε. Γιατί να αγωνίζομαι? Μα αυτό είναι μια ανθρωποκεντρική διάσταση της ζωής. Δηλαδή κάνω ό,τι θέλω, μετανώ όχι γιατί όντως μετανόησα για αυτό που έκανα, αλλά μετανώ για να βολευτώ. Όπως ο κλέφτης δεν μετανοεί που έκλεψε, απλώς λυπάται γιατί τον πιάσανε. Γι' αυτό και όταν ξαναβγεί ξανακλέβει. Ναι, όχι, να έχουμε χριστοκεντρική διάσταση. Να λέμε Θεέ μου, βοήθησέ με κάποτε να μπορέσω κι εγώ να γίνω διαφορετικός από αυτό που είμαι. Για να κερδίσω, αυτό θα πει και λύτρωση, για να κερδίσω και κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιδιώκω σε αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, η διάσταση της λυτρώσεως του ανθρώπου δεν είναι εφήμερη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, δεν θυμάμαι ποιος προφήτης, ο προφήτης Αμός, λέει, μεταφέρει τα εξής λόγια του Θεού, ότι ο Θεός όταν ενυνθρώπησε, έκανε την εξής ενέργεια. Άνοιξε, ιδού ορίσω βόθρον, λέει, και καταβήσουμε να ψηλαφίσω πάσα την αδικία. Κάνει το εξής, σαν ανοίγει ένα βόθρο, και κατεβαίνει μέσα στον βόθρο. Ο βόθρος είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, ο κόσμος στον οποίο ζούμε, και θα κατέβω, λέει, μέσα στον βόθρο αυτό να ψηλαφίσω πάσα την αδικία. Βάλτε τώρα σε μορφή ανθρώπινη όλη αυτή την κατάσταση, ότι ένας άνθρωπος κατεβαίνει μέσα σε έναν βόθρο, μέσα από αυτόν τον βόθρο υπάρχουν αναθυμιάσεις και βρωμιές, λερώνεται, γιατί θα ψηλαφίσω, θα ανακατώσω, θα ψάξω μέσα στον βόθρο για να διορθώσω, λέει, κάθε αδικία. Αυτό το στραβό θα ψάξω. Τι μου είπες εκεί μέσα, ένα διαμάντι? Θα ανακατώσω το βόθρο να βρω το διαμάντι και να το βγάλω. Τι είπα, να το βγάλω. Δεν θα ήταν παράξενο αυτό το διαμάντι να το βρω και να το αφήσω μέσα στο βόθρο? Δεν θα έπρεπε να το βγάλω από το βόθρο? Έτσι και έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο που είναι ένας βόθρος με τις αμαρτίες μας και μας ανανεώνει πώς? Λέγοντάς μας, έλα κοντά μου, ακολούθησέ με και θα σε βγάλω έξω από αυτό το βόθρο για να ζήσεις στη Βασιλεία του Θεού. Ακολούθησέ με. Αναγκαστικά θα κολλήσεις με τα στοιχεία του βόθρου, τη βρωμιά, το κάθε τι και τον θάνατο. Αφού αυτά είναι τα στοιχεία του βόθρου, θα τα κολλήσεις όλα αυτά. Εγώ όμως θα σε πάρω από εκεί και θα σε βγάλω έξω και σου δείξα τον δρόμο. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Κορινθίους, στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, ότι το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Λέμε, βαρύς ο σταυρός μου, πολλές περιπέτειες, πολύ με παιδεύει ο Θεός. Έτσι μας αρέσει να τα λέμε, από ανθρώπινη, από δική μας πλευρά το λέμε, όχι από πλευράς αρετής, από δική μας πλευράς. Δεν είναι τίποτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά που υποφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Το βάρος αυτό της θλίψεως, ο πόνος, η στεναχώρια, ο κόπος, δεν είναι τίποτε, διότι καθ' υπερβολικό τρόπο μας φορτώνει με δόξα αιώνια. Μας φορτώνει αυτό το κάθε τι που υποφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο και με υπομονή το ανεχόμεθα. Αυτό μας φορτώνει βάρος δόξης αιωνίου. Είναι σαν τον στρατιώτη που μάχεται έξω και αυτός ο κόπος τον φορτώνει παράσημα. Όταν γίνεται μία παρέλαση, δεν καμαρώνουμε με τα παράσημα. Βάζουμε εδώ πέρα τα διάφορα παράσημα οι στρατιωτικοί και καμαρώνουμε τα παράσημα. Τι είναι αυτό το παράσημα? Άντε να πάρω κι εγώ ένα κομμάτι ύφασμα, ένα μετάλλιο, ένα αυτό το κόλλησε. Πάω στα παλαιοπολία των Αθηνών, θα βρω όσα θέλω. Παίρνουν παράσημο λοιπόν, ο σταυρός της τιμής και τα λοιπά. Δεν έχει τίποτα για μένα, δεν λέει τίποτα, γιατί δεν έκανα τίποτα. Αυτό όμως το παράσημο με φορτώνει με δόξα, έτσι, όπως και ο εργάτης. Όσο σκάβει πιο πολύ, φορτώνεται με χρήμα, να το πω έτσι. Πιο πολύ δουλεύεις, πιο πολύ κουράζεσαι, αυτή η κούραση σε φορτώνει με χρήμα. Έτσι λοιπόν, και τα παθήματα αυτού του κόσμου είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα μας χαρίσει ο Κύριος. Και πρέπει να δούμε, ξέρετε, Μεγάλη Παρασκευή πάμε στην εκκλησία και αφού κάνουμε την περιφορά του επιταφείου, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε να δούμε

ομολογούνται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι φοβερό. Να πάει κανείς σε ένα κημητήρι, εκεί που έχουν το χωνευτήρι, ή σε ένα μοναστήρι που έχουν όλα τα κρανία σε ωραία στιβαγμένη σειρά, όλα τα κρανία των μοναχών που εκοιμήθησαν. Αν πάτε σε κημητήρι θα το δείτε αυτό όμορφα, και σε φωτογραφίες κυκλοφορούν. Και τα κόκαλα τα υπόλοιπα σε έναν άλλο χώρο δίπλα. Βάλτε τώρα και το όραμα του προφήτου που βλέπει ότι συναρμολογούνται σε σκελετούς. Δηλαδή το κεφάλι μου θα βρει το χέρι μου. Ας είναι όλα ανακατωμένα εκεί στο χωνευτήρι ή στο κημητήρι. Το κάθε κόκαλο, αυτό είναι το θαυμαστό, θα βρει τον άνθρωπό του. Και λέει μετά, αυτά τα κόκαλα που συναρμολογήθηκαν τώρα αποκτούν σάρκες. Και η ψυχή μου θα βρει το σώμα μου. Αλλά ποιο σώμα, αυτό το καινούριο που χωνεύτηκε με τον θάνατο, με τις θλίψεις, με την περιπέτεια, έλειωσε και τώρα το παίρνει ο Κύριος, το ανασταίνει και το κάνει καινούριο. Αυτό είναι μεγαλείο. Αλλά μείναμε τώρα μόνο σε αυτήν την ερώτηση και ο χρόνος μας έχει ήδη κυλήσει. Δεν ξέρω αν ήθελε κανείς κάτι συμπληρωματικά να πει σε όλο αυτό. Δεν τελειώνουνε, δεν τελειώνουνε. Και εμείς αυτά που πιάνουμε, τα πιάνουμε έτσι και φεύγουμε, γιατί δεν τελειώνεις. Και οι πατέρες Εκκλησίας μας μελετούσαν και μελετούσαν και μελετούσαν. Από όποια σκοπιά και να το δει κανείς, το θέμα της σωτηρίας μας δεν τελειώνει με τίποτα. Είναι θαυμαστό. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε ένα νέο ραντεβού πρώτα Θεό σε μια επόμενη εκπομπή και καλή συνάντηση. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Τετάρτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και της χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου εύσπλαχνε του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ημάρτικα Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαχνε, Ιησού μου σώσον με τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ιησού μακρόθη με και βασιλείας της εις με καταξίωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ουχήμαρτεν Ιησού μου ουδείς ως περίμαρτον εγώ ο ταλέπορος. Νυν δε προσπίπτω δεόμενος, Ιησού μου σώσον με και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, πανίμνητε Ιησούν η γεννήσασα Κύριον, αυτόν καθηκέτευε, του λυτρωθήνε κολάσεως, πάντας του συμνούντασε, και Θεοτόκον Κυρίος ονομάζοντας.

Τη γνώση της αρετής τη φύτεψε ο Θεός μέσα στη φύση μας. Την εφαρμογή της όμως και τη διόρθωσή μας την άφησε στην ελεύθερη θέλησή μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η συνεχής ευχαριστία προς τον Θεό κατά το γέροντα Σοφρόνιο ελκύει τη χάρη του που αναπληρώνει τα υστερήματα του ανθρώπου. Όσο περισσότερο ευχαριστεί κάποιος τον Θεό, τόσο καθαρότερα ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του για να δει ακόμη και τις κρυφές ευεργεσίες του. Ευχαριστεί τον Θεό για όλα τα χαρίσματά του προς το όλο το γένος μας. Έρχεται ακόμα στιγμή που ο πιστός ποθεί να ευχαριστήσει τον Θεό μέχρι τέλους, όπως οφείλει και όπως αρμόζει στον Θεό. Δεν έχει όμως την δύναμη να αποδώσει στον αγαθό Κύριο όλα όσα εστί αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος. Κάθε κρατεά αγάπηση δηλαδή και κάθε δόξα. Τότε πλήττεται δυνατά και λυπάται. Αρχίζει να μετανοεί βαθιά από ευγνωμοσύνη και αγάπη προς ένα τέτοιον Θεό, όπως είναι ο Κύριος Ιησούς και άλλος δεν είναι σαν και Αυτόν. Η μετάνοια αυτή, από αγάπη και ευγνωμοσύνη, δεν έχει τέλος πάνω στη γη και θεραπεύει από κάθε κατάθλιψη και απελπισία. Καθώς δε βεβαιώνει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, «Ημείς δε ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν». Το πνεύμα αυτό του κόσμου είναι πνεύμα αλαζονίας, αχαριστίας και απελπισίας. Το πνεύμα όμως του Θεού είναι πνεύμα ευγνωμοσύνης και ταπεινώσεως. Όσο περισσότερο ευχαριστεί ο άνθρωπος τον Θεό, τόσο περισσότερο και ταπεινώνεται και δέχεται τα χαρίσματά του, το πνεύμα της σωτηρίας και της ακατάλλητης ζωής του. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση του Θεού και δικαίωση του ανθρώπου. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου αναφέρονται δύο άνθρωποι από τους οποίους κατάγονται όλοι οι άλλοι και οι δύο είναι γενάρχες. Ο ένας ονομάζεται πρώτος και ο άλλος δεύτερος ή έσχατος. Ο πρώτος, λέει ο Απόστολος, είναι εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ο πρώτος είναι με ψυχή ζώσα, ενώ ο δεύτερος με πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δημιουργήθηκε από τον Θεό ελεύθερος και με απίστευτο θαυμαστό νου. Πρικίστηκε με νοερά δύναμη, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού με άρρητο τρόπο και να αισθάνεται κοντά του την ασφάλεια και την πνευματική ειδονή της αυθάρτου ζωής. Σύντομα όμως, μετά από τη δημιουργία του, γοητευμένος από τα χαρίσματά του και λησμονώντας την κτιστότητά του, αποδέχθηκε την εισήγηση του διαβόλου και υπέγκυψε στον φοβερό πειρασμό της αυτοθέωσης. Παρέβηκε την εντολή του Θεού και απορρίφθηκε από το φως του προσώπου του. Εκδιώχθηκε από την Αγία Γη του Παραδείσου και έπεσε στη γη αυτή, τη χτυπημένη από την κατάρα της παρακοής, για να σέρνεται όπως ο Όφης. Όταν ο Θεός έλεγξε την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, αυτοί δικαιολογήθηκαν, μεμφόμενοι κατ' ουσίαν τον Θεό. Τότε ο Θεός παραχώρησε την τιμωρό δύναμή του, τον θάνατο, να μπει στη ζωή τους για να αναχαιτήσει την παραφροσύνη τους και να μην απολεσθούν εις το παντελές. Ενώ προηγουμένως ο άνθρωπος ήταν δοξασμένος, τώρα δίνει απειράριθμα βλαστάρια που συνεχώς μαραίνονται και αδυνατούν να προσφέρουν τον άφθαρτο καρπό της αιώνιας ζωής. Σε όλους τους ιούς του Αδάμ κυριάρχησαν η έχθρα, η λύπη, ο κόπος, η οδύνη και τελικά ο θάνατος. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα, με το παράπτωμά του συνετρίβει από τον θάνατο και τα τυραννικά επακόλουθά του. Διασπάστηκε η ενότητα της ψυχής και του σώματός του, καταργήθηκε η ζωοποιός κοινωνία του με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του και υποτάχθηκε στο φόβο του θανάτου. Ο άνθρωπος, στην προσπάθεια για να επιβιώσει, έγινε επιρρεπής στην αμαρτία και ικανός για κάθε έγκλημα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο φόβος του θανάτου βήθησε όλους τους ανθρώπους στην αμαρτία και συνεπώς και στον θάνατο. Επειδή όλοι οι απόγονοι του Αδάμ συνελήφθησαν και γεννήθηκαν κάτω από το κράτος του θανάτου, έγιναν θνητοί, δένδρο σαπρών, γεννήματα εχιδνών. Το δίκαιο κατάκριμα του Αδάμ έγινε νόμος για τους απογόνους του. Όλοι αυτοί λοιπόν, όσοι έχουν προπομπό της γεννήσεώς τους στη φύλαυτη ειδονή των παθών και συνεπώς την αμαρτία, υπόκεινται στις τυραννικές συνέπειές της και τελικά καταλήγουν στη διάλυση από τον δίκαιο θάνατο λόγω της αμαρτίας η οποία προηγήθηκε. Ο θάνατος όμως δεν ήταν το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Γι' αυτό από άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο έστειλε ο Θεός τον μονογενή Υιό του στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου και να οδηγήσει τον άνθρωπο εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ο Θεός όμως είναι Άγιος και ενεργεί πάντοτε με δικαιοσύνη. Προτάσσεται η δικαιοσύνη Του και ακολούθως παρουσιάζεται η παντοδυναμία Του. Η δικαιοσύνη Του φανερώθηκε με τον σταυρό του μονογενούς Υιού Του και τον λόγο που την σφράγισε. «Πάτερ άφεσε αυτής, ουκαρίδασε τι ποιούσι». Προηγήθηκε λοιπόν η δικαιοσύνη και ακολούθησε το έργο της παντοδυναμίας που νίκησε τον κόσμο και κατήργησε τον άρχοντά του. Η οδός του Χριστού είναι η οδός του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εκπληρώσει τη δικαιοσύνη των εντολών και της αγάπης του Θεού και με πολλά παθήματα καταργήσει την αμαρτία στο σώμα του, τότε γίνεται μέτοχος της θείας ενέργειας και κάτοχος ζωής ακαταλήτου.

κανόν και Τύριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σύ φωτισμός Ιησού μου νοός μου, σύ σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου σώτερ, σύ Ιησού μου της κολάσεως ρίσε και γεένης εμέ κραυγάζοντα, σώσον Ιησού μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σύ Ιησού μου βοηθείας μη χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Βέβυλον νουν Ιησού περιφέρον αναβώσει, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομαι. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν ηγενήσασα, κόρη Θεογενήτωρ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστήνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

Αχιλλείου φωνή. Γέροντα, τι θέλει από εμάς ο Θεός? Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 22. Σάββατο. Η τελευταία αυγή. Μέρος δεύτερο. Μεσημέρι. Το μεσημέρι αυτής της φοβερής ημέρας συγκεντρώθηκαν στην τάπια του Μακρύ οι πρώτοι του τόπου, Νότης Μπότσαρης, Νικόλαος Τορνάρης, Δημήτριος Μακρύς, Θανάσης Ραζικότσικας, Κίτσος Τζαβέλας, Γεωργάκης Βαλτινός, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος ως πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο Αρχιερέας Ιωσήφ και πολλοί άλλοι. Τους, πρώτον, ο απολογισμός της τραγικής κατάστασης της πόλης και δεύτερον, ο τρόπος της εξόδου. Αποφάσισαν ότι η έξοδος ήταν οριστική και αμετάκλητη, είτε ερχόταν είτε όχι βοήθεια από τα έξω στρατεύματα. Άλλη αναβολή δεν χωρούσε. Για να δούμε το τελικό σχέδιο της εξόδου, έτσι όπως ορίστηκε σε αυτή την τελική συνάντηση και το οποίο κατέγραψε ο Κασομούλης ως γραμματικός του Στορνάρη. Αποφασίστηκε λοιπόν η έξοδος να γίνει στις 8 μετά μεσημβρίας, αφού ο ήλιος έχει δύσει για τα καλά. Οι λαγουμιτζίδες να παγιδεύσουν τους υπονόμους και να βάλουν φωτιά στα φυτίλια, υπολογίζοντας να κρατήσουν μία ώρα μετά την έξοδο. Όσοι μείνουν πίσω, άρρωστοι, γέροι και σακάτιδες, να μαζευτούν στις μπαρουταποθήκες όπου θα είναι ο καψάλης. Όσοι τραυματίες μπορούν να ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν. Τα μικρά παιδιά στις αγκαλιές να τα ποτίσουν αφιόνι για να μην κλαίνε. Κανένας να μην μιλήσει μέχρι που να πέσει του φεκιά από τους απ' έξω όπου θα ερχόταν βοήθεια. Αν πάλι δεν έρχονταν, μέχρι που να ξεκινήσουν οι σημεοφόροι. Η έξοδος θα γίνει από την ανατολική πλευρά του τείχους, από τη Λουνέτα και προς τον νότο μέχρι την τάπια του Δρακούλη. Υπό την επίβλεψη του μηχανικού Κοκκίνη, θα ανοίγονταν τρύπες στο τείχος και θα δημιουργούνταν πόρτες εξόδου. Οι φρουρά θα διαιρούνταν σε τρία σώματα. Το πρώτο σώμα, η πρώτη κολόνα όπως την ονόμαζαν, θα αποτελούνταν από τους οπλαρχηγούς και στρατιώτες που φρουρούσαν τη δυτική πλευρά του φρουρίου, ντάπια Στορνάρη έως ντάπια Μακρύ. Θα έβγαιναν από τα δεξιά προς το μέρος της λιμνοθάλασσας. Αρχηγός ορίζονταν ο Νότης Μπότσαρης. Το δεύτερο σώμα, η δεύτερη κολόνα, θα αποτελούνταν από τους φρουρούς της ανατολικής πτέρυγας του φρουρίου, ντάπια Μακρύ έως τη Μαρμαρού, και θα έβγαιναν από το αριστερό μέρος της εξόδου. Αρχηγός ορίζονταν ο στρατηγός Δημήτριος Μακρύς. Επίσης, υπήρχαν και οι άντρες που φρουρούσαν την Κλίσοβα με αρχηγό το Χριστόδουλο Χατζιπέτρου. Αυτοί θα ενώνονταν με το σώμα του Νότη Μπότσαρη. Τρίτο σώμα θα ήταν το βοηθητικό σώμα, όπως ονομάστηκε, του Κίτσου Τζαβέλα, γιατί θα έμενε ως οπισθοφυλακή. Αυτό το σώμα θα έμενε μέχρι τελευταία στιγμή στις θέσεις του, στους προμαχώνες και τα πυροβολία, να εξακολουθούν να πυροβολούν για να μην αντιληφθεί ο εχθρός την επικείμενη έξοδο. Στη μέση όλων αυτών θα υπήρχε μία έξτρα κολόνα, όπου θα ήταν τα γυναικόπαιδα, τα οποία θα περιβάλλονταν με αυτόν τον τρόπο από τρεις στρατιωτικές κολόνες. Θα τους συνόδευε ο Ραζικότσικας με τους μεσολογγίτες στρατιώτες. Άρα τα δύο στρατιωτικά σώματα θα πορεύονταν μπροστά. Από πίσω και στη μέση θα ήταν το σώμα των γυναικόπαιδων μεσολογγητών και από πίσω θα ερχόταν το βοηθητικό σώμα του Τζαβέλα. Η διάβαση από την Τάφρο θα εκτελούνταν με 4 ξυλίνα γεφύρια, τα οποία θα θέσουν επί της Τάφρου. Περνώντας την Τάφρο, θα ξάπλωναν πριν στην περιοχή, στην πλατεία που υπήρχε μεταξύ της Τάφρου και του παλιού χαντακιού του Ομέρ. Το αυλάκι του Ομέρ ήταν η τάφρος της πρώτης πολιορκίας, όπου νικήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1822 ο Ομέρ Βριώνης, γι' αυτό ονομάστηκε Αυλάκι του Ομέρ. Ο λόγος που αποφασίστηκε να γίνει από αυτό το σημείο η έξοδος και όχι από το βορεινό μέρος του τείχους, ήταν ότι υπήρχε αρκετός χώρος να βγει όλο αυτό το σώμα των πολιορκημένων, να πέσει μπρούμητα χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους εχθρούς, γιατί υπήρχε μπροστά αυτό το ανάχωμα, το Αυλάκι του Ομέρ. Θα περίμεναν λοιπόν σε αυτόν τον χώρο ξαπλωμένοι, μέχρι να ακούσουν το συθηματικό του φεκισμό από τα έξωθεν στρατεύματα που θα κατέβαιναν από το ζυγό. Στη συνέχεια, περνώντας το χαντάκι, το ανάχωμα του Ομέρ θα επιτίθονταν στον εχθρό, στο δρόμο ανάμεσα στα δύο καστέλια, στους δύο πύργους όπου κατασκεύασε ο Ιμπραήμ. Τα δύο σώματα, Α και Β, μπροστά θα έσχιζαν τις εχθρικές παρατάξεις και πίσω θα ερχόταν ο άμαχος πληθυσμός. Πιο πίσω, ως οπισθοφυλακή, θα ερχόταν το βοηθητικό σώμα του Κίτσου Τζαβέλα. Το ένα σώμα του Μακρύ θα προχωρούσε προς το πεδίο του στρατοπέδου του Κιουταχή, ενώ το άλλο, του Μπότσαρη, στο αντίστοιχο του Ιμπραήμ. Κατά την πορεία, επειδή θα πληγώνονταν πολύ στο δρόμο, κάθε σύντροφος χρωστούσε να βοηθήσει τον πληγωμένο και να τον παίρνει σηκωτό μαζί με τα άρματά του. Σημείο συνάντησης όπου θα ενώνονταν ξανά όλα τα σώματα δόθηκε του Κότσικα το Αμπέλι, το οποίο ήταν 1 με 1,5 ώρα μακριά από το Μεσολόγγι και θα προχωρούσαν όλοι μαζί προς τον Άι Σημειό, το μοναστήρι στους πρόποδες του ζυγού. Από εκεί, ελεύθεροι πια, θα πορεύονταν προς το χωριό Δερβέκιστα. Αυτό ήταν το σχέδιο της εξόδου. Επιφορτίστηκε ο Κασομούλης να περιέλθει στα διάφορα σώματα να τους το διαβάσει. Το σχέδιο το υπαγόρευσε ο δεσπότης Ιωσήφ και το έγραψε ο Κασομούλης. Επειδή την ιδέα και τον τρόπο της εξόδου την πρότειναν οι στρατιωτικοί, έπρεπε να κατοχυρωθεί και να υπογραφεί κατά κάποιο τρόπο από τη διοίκηση, από τη Διοικητική Επιτροπή με πρόεδρο τον Παπαδιαμαντόπουλο. Αυτά ήταν βέβαια τυπικά, καθώς όλοι είχαν γίνει ένα σώμα, μια καρδιά και μια θέληση, αφού τους ένωσε ο ίδιος κοινός αγώνας. Όμως ήταν πολύ συγκινητική, όπως τη διασώζει ο Κασομούλης. Γράφει. Λέγουν οι οπλαρχηγοί προς το μόνο παριστάμενο μέλος της Επιτροπής. «Κύριε Παπαδιαμαντόπουλε, αποφασίσαμε την έξοδό μας με λύπη χθες. Μας φαίνεται ως πολεμικοί άνδρες ότι εκτελέσαμε περισσότερο από το χρέος μας και προς το έθνος και προς τη διοίκηση και προς εσέ τον αντιπρόσωπό της, με την υπακοή μας προς όλους σας. Είσαι μάρτης όλων τούτων και μακάρι να σωθούμε, ώστε να γίνεις διερμηνεύς των υπηρεσιών μας το έθνος». Αποκρίνεται ο Παπαδιαμαντόπουλος. «Και ως Παπαδιαμαντόπουλος και ως μέλος διοικητικό του τόπου του ιού του, εις κάθε μέρος θα φωνάζω την αλήθεια, ότι εκάματε περισσότερο από το στρατιωτικό σας χρέος και εις την πατρίδα και εις το Θεόν ακόμα». Ρωτούν πάλι οι οπλαρχηγοί. «Υπέ μας λοιπόν, κύριε Παπαδιαμαντόπουλε, εάν είσαι σύμφωνος εις τη σχεδιαθήσα πράξη μας να βγούμε με έφοδο. Ζητούμε έως αυτή την ύστερη ώρα και τη συγκατάθεσή σας, διότι χρωστούμε σέβας εις τον αντιπρόσωπο της διοικήσεώς μας». Απαντάει πάλι ο Παπαδιαμαντόπουλος. «Όπως βεβαίωσα τις υπηρεσίες σας, στρατηγή μου, σας λέγω ακόμη ότι είμαι πρόθυμος να σας δώσω γραμμένη τη βεβαίωση ότι η αποφασιστήσα πράξη σας είναι αρεστή και εις τον Θεόν και εις τους ανθρώπους». Μιλούνε πάλι οι οπλαρχηγοί. «Καλώς. Δημογέροντες, αντιπρόσωποι των μεσολογγητών, έχετε κανένα παράπονο από εμάς? Αυτή την απόφαση την στοχάζεστε συμφέρουσα για εσάς ή έχετε κανέναν άλλον τρόπο να σώσετε τον εαυτό σας? Πείτε το μας ελεύθερα και εμείς οι οποίοι ζυμώσαμε το χώμα τούτο με το αίμα μας και το αίμα των ντόπιων δεν είμαστε τόσο αχάριστοι να μην σας συντρέξουμε σε ό,τι πάλι μπορούμε και ας πεθάνουμε όρθιοι από την πείνα». Οι δημογέροντες κλαίγουν και με δάκρυα στα μάτια λέγουν. «Στρατηγοί μας, οι πολίτες του Μεσολογγίου, οι οποίοι υπόφεραν 3 πολιορκίες και σε αυτές συναγωνιστέντες με εσάς ένωσαν το αίμα τους με το δικό σας, ποτέ δεν θέλουν να αποφασίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που η γενναιότητά σας αποφασίσατε. Και ο έσχατος άνθρωπος είδε και βλέπει πόσα δεινά υποφέρετε για να βαστάξουμε αυτή τη θέση. Βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι και όλοι οι πολίτες ότι δεν μπορείτε να κάνετε περισσότερα. Ασόψονται εκείνοι όπου δεν φρόντισαν την προμήθεια του φρουρίου. Οι μεσολογγίτες οι οποίοι είδαν τα δεινά σας, ενωμένα με τα δικά τους, τίποτε άλλο δεν κάνουν παρά να σας ακολουθήσουν». Τέλος απευθύνονται στο δεσπότη. «Τι λέγεις, Άγιε Δέσποτα? Μάρτυρας κι εγώ των αγώνων σας, θα ομολογήσω και εις τον Θεόν με τα θάνατον την αλήθεια των δεινών σας και την αρετή της φρουράς. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Μετά τη συγκέντρωση, ο γερονότης Μπότσαρης διαβάζει στους κατοίκους και τη φρουρά τη διάταξη της εξόδου, ενώ ο επίσκοπος Ιωσήφ ευλογεί τα πλήθη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

σασί, Ιησού μου Χριστέ πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξε με δέσποτα, ο Ιησού και σώσον με, και φθοράς Ιησού με εξάρπασον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου ουγέγονεν έτερος άσωτος, ουδείς ως εγώ ο ταλέπορος. Ω Ιησού φιλάνθρωπε, αλλά σύ Ιησού με διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου και πόρνην και άσωτον και τον μανασίν και τον τελώνην νενίκηκα. Ω Ιησού μου πάθεσι και ληστήν Ιησού νινεβήταστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν των Χριστών μου κοιήσασα, άχραντε παρθένε, ημώνια μόλυντος, με μολυσμένον όντα με, πρεσβειών σου ισόπονην κάθαρον. Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς, Ιε Θεού, τη θεαυγή σου λαμπρότητη, ή να υμνώσε το φως το ανέσπερον.

Όλοι θέλουμε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η συμφιλίωση των ανθρώπων και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών.

ο χριστιανισμός επιβάλλει να αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τους πάντες, όποια πίστη και αν έχουν. Συγχρόνως όμως μας διατάζει να κρατάμε αλόβητη την πίστη μας και τα δόγματά της. Σαν χριστιανοί πρέπει να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να τις θίξετε, γιατί δεν είναι δικές σας. Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, σεβαστέ μου Πάτερ, θα μιλήσουμε για την οικογένεια και θα έχουμε δώσει ένα δραματικό τίτλο. Ας περισσώσουμε ό,τι απέμεινε από την οικογένεια. Και ακριβώς για να δείξουμε ότι αισθανόμαστε την μεγάλη φθορά που έχει γίνει στο θεσμό της οικογένειας, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έχουμε την προσοχή μας όχι μόνο ο καθένας στη δική του οικογένεια, αλλά επειδή βρισκόμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, να σκεφτόμαστε το σύνολο της κοινωνίας μας, όσο φτάνει η εμπειρία μας και η σκέψη μας, και να μιλούμε για όλες τις οικογένειες. Έχει ο καθένας μια, ας πούμε, πολύ αισιόδοξη εικόνα για τη δική του οικογένεια, και αυτό είναι παραπλανητικό, ξέρετε. Η οικογένεια, είδατε, ότι δημιουργήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Και ό,τι κάνει ο Θεός είναι αιώνιο. Δεν καταλύεται. Μπορεί να κινδυνεύει, να φθείρεται, να περνάει φάσεις δύσκολες, αλλά δεν χάνεται ποτέ. Και εμείς τουλάχιστον οι γεροντότεροι άνθρωποι της ηλικίας μου θυμούνται ακόμη την οικογένεια που ακόμα στα χρόνια μας, δηλαδή πριν από 50 χρόνια, πριν από 40 χρόνια ακόμα, λειτουργούσε σχετικώς καλά. Δηλαδή υπήρχε ένας σεβασμός στους γονείς, μια ενότητα στην οικογένεια, τα παιδιά νιώθαν ότι ο ένας είναι αδερφός του άλλου και φρόντιζαν να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να τον υποστηρίζει. Βέβαια οι συνθήκες άλλαξαν, οι οικονομικές, και επηρέασαν και τις οικογενειακές. Όταν, ας πούμε, τότε, εγώ θυμάμαι, η μανούλα μου δεν εργάζονταν έξω από το σπίτι. Βαστούσε τον πυρήνα της οικογένειας δεμένων γύρω της. Και δεν έκανε χρήση δικαιωμάτων. Για σκεφτείτε ότι στην εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν έκαναν χρήση των δικαιωμάτων τους. Είχαν δικαιώματα, έτσι πιστεύανε, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαν. Η γυναίκα έκανε μια υποταγή εκούσια στον άντρα της, αλλά σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις ο άντρας της συμβουλεύονταν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη γυναίκα του. Και όσοι είχαν οποιασδήποτε δραστηριότητες έξω από τα σπίτια τους, όπου δεν μπορούσαν να συμβουλευτούν τη γυναίκα τους, κάναν τις μεγάλες τους ανοησίες. Και οι άνθρωποι αναπαύονταν στην οικογένεια. Μπορεί να βγαίνουν από το σπίτι, να κουράζονταν στις δουλειές τους, να μαλώνανε, να αδικούνταν, να υπέφεραν, να χίλια δυο βάσανα, αλλά μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τους υποδέχονταν μια ατμόσφαιρα θεραπευτική, μια τρυφερότητα που τους περίμενε αυτή η τρυφερότητα να μπουν μέσα να τους παρηγορήσει. Και αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ίσως τώρα, επειδή τα έχουμε χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν τα καταλαβαίνουμε όταν τα λέμε. Δηλαδή ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να υπάρχει μια τρυφερότητα μέσα στο σπίτι, η οποία να σε περιμένει να μπεις μέσα για να σε περιλάβει. Ήρθαν ύστερα τα χρόνια όπου οι άνθρωποι εχόρτασαν. Ξέρετε, εμάς, οι μανάδες μας, μας αφήναν να παίζουμε ώρες ατέλειωτες έξω από το σπίτι και δεν αγωνιούσαν να βγουν έξω να δουν τι κάνει το παιδί. Ξέρανε ότι μόλις πεινάσουμε θα μπούμε στο σπίτι να φάμε. Και έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο η τροφή την οποία η μάνα διαχειρίζονταν. Και όλη η οικογένεια λαχταρούσε και του πατέρα την δύναμη και τη στοργή και τον κόπο και τον υδρότα, αλλά και της μάνας την τρυφερότητα και την τάξη μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι σε ορισμένα θέματα πνευματικά η μάνα μου εξουσίαζε ακόμα και τον πατέρα μου. Ας πούμε, όταν ο πατέρας μου γκρίνιαζε πως κάναμε νηστεία παραπάνω, έλεγε αυτό θα φας, τέλειωσε. Και εκείνος το παραδέχονταν. Μεγάλη λοιπόν σημασία έχει το ότι έχουμε κάποια ανάμνηση από οικογένεια που λειτουργούσε σωστά. Και αυτό μας είναι χρήσιμο. Γιατί πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε τώρα αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην κοινωνία μας. Έχουμε βέβαια και άλλα παραδείγματα οικογένειες, όπως είναι οι οικογένειες των Αγίων, η οικογένεια της Παναγίας μας, η οικογένεια των γονέων της, οι οικογένειες Αγίων που μας δίνουν παραδείγματα ισχυρά. Σκεφτείτε ότι κάθε παιδί, οποιαδήποτε θρησκείας, έχει σαν πρότυπο της μάνας του, σαν ας πούμε απαιτεί να βλέπει τη μάνα του όπως ήταν η Παναγία. Δεν μπορεί να φανταστεί τη γυναίκα, τη μάνα του, σαν ερωτικό σύντροφο κανενός. Επίσης, βλέπουμε πολλές φορές να είναι ισχυρές οι οικογένειες σε άλλες θρησκείες, ιδίως ανατολίτικες, αλλά οφείλεται αυτό στο ότι η μητέρα είναι εκμηδενισμένη, δεν υπάρχει. Είναι υπηρέτρια των πάντων, σκλάβα. Αλλά σκλάβα χωρίς να ρωτηθεί αν ήθελε να γίνει σκλάβα. Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα ήταν ανύπαρκτη. Έχουμε μέσα στο έργο Μίδια του Ευρυπίδη, το μανιφέστο της γυναίκας που λέει ότι εμείς λέει είμαστε το αθλειότερο φυτόν. Φυτόν θα πει πλάσμα, δημιούργημα. Ζωντανό μάλλον, το πιο άθλιο φυτό. Αγοράζουμε λέει με γενναία αμοιβή τον αφέντη μας, ο οποίος μας εξουσιάζει, μας κλείνει μέσα στο σπίτι, δεν έχουμε να κάνουμε με κανέναν άλλον παρά μόνο με αυτόν, ό,τι μας βρει. Και δεν ξέρουμε πριν να τον πάρουμε ποιος είναι, για να διαλέξουμε τίποτε. Και ενώ δώσαν τόσες ελευθερίες οι αρχαίοι μας πρόγονοι στην Αθήνα εδώ με τη δημοκρατία, όλοι είχαν δικαιώματα εκτός από τις γυναίκες και οι δούλοι είχαν δικαιώματα. Ένας δούλος έβγαινε έξω και πήγαινε όπου τον στέλνανε η γυναίκα, δεν μπορούσε να βγει έξω μόνη της. Έπρεπε να συνοδεύεται, όχι για να είναι ασφαλής, αλλά για να μην κάνει ατιμίες. Δεν της είχαν εμπιστοσύνη καθόλου. Το αντίθετο όμως συνέβαινε λίγους αιώνες πριν, στον Όμηρο. Ξέρουμε ότι η Πινελόπη είναι το κεντρικό πρόσωπο της Οδύσσειας. Ξέρουμε ακόμη ότι η Αρίτη, η βασίλισσα της Σχερίης των Φεάκων, ήταν δυναμικό πρόσωπο, ώστε να πει η Αθηνά στον Οδυσσέα ότι αν καταφέρεις να πείσεις την Αρίτη, λύθηκε το πρόβλημά σου. Δεν μπορεί να κάνει όχι, δηλαδή να πει όχι ο Αλκίνοος, αλλά λέει μάλιστα ότι έβγαινε από το παλάτι και πήγαινε και έκανε κοινωνικές δραστηριότητες μέσα στο Δήμο των Φεάκων. Έγινε διαφορές. Πώς όμως από μια τέτοια μυθική υψηλότερη σχετικά εικόνα για τη γυναίκα φτάσαμε στην κλασική εποχή με τις μεγάλες ελευθερίες, στην τρομερή δημοκρατία και τα λοιπά, να γίνει η γυναίκα το αθλειότερον φυτών. Γιατί αυτοί που κάναν δυναμισμό έξω από την οικογένειά τους και επιβάλλανε τυραννία στους άλλους έξω από την πόλη τους, την ίδια τυραννία την έφεραν και μέσα στα σπίτια τους. Άρα αυτό δεν αποτελεί ενότητα της οικογένειας. Εμείς από την ώρα που ο χριστιανισμός ανέλαβε να ξαναπλάσει την κτήση, την κοινωνία, τον κόσμο, θέλουμε να υπάρχει μια ενότητα και μια αγάπη που να στηρίζεται στο σεβασμό όλων, στην εκτίμηση όλων. Βλέπετε, όταν έπλεσε ο Θεός την γυναίκα, δεν πήρε από το κεφάλι του άντρα ένα κομμάτι να κάνει τη γυναίκα, ούτε από τα πόδια, ώστε ούτε να εξουσιάζει τον άντρα, να λέει είναι το εκλεκτό σημείο ας πούμε, ούτε να πατιέται από τον άντρα, να είναι από τη μέση του ακριβώς, από την πλευρά του, ώστε να είναι το ίδιο. Και έχουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη που είναι ας πούμε, η πρόγευση του χριστιανισμού, η προσδοκία του χριστιανισμού ρητά και ομολογημένα, δυναμικές γυναίκες. είναι η Εστήρ, η Ιουδίθ, η Δεβόρα που ήταν και Κρητής μάλιστα, οι πατριάρχησες, Ρεβέκα, Ραχίλ και η Σάρα, δυναμικές γυναίκες που παίξανε ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Είδατε και στο γάμο μνημονεύουμε την Ασυνέθ, τη γυναίκα του Ιωσήφ. Άρα, εκεί υπήρχε ακόμη, ήταν η πνοή της σωτηρίας που εμπνέονταν μέσα στο λαό για να μπορεί να περιμένει το Ευαγγέλιο και γι' αυτό ήταν η οικογένεια πολύ δεμένη, στερεωμένη, με πειθαρχία αλλά και συγχρόνως και με αλληλοσεβασμό. Έτσι κερδίσαμε με την χάρη του Θεού από τότε που ανέλαβε η Εκκλησία να οργανώσει τη ζωή μας, κερδίσαμε αυτό που λέγεται οικογένεια προσώπων που το ένα σέβεται το άλλο. Κάνει εντύπωση όταν μιλάει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στους Φαρισαίους, τότε εκεί που πήγαιναν, εκεί που τους βάφτιζε, τους λέει ότι έρχεται εκείνος ο οποίος θα επιστρέψει πατέρας τέκνων, ψυχάς πατέρων επί τέκνα. Να γυρίσουν οι γονείς, να προσέξουν τα παιδιά τους, να τα αγαπήσουν. Να μην τα έχουν σαν σκλαβάκια μες στα σπίτια. Να προσέξουν τι θα τους πουν και τι θα τους μεταδώσουν. Και αυτή την οικογένεια κληρονομήσαμε. Και αυτή η οικογένεια έπαιξε τεράστιο ρόλο στη ζωή. Έβγαλε Αγίους μέσα από τα σπλάχνα της. Δεν βγαίνουν οι Άγιοι έτσι μόνοι τους. Χρειάζεται μια αγωγή, μια μνήμη της μάνας. Μια παιδαγωγία του πατέρα. Επίσης έχουμε την φιλανθρωπία η οποία ασκήθηκε κυρίως από τις γυναίκες. Κοίτατε τώρα που απλώνουν χέρι και ζητάνε οι διάφοροι φτωχοί λεφτά. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από μερικές δεκαετίες. Ζητούσαν ψωμάκι. Τώρα ζητούν λεφτά για να πάρουν τσιγάρα, να πάρουν κρασί και τέτοια. Ψωμί. Και οι μανάδες μας είχαν πάντοτε ένα κομμάτι ψωμί να δώσουν στο φτωχό που περνούσε. Αλλά και η Αγία Φιλοθέη άφησε μνήμη φιλανθρωπίας στην Αθήνα και στον κόσμο όλο. Και ξέρουμε το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που έκανε. Άφησε η γυναίκα εδώ, σε αυτόν τον Ορθόδοξο χώρο, μνήμη εθνικής δράσης. Έχουμε γυναίκες ηρωίδες, όπως Τζαβέλαινα, όπως η Δέσποι, η Μπότσαρη, όπως τόσες άλλες. Όταν λέγαν στην Τζαβέλαινα οι Τούρκοι να παραδοθεί, που ήταν η αντάρτισσα, λέει, τι λέτε ρε, λέει, παλιότουρκοι και εσείς παλιοζαγάρια, κάπως έτσι το λέει, εγώ με λέει η Ηλένο Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Βλέπετε, ο αδερφός εμπνέει τον γιορισμό στην αδερφή και η αδερφή αισθάνεται υποχρέωση να είναι αντάξια αυτού του αδερφού του ήρωα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις. Και ξέρουμε ότι σε όλους τους πολέμους μας έπαιξαν οι γυναίκες σπουδαίο ρόλο στον τομέα που μπορούσαν. Εγώ έζησα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι γυναίκες είχαν αναλάβει να ντύνουν και να ταΐζουν και να στηρίζουν τους άντρες τους που πολεμούσαν στα αλβανικά βουνά. Κι άλλες κουβαλούσαν τα πυρομαχικά εκεί που δεν μπορούσαν να ανέβουν τα μουλάρια. Δυναμισμός, όχι αστεία. Θυμάμαι στα χρόνια της κατοχής που έτρεμαν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη, τρέμανε τους Ιταλούς, τους Γερμανούς. Έξω από την πόλη τρέμαναν τους αντάρτες που φυλάγαν πάνω στα βουνά τα περάσματα. Και δεν τολμούσε άνθρωπος να κυκλοφορήσει, είχαν αφήσει τα χτήματα καλλιέργητα και γέμισαν αγκάθια. Δεν ήξερες πώς θα το πάρουν και γιατί θα σε θεωρήσουν. Και είχαν κάποιον, οι αντάρτες φυλαγμένον έναν συγγενή μου, σε μια φυλακή εκεί στο Ταξιάρχη, στο Πύλιο. Και θυμάμαι ότι η γυναίκα του, μια φοβιτσάρα γυναίκα, μια ευαίσθητη, δεν ήταν καμιά παλικαρού, μαζί με τη μάνα μου που ήταν τώρα η κουνιάδα της, σηκωθήκαν και πήγαν με τα πόδια. Μέσα περάσαν τα φυλάκια τα γερμανικά, περάσαν τα φυλάκια των ανταρτών, περάσαν εκεί θαρετές και πήγαν να τον δουν, να τον στηρίξουν, να μην λείπουν ψυχής. Διότι αυτή ήταν η παράδοση που ενέπνευσε η Εκκλησία και έκανε τη γυναίκα να είναι δυναμική. Και έχουμε το άλλο το μεγάλο που σας αφήνω τελευταίο, ότι έχουμε γυναίκες μάρτυρες. Θα ρικανίσω ότι είναι πιο πολλές οι γυναίκες μάρτυρες, ώστε μια ποιήτρια που κανονογράφος, που ένας κανόνας της υπάρχει μέσα στο, στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, το Θεοτοκάριον, η λεγόμενη Θέκλα, όχι η Αγία Θέκλα, μια αργότερα ονόματι Θέκλα ποιήτρια, λέει «Μεγάλη τιμή στο ανθρώπινο γένος, μεγάλη τιμή στις γυναίκες, μπορούν και αυτές να γίνονται μάρτυρες Χριστού». Ενώ στην αρχαία Ελλάδα, όταν η Μίδια, στο έργο Μίδια του Ευρυπίδη, αποφάσισε να πάει να σφάξει τα παιδιά της και να εκδικηθεί τον άντρα της που την εγκατέλειψε, ο χορός λέει «Έρχεται τιμά γυναικείο γέννη». Άνω ποταμών ιερών χορούς η παγιά, άλλαξε ο κόσμος λέει, οι πηγές πάνε ανάποδα, τον ανήφορο λέει, τα νερά τους στέλνουν. Μεγάλη τιμή στο γυναικείο γένος, που τολμούν οι γυναίκες να έχουν και αυτές ένα θάρρος στη ζωή. Αλλά τι θάρρος είναι αυτό? Ένα θάρρος στο έγκλημα. Εδώ ακριβώς το αντίστροφο μαρτυρείται από την ποιήτρια την Θέκλα. Και ενώ έχουμε αυτή την παράδοση, και ενώ αυτή η παράδοση έφτασε μέχρι τα χρόνια μας και ακόμα υπάρχει στις συνειδητές ορθόδοξες οικογένειες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με όλα τα κουσούρια που έχουμε, είμαστε σε καλύτερη, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις οικογένειες που είναι έξω από την Ελλάδα, σε άλλα κράτη. Ενώ έχουμε αυτό, ήδη θρυνούμε την νοσηρότητα που έπεσε πάνω στην οικογένεια. Θρυνούμε τη χαλάρωση των δεσμών. Θρυνούμε την ερημιά που κυριεύει τις οικογένειες σήμερα, που ουσιαστικά περνάνε από το σπίτι οι άνθρωποι, αλλά δεν ζουν με χαρά ο ένας τον άλλον. Ο καθένας έχει τις χαρές του και τις παρηγοριές του και τις παρέες του έξω από την οικογένεια. Και εμείς τώρα, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, ερχόμαστε εδώ να δούμε το πράγμα. Και θα πείτε, μα μπορούμε εμείς να κάνουμε επιτελικά σχέδια? Δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία της ψυχής μας. Να βρεθεί ύστερα η οργανωμένη μας εκκλησία να πει ότι έχω ένα κοινό, έχω ένα κοινό, ένα εκκλησίασμα που μπορεί να καταλάβει την προσπάθεια που κάνουμε να ανορθώσουμε την οικογένεια. Δηλαδή το μυστικό της διόρθωσης των πραγμάτων του κόσμου χρειάζεται, για να πραγματοποιηθεί, χρειάζεται το ανέβασμα το δικό μας. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα σχέδιο και καμιά ιεραποστολή, εάν το επίπεδο των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι ή οι οποίοι έρχονται από πίσω σου να σε βοηθήσουν είναι χαμηλό. Να μην λέμε ψέματα, και σε εμάς τις ορθόδοξες οικογένειες η οικογένεια έχει χάσει ένα ποσοστό από την θερμότητά της, ένα ποσοστό από τον δεσμό της, από το δέσιμό της. Και το βλέπουμε αυτό στο ότι έχουμε συμπάθειες και γνωριμίες και παρέες έξω από την οικογένεια. Μας τραβάνε περισσότερο από τις συμπάθειες που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας σαν αδέρφια, σαν σύζυγοι. Και αυτό είναι το και ύποπτο πολλές φορές, αλλά και απογοητευτικό όταν διαπιστωθεί ότι είναι κακό. Τώρα, σε αυτές τις οικογένειες που είναι γύρω μας και έχουν, σαν τα παλιά καράβια, έχουν αρχίσει και τρίζουν, άλλα που εκφεύγουν σανίδες από πάνω, άλλα που είναι διαλυμένα και παίρνουν νερό, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βοηθηθούν να ξαναδέσουν, να ξανασφίξουν. Να λοιπόν εδώ η αδυναμία μας που έχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πιστεύουμε κι εμείς όπως ο κόσμος ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, χρειάζεται να οργανωθούμε, να κάνουμε, να πούμε, να κάνουμε ομιλίες, να φτιάξουμε τον κόσμο, αγνοώντας τον κόσμο, τον χαλάμε εμείς, αλλά δεν τον φτιάχνουμε. Τον κόσμο τον φτιάχνει ο ίδιος ο Χριστός. Και η μεγαλύτερη δραστηριότητα που μπορούμε να κάνουμε για όλα τα θέματα είναι η προσευχή. Δεν μπορεί να το πιστέψει ένας σημερινός άνθρωπος που έχει μάθει να κάνει τεράστια έργα δραστηριότητες, οργανώσεις, χίλια δύο πράγματα, ότι η προσευχή που κάνεις γονατιστός μπροστά στο εικόνισμα και λες «Κύριε ελέησον», μια λεξούλα, μια φρασούλα τόσο σύντομη, ένα «Κύριε ελέησον» που επαναλαμβάνεται, μπορεί, όχι μπορεί, αλλά είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια ή οποιαδήποτε προσπάθεια, όσο τόσο σημαντική όπως είναι η οικογένεια σήμερα που έχει ανάγκη στήριξης και επανόρθωσης, όσο και το να πετύχει το μαγείρεμα στην κουζίνα, να φτιαχτεί οποιοδήποτε κατασκεύασμα από το μάστορα. Το «Κύριε ελέησον» είναι το μεγάλο μυστικό. Το ξεχάσαμε. Και βλέπετε, γεμίσανε οι βιβλιοθήκες. Γελάω πολλές φορές όταν βλέπω σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδαγωγικά. Βιβλιοθήκες γεμάτες χοντρά βιβλία, δερματόδετα, πανόδετα. Είναι παιδαγωγικά, λέει. Και σκέφτομαι ότι την παιδαγωγική εμείς σαν επιστήμη τη σπουδάσαμε στους Γερμανούς κοντά. Γερμανοί και Γάλλοι ήταν οι μεγάλοι παιδαγωγοί πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν και κάναν τα προγράμματα διδασκαλίας στα σχολεία. Και ύστερα με αυτούς τους παιδαγωγούς που είχαν μερικές χιλιάδες τόμους γραμμένα στις βιβλιοθήκες τους, με αυτούς τους παιδαγωγούς βγήκε μια νεολαία που δεν ξεχώριζε από τους δαίμονες. Εσείς τώρα τα ακούτε, αλλά δεν μπορείτε να το φανταστείτε, ότι δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσεις τη νεολαία που ήρθε και κατέκτησε τον τόπο μας. Και τα λέω λιγάκι με κάποια έμφαση τώρα, γιατί πλησιάζουν και οι γιορτές της 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ήταν πραγματικοί δαίμονες. Αισθάνονταν ειδονοί να κάνουν το κακό. Και λέω, αυτοί οι παιδαγωγοί τι κάναν? Δεν ήταν να πεις ότι ήταν ένα μέρος της νεολαίας τους αυτό. Ήταν το σύνολο πειθαρχημένο απόλυτα. Άρα εκεί όπου ξεκίνησε η παιδαγωγική, εκεί γνώρισε τη μεγαλύτερη αποτυχία της. Ακόμα και στα θεολογικά, και πολλοί καθηγητές που θέλουν να γίνουν καθηγητές της θεολογικής σχολής πηγαίνουν και σπουδάζανε στη Γερμανία θεολογία, για να έρθουν εδώ να πούνε να είμαστε καλοί, να μας διορίσετε στο Πανεπιστήμιο καθηγητές. Καταλάβατε, κι όμως έχουμε εμπειρία πλέον, όχι απλώς συλλογισμό,

χρηματικές βοήθειες. Και τα αναφέρει αυτά ο Γκόρκης στα βιβλία του. Και όταν είπε, δεν μπορώ πια παιδί μου, πρέπει να φύγεις από μένα, να πας να βρεις μια δουλειά, να ζήσεις, δεν μπορώ να σε συντηρήσω που είσαι μεγάλος τώρα, έφυγε. Αλλά φεύγοντας, λέει, από τη γιαγιά μου, γύρισε η γιαγιά μου και με κοίταξε και μου λέει, άκου να δεις, να προκόψεις σου εύχομαι, αλλά να μην κρίνεις τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι δουλειά του διαβόλου. Και τα λέει μέσα στο βιβλίο του, ότι το να κρίνεις τον κόσμο, ποιος είναι καλός και κακός, είναι δουλειά του διαβόλου. Να μην την κάνεις εσύ. Είχε διέστηση η γιαγιά ότι αυτός θα γίνει μεγάλος συγγραφέας και διανοούμενος. Και έχω διαβάσει στα βιβλία που αναφέρονται στον Στάλιν, του Μίλο Βαντζίλας και σε άλλα, που λέει για τον Στάλιν τότε ότι να, έλεγε στους άλλους, στους φίλους του εκεί που καθόταν και πίναν τον καφέ τους, λέει, να είδατε, λέει, και ο Γκόρκι από τότε που έγινε δικός μας, προσχώρησε δηλαδή στον κομμουνισμό, έπαψε να είναι μεγάλος συγγραφέας. Το ομολόγησε ο ίδιος ο Στάλιν. Γιατί τότε ξέχασε τις συμβουλές της γιαγιάς του. Τέτοιες μανάδες δυναμικές. Βγάζει η προσευχή, το καντήλι, η μετάνοια, η ταπείνωση, η σιωπή. Και σιωπώντας οι γυναίκες, κάνανε έργο. Γιατί κατέβαζαν τους τόνους της οργής, τους τόνους των θυμών, τους καυγάδες κτλ. Έχουμε λοιπόν χρέος. Αλλά το χρέος αυτό δεν θα ξεκινήσει από τίποτε άλλο παρά μόνο από την προσευχή. Η μάνα που προσεύχεται για τα παιδιά της ένα-ένα, για τα γειτονόπουλα, για τις οικογένειες εκεί γύρω-γύρω από το σπίτι, των συγγενών, μόνο με την προσευχή. Δεν μπορεί να το δεχτεί ο σημερινός άνθρωπος που μια τόσο ήσυχη, όπως λένε, πράξη, αφανής πράξη, ασήμαντη πράξη, έτσι θεωρούν την προσευχή, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και μόνο αυτή μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Άμα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ξανά, θα δούμε ότι ο Χριστός πριν από τον να παραδοθεί στους σταυρωτές του, όταν ήταν ακόμη με τους μαθητές του στην Σημανή, προσευχήθηκε και έτρεχε ο υδρότας από το πρόσωπό του, από την αγωνία να μπορέσει να φέρει τον κόσμο στον δρόμο των ίσιων. Όταν ο ίδιος ο Χριστός προσεύχεται, καταλαβαίνετε, εμείς που διαθέτουμε τόσο μικρότερες δυνάμεις από Αυτόν, πόση προσευχή πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε παραλήρημα προσευχής. Να περπατάμε στον δρόμο και να παραλυρούμε στην προσευχή.

χωρίς τους μεγάλους καθηγητάδες των πανεπιστημίων, είχαμε μανάδες που ξέρανε να δώσουν τη σωστή συμβουλή στα παιδιά τους και με το παράδειγμά τους και με τα λόγια τους. Θυμάμαι από τα βιβλία του Γκόρκη, στα πανεπιστήμια μου, που ο Γκόρκη ήταν ένα μικρό παιδί, ορφανό, και το μεγάλωνε η Μανού, η γιαγιά του. Μια γιαγιά που ήταν πολύ φτωχή, ζητιάνευε για να ζήσει. Αλλά ενώ ζητιάνευε και είχε και το ορφανό να μεγαλώσει, έβγαινε τη νύχτα κρυφά και γύριζε τις γειτονιές που ήταν φτωχοί άνθρωποι και άφηνε στα πρεβάζια των παραθυριών καπίκια που τα λέγανε τότε, δεκάρες που λέμε εμείς,

και το πεζοδρόμιο το ένα να αφήσει να πας στο απέναντι. Χρειάζεσαι ένα διάλογο με τον Χριστό. Όταν ζεις σε διαρκή τέτοιον διάλογο, που ξέρετε στην αρχή σε δυσκολεύει γιατί νομίζεις ότι πρέπει να αφήσεις τις άλλες σου δουλειές και να ασχοληθείς μόνο με το διάλογο, αλλά όταν επιμένεις βλέπεις ότι όλες τις δουλειές τις κάνεις και ο διάλογος γίνεται. Όπως η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλό». Τότε θα πείτε, είναι δυνατόν εγώ να πω κάτι, να κάνω κάτι, έστω και αυτά που λέτε και να αλλάξει ο κόσμος. Τι λέτε, πώς δεν είναι? Ήδη αλλάζει ένα μέρος του κόσμου, που είμαι εγώ, που είστε εσείς, που είναι ο ένας ο άλλος. Και δεν ξέρουμε εμείς πόσο ο Θεός θα αλλάξει τον κόσμο, ούτε ξέρουμε πόσοι άνθρωποι κάνουν το σωστό σε αυτόν τον κόσμο. Ο προφήτης Ηλίας είχε απογοητευτεί και ήταν και πολύ αυστηρός. Και γι' αυτό είπε κάποιος με κάποιο χιούμορ ότι γι' αυτό τον άρπαξε ο Θεός και τον πήρε με πύρινο άρμα, γιατί αν έμενε κι άλλο σε αυτή τη ζωή θα είχε εξοντώσει πάρα πολλούς εχθρούς του Θεού. Λοιπόν, δεν ήξερε και νόμιζε ότι είναι ο μόνος, μονότατος απολυθής. Λέει, μόνος εγώ, λέει, τι να κάνω, λέει, μόνος εγώ, Θεέ μου. Και του είπε ότι υπάρχουν, λέει, 6.000 άντρες που δεν υπέκυψαν ακόμα. Πούτι, εσύ δεν τους βλέπεις, αλλά εγώ τους βλέπω που είμαι Θεός, του είπε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου είναι μυστήριο του Χριστού. Και το μυστήριο της σωτηρίας της οικογένειας είναι μυστήριο του Χριστού. Εμείς δεν το βλέπουμε, ούτε μας επιτρέπει ο Θεός να έχουμε μια εποπτεία του τι γίνεται μέσα στα σπίτια, στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά μας έχει δώσει τις εντολές να προσευχόμαστε. Δεύτερον, να χαμογελάμε, δηλαδή να έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά. Εφόσον τα αναθέτουμε στο Θεό και λέμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει άσχημα και με πλησιάζουν πολλοί τώρα τελευταία και μου λένε πώς τα βλέπετε τα πράγματα, άσχημα δεν πάνε. Λέω, άσχημα πάνε και εσύ, τι σημαίνει που πάνε άσχημα τα πράγματα? Φοβούμαστε, λέει, τι φοβάσαι? Ίσα ίσα, όσο άσχημα πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο πιο καλά πηγαίνει το έργο της Εκκλησίας. Πόσο άσχημα πηγαίναν στα χρόνια του Αγίου Δημητρίου τα πράγματα, του Αγίου Γεωργίου, με τα εκατομμύρια των μαρτύρων σε πιάνουν στο δρόμο και σε σφάζανε. Και ίσα ίσα αυτά έγιναν αιτία να πάνε τα πράγματα όλες τις οικουμένες προς το καλύτερο. Να εγκατασταθεί, ας πούμε, το πείραμα της Βασιλείας του Θεού επί της γης σε αυτό που αργότερα το ονόμασαν Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το αν πάνε τα πράγματα καλά ή άσχημα είναι του Θεού δουλειά. Και μάλιστα οι δάσκαλοι και οι συγγραφείς, σαν τον Παπαδιαμάντη, σαν τους άλλους, λένε ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να βάζει χέρι σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί αν βάλει χέρι σε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή της γενικής ανθρώπινης κατάστασης, παίρνει τη θέση του Θεού, γίνεται ως φόρος. Χρειάζεται λοιπόν να ασχοληθούμε με τη σωτηρία τη δική μας και από την αγάπη μας και την πίστη που θα αποκτήσουμε να δώσουμε προσευχή και χαμόγελο στον κόσμο και να φτάνει ως εκεί. Να μην ζητούμε ούτε να δούμε αποτελέσματα, ούτε να κρίνουμε κανέναν ότι φταίει ή δεν φταίει. Πώς να μην φταίει ο κόσμος? Εμείς θεωρούμε αμαρτήματα, ας πούμε, το να κάνει κανείς ένα φόν, να κάνει κανείς μια κλεψά, να βρίσει, να κάνει κάτι. Ενώ αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας. Είναι, ας πούμε, όταν ένα αυτοκίνητο τρέχει και χάνει μια ρόδα και του φεύγει. Μετά θα πάρει τόσες τούμπες. Αλλά η αρχική αιτία είναι ότι του φύγε η ρόδα. Έτσι λοιπόν η αμαρτία, η πρώτη, η βασική, είναι η διακοπή της προσευχής από τον κόσμο. Είδατε οι άνθρωποι της νέας τάξης, αυτοί που παλεύουν την Εκκλησία μας, με τη λύσα προσπαθούν να περιορίσουν κάθε τρόπο εκκλησιαστική σχέση στην παιδεία. Κάποτε ερχόταν ένας πνευματικός και του δίναμε ένα γραφείο μέσα στα σχολεία και έκανε εξομολόγηση και μας έλεγε ότι σήμερα, λέει, σώσαμε ένα παιδί που πήγαινε για αυτοκτονία και πηγαίναν τα παιδάκια με τη σειρά τα καημένα, το απαγορέψαν
απαγορεύσαν να μπαίνουν περιοδικά μέσα στα σχολεία. Εμποδίζουν τον εκκλησιασμό. Όλα αυτά και τις εθνικές γιορτές βλέπετε πως τις έχουν υποβιβάσει και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να πάψουν να έχουν αυτό το παραλήρημα προσευχής. Γιατί αυτό τρομάζει τον δαίμονα. Φεύγουν οι δαίμονες. Δεν αντέχουν να σταθούν μπροστά στον προσευχόμενον άνθρωπο. Άρα πρέπει και εμείς να σιωπούμε και να προσευχόμαστε μέσα μας και να περιμένουμε το θαύμα. Δεν είναι συνέπεια εργασίας, όπως είναι τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα από το οποίο αναπτύσσεται και κάτι τέτοια. Είναι η σωτηρία και η δική μας και του κόσμου. Είναι ένα θαύμα. Εκεί που είσαι παραδομένος στην αμαρτία, στην, ας πούμε, στην νοσταλγία πολλές φορές της αμαρτίας, όπως γίνεται με τους λογισμούς, κάνει ο Θεός το θαύμα και σαρπάζει. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, όταν κάνουμε την κηδεία, λένε «εξάρπασον, Κύριε», λέει. Άρπαξε τον, τον άνθρωπό μας από την κόλαση. Και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε. Ακόμη, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το χαμόγελο της ειρήνης που έχουμε μέσα μας, που ακτινοβολεί σωτηρία στον κόσμο, έχει μια συγκεκριμένη βάση. Ποια είναι αυτή η συγκεκριμένη βάση του? Είναι η πίστη στην Δευτέρα Παρουσία. Είναι η πίστη ότι όλες οι ασκήμνες που υπάρχουν στον κόσμο είναι εφιάλτες, όπως βλέπουμε στον ύπνο μας. Όλες θα σβήσουν και θα γίνει ο κόσμος πανέμορφος και τα πρόσωπα των ανθρώπων γλυκά και χαμογελαστά. Θα γιάσουν οι άνθρωποι που θέλουν τον Χριστό, όχι που τον έχουν, αλλά που απλώς τον θέλουν και ο Θεός θα πει «με θέλεις, τώρα θα με έχει». Όταν έχουμε μέσα μας αυτή την ειρήνη, αναπαυόμαστε και μεταδίδουμε αυτή την ανάπαυση σαν έμπνευση στους άλλους. Είδατε η Θεία Λειτουργία που ξεκινάει με την κοδωνοκρουσία, χτυπάει την καμπάνα παρακαλεστικά. Όποιος μ' ακούσει, λέει. Ξεκινάει ο ιερέας στη λειτουργία, εύχεται για τα πάντα υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ακόμα και για την εφορία των καρπών της γης. Εφορία με έψιλον ύψιλον, όχι με έψιλον φι. Ναι. Λοιπόν, και σου λέω, όποιος τα αγαπάει αυτά τα πράγματα, ονειρεύεται να γίνουν καλά για τους πλέοντες, για τους αεροπορούντες, για όλα αυτά τα πράγματα, για τους μετανάστες, για τους εχμαλώτους, για τους ασθενούντες κτλ. Ας έρθει εδώ να ενώσει μαζί μας την προσευχή του. Δεν θέλει, περνάει απ' έξω από την Εκκλησία και δεν κάνει ούτε ένα σταυρό, τίποτα. Ούτε κοιτάζει κατά μέσα να δει που λειτουργεί η Εκκλησία. Αυτή είναι η τρομερή ισορροπία του Θεού απέναντι στην ελευθερία του ανθρώπου. Ισορροπεί ο Θεός την χάρη του, την πλούσια, με την ελευθερία του ανθρώπου που μπορεί να πει «ναι, ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν θέλω». Και ενώ λέει «δεν θέλω τη σωτηρία μου», θα μπορούσε ένας να πει «ορίστε, εδώ αποτυγχάνει ο Θεός». Κοιτάξτε όμως ότι επιτυγχάνει και εκεί με το να δώσει τόση ελευθερία στον άνθρωπο. Εμείς που γίναμε γονείς και παππούδες θεωρούμε ακατανόητο να δίνουμε τόση ελευθερία στα παιδιά μας, ώστε και όταν δεν ακούν τις συμβουλές μας και όταν κάνουν μεγάλες αταξίες, εμείς να εξακολουθήσουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Είναι ακατανόητο για μας και για μένα. Αλλά για κοιτάξτε το παράδειγμα του Κυρίου μας, πώς έφτασε ο Λογκίνος, ο Σταυρωτής, ο Εκατόνταρχος να γίνει Άγιος, μάρτυρας του Χριστού. Για σκεφτείτε το. Τι παιδαγωγία ήταν αυτή. Λοιπόν, τις οικογένειες πρέπει και κάτι άλλο να τις κάνουμε. Τον παλιό καιρό η χαρά της οικογενειακής ζωής είχε μια γραφικότητα. Ποια ήταν η γραφικότητα? Ξέραμε τις γιορτές και ξέραμε τα έθιμα σε κάθε γιορτή. Θυμάμαι όταν ήταν, ας πούμε, του Σταυρού, η μάνα μας έστελνε να μαζέψουμε δεντρολίβανα. Τα πηγαίναμε στην εκκλησία. Όταν ήταν
Πότε ήταν ο βασιλικός στην εκκλησία του Σταυροπροσκυνήσεως? 14 Σεπτεμβρίου. Ναι. Τότε λοιπόν κόβαμε όλους τους βασιλικούς, τους στερίζαμε. Πάμε στην εκκλησία. Στα βάγια ασκαρφαλώμε πάνω και κόβαμε κλονάρια. Μας τα θυμίζουν οι μανάδες μας, θυμίζουν, χαρά το κάναμε αυτά. Ξέρανε τι ταιριάζει σε κάθε εποχή. Ας πούμε πότε θα βάψουν τα αυγά τους, πότε θα ετοιμάσουν το Πάσχα το σπίτι, πότε για τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, εμείς που ζήσαμε στη φτώχεια, τώρα τα λέω και θα γελάτε, αλλά θυμάμαι ότι στο καλό δωμάτιο, όπου ήταν το μόνο καλό δωμάτιο που μπορούσαμε και να διαβάζουμε και να γράφουμε εμείς τα παιδιά, που είχε φως, είχε μάνα μας ένα τραπέζι μεγάλο και από πάνω έριχνε ένα ωραίο τραπεζομάντιλο, αλλά ήταν ωραίο από την πάνω όψη, από την κάτω ήταν όλοι οι κόμποι και τα... Ξέρετε πώς είναι τα... οι ανάποδοι. Λοιπόν, όλο τον καιρό ήταν από την ανάποδη στρωμένο, για να μην το λερώνουμε. Και όταν ήταν παραμονή γιορτής, το γύριζε από την καλή. Έλαμπε το σπίτι, χαιρόμασταν. Αν δεν είσαι αθώος, δεν μπορείς να χάρεις με τέτοια πράγματα. Κάτω στα πατώματα είχαμε κουρελούδες. Και είχε δυο λογιών κουρελούδες η μάνα μας. Τις φτηνές και τις ακριβές. Οι φτηνές ήταν έτσι με ό,τι μπαλώματα βρίσκαμε, τα άκοβα με το ψαλίδι, χράτς. Εγώ τα έκανα λουρίδι, σε αυτή τα έρβε, τα πηγαίναμε σε μια γυναίκα που είχε ειδικό αργαλείο και έφτιαχνε κουρελούδες για την κουζίνα, για τα δωμάτια. Αλλά είχε και τις καλές που είχαν σχήματα γεωμετρικά. Κουρελούδες, τυλιγμένες έτσι, στρόγγυλα και πίσω από κάποιες πόρτες. Περιμένανε οι κουρελούδες. Μόλις ήταν γιορτή, έστρωνε τις καλές κουρελούδες. Και άλλαζε η όψη του σπιτιού. Τι ωραίο πράγμα. Τόσο απλά άλλαζε η ζωή μας. Γιατί ήταν αλλαγμένη πνευματικά μέσα μας και ήθελε απλώς ένα σύμβολο, μια αφορμή για να δείξει και εξωτερικά την αλλαγή. Τα παλιό καιρό τα σπίτια ομορφαίνανε και κάνανε Πάσχα με τον ασβέστη. Είχαν ένα κουβά ασβέστη οι μανάδες μας, μια σκούπα και έκαναν έτσι, ασβεστώνανε τους τοίχους και έλαμπε ο κόσμος. Και έλεγα εγώ, η αριστοκρατία του ασβέστη. Και όχι να αγοράσουν ασβέστη. Μου λέγει, πήγαινε εκεί στην άκρη της πόλης να πάρεις πέτρες του ασβέστη. Και τις βάζαμε και βράζανε στο νερό και από εκείνο κάνανε να μην κοστίζουν τίποτα. Πάμφτινα πράγματα μεταμορφώναν τη ζωή μας και την κάναν ωραία. Πάμφτινα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ξανασυστήσουμε τα έθιμα. Να μην βαριέσαι τώρα, λένε, μια φορά τα έκανε η μάνα με αυτά, τώρα πάει. Ποιος τους δίνει σημασία? Θα τους δώσω εγώ σημασία που είμαι ο πατέρας. Θα τους δώσω εγώ σημασία που είμαι η μάνα. Και ας το παιδί σιγά σιγά, επειδή θα βαρεθεί και θα πλαντάξει από τις αηδίες στις οποίες περιφέρεται εδώ και εκεί και θα γυρίσει και θα ζητήσει το έθιμο. Να σε δει το παιδάκι να ζει μόνη στο πρόσφορο. Να σε δει με τι ευλάβεια θα το τυλίξεις. Η μάνα μου έχει ειδική πετσέτα για να τυλίγει το πρόσφορο. Δεν τη χρησιμοποιήσαμε σε τίποτε άλλο. Θα το πας στην εκκλησία αμίλητο. Θα δει το ειρηνικό σου πρόσωπο, το παρηγορημένο το παιδί και θα πει, αχ να ήμουν κι εγώ έτσι. Και θα γυρίσει ή ο άντρας της γυναίκας. Καταλάβατε. Το έχω πει κι άλλη φορά εδώ. Πέθανε αυτή η θιά σταματούλα που πήγαινα και την καμάρωνα στη Ρόδο και λυπήθηκα που δεν ήμουν στην κηδεία της, δεν μου το έπανε. Αυτή λοιπόν είχε προβλήματα οικογενειακά, διάφορα γύρω γύρω και δεν έλεγε τίποτα. Έκανε, ζήμωνε πρόσφορα και έφτιαχνε και λαμπάδες. Και άμα πήγαινε, ας πούμε, και σου λέει πάρε αυτή τη λαμπάδα να προσέφησε και για μένα και για την οικογένειά μου. Πάρε αυτό το πρόσωπο να το πας στο σπίτι σου, να το φάτε για να πείτε Θεός χωρίς τα πεθαμένα. Καταλάβατε. Και με αυτόν τον τρόπο, με προσευχή, αλλά και με τα έθιμα, τα οποία δένουν τη ζωή, είναι θυμητάρια τα έθιμα. Μας θυμίζουν τα γεγονότα και τα κάνουν συγκεκριμένα, χειροπιαστά. Γιατί? Διότι έχουμε πάθει μια δηλητηρίαση από τις ιδεολογίες που νομίζουμε ότι τα πάντα είναι σκέψεις. Ενώ έρχεται η Εκκλησία μας με αυτές τις συγκεκριμένες, τις υλικές φανερώσεις της. Υλικές φανερώσεις. Να μας μεταφέρει
στον παράδεισο που είναι χειροπιαστός. Δεν είναι ιδεολογικός ο παράδεισος. Ακόμα και οι μπεταχτσίδες επάνω, οι τουρκάλες, έτσι λέμε τουρκάλες, οι μαμεθανές, επάνω στα χωριά εκείνα που είναι οι, πώς τους λένε αυτούς τους, οι ψιπομάκοι, όταν ζυμώνουν το ψωμί πριν το βάλουν στο φούρνο, το σταυρώνουν. Και έτσι λέει, πώς σταυρώνεις το ψωμί? Έτσι μάθαμε από τους γονείς μας. Και έτσι μπαίνει η χάρη του σταυρού μες στο σπίτι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Πρέπει να τα ξαναβρούμε αυτά. Έχω δει εκκλησίες στα νησιά μας κυρίως, που είναι όλες στολισμένες, οι κουρτίνες, οι ποδιές κάτω από τις εικόνες, αυτά τα που περιβάλλουν τις εικόνες, τις φορητές εκεί που πας και προσκυνάς, όλα με κεντήματα υπέροχα. Κεντήματα υπέροχα και τέτοια με το βελονάκι, κοφτά, πως τα λένε, διάφορα. Θυμάμαι σε μια εκκλησία που ήταν και η γυναίκα που τα είχε κεντήσει όλα αυτά, στέκονταν από όξου και καθόταν σε μια καρέκλα. Λέω, γιατί κάνεις εσύ εδώ πέρα? Τα φυλάω, λέει, να μην μας τα πάρουν. Καταλάβατε? Ό,τι καλό υπήρχε, λέω, αυτό είναι για την εκκλησία. Θυμάμαι πολλές φορές όταν ήρχονταν σπάνια, βέβαια, κανένα καινούριο ρούχο στο σπίτι, έλεγε, αυτό είναι της εκκλησάς, το κλειδώνω, όταν θα πας στην εκκλησία θα το δώσω. Ήξερε ότι το καλό πράγμα είναι της εκκλησιάς, η μανούλα μας. Λοιπόν, ανασύσταση των εθίμων. Από όλα τα έθιμα βρήκανε να ανασυστήσουν οι άνθρωποι τις απόκριες για να κάνουν διάφορες αηδίες. Καταλάβατε? Ενώ έχουμε τόσα άλλα έθιμα. Βλέπετε και το Πάσχα που δεν μπορεί ακόμα ο λαός μας να το ξεχάσει. Έρχονται στο απέναντι πεζοδρόμιο της εκκλησίας και περιμένουν να πει το Χριστός Ανέστη να πάρουν δρόμο να φύγουν, να πάνε να φάνε. Έχουν ξεχάσει τη Θεία Λειτουργία, την Αναστάσιμη. Είδατε στα σούπερ μάρκετ πουλάνε και κόκκινα αυγά. Γιατί οι γυναίκες δεν τα βάφουν. Τώρα σου λέει, δεν θυμάμαι πώς τα βάφει η μάνα μου, δεν έχω καιρό. Και πάνε και αγοράζουν κόκκινα αυγά μέσα σε θήκες πλαστικές. Τι κρύο πράγμα. Ή να έχει η εκκλησία πρόσφορα αγορασμένα από το φούρνο. Τι κρύο πράγμα. Να μην βρεθεί ένα χέρι να κάνει έτσι, να πλάσει ένα πρόσφορο. Ξέρετε, το πρόσφορο είναι, έλεγε η μάνα μου, είναι το σώμα της Παναγίας. Λέω, αλλά πού είναι το σώμα της Παναγίας? Βέβαια, λέει. Γιατί? Γιατί από αυτό παίρνει το κομμάτι ο ιερέας και κάνει το σώμα του Χριστού. Έτσι δεν ήταν και ο Χριστός, δηλαδή κομμάτι από το σώμα της Παναγίας, κατά σάρκα. Και άνοιξε το μυαλό μου και κατάλαβα πράγματα. Και όταν μας έπεφτε κάτω ένα κομμάτι ψωμί, μας έλεγε, πάρτο, φύσηξέ το αν έχει σκόνη, φίλησέ το και φάτο. Γιατί να το φιλήσω? Είναι ο Χριστός, λέει, μα αφού ξέρω ότι είναι ψωμί. Ναι, λέει, αφού θα έρθει μέσα σε σένα που έχεις κοινωνήσει, γίνεται και αυτό Χριστός. Η χριστοποίηση του κόσμου μέσα σε τόσο πολύ απλά πράγματα, χειροπιαστά, που φαίνονται αφελείς στον κόσμο σήμερα. Και δεν είναι. Και δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν να τελειώσω με αυτή τον επίλογο. Η προσευχή μας, εκτενής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτενή προσευχή. Πιάνω τα νεύρα και σταματάω. Και περπατάω ύστερα. Δεν μπορώ. Θέλει άσκηση. Να βάλεις τον εαυτό σου κάτω. Και να πεις, όχι, εδώ θα καθίσεις, θα προσεύχεις. Ο δαίμονας που είναι μέσα μας δυσανασχετεί, θυμώνει, στεναχωριέται, σου λέει, άντε σήκω, φύγε. Εκεί θα κάνεις υποταγή στον δαίμονα. Και τώρα, προσευχή μας.

οι άνθρωποι συγκρούονται, μισούνται, δικάζονται επειδή έλειψε ανάμεσά τους ένα χαμόγελο να κατεβάσει αυτή την αγριάδα των ανθρώπων. Αλλά πώς να χαμογελάσεις όταν τρομοκρατήσει κι εσύ και λες πάνω, πάει, πάει και δίνεις το θάρρος στο δαίμονα να πιστεύει ότι κυρίεψε τη ζωή. Με ένα χαμόγελο αποθαρρύνεις τον δαίμονα, τον κάνεις να μαραζώνει. Είδατε στο σημερινό Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Χριστός είχε διατάξει τον δαίμονα να φύγει. Πριν ο δαίμονας να φέρει τον δαιμονισμένο μπροστά και να πει «Τι μη και εσύ, ξέρω, ιέ του Θεού του ζώντος», είχε προηγηθεί η εντολή του Θεού, φύγε από πάνω από τον άνθρωπο. Άρα ο Θεός έχει δώσει τις θεραπείες όλων μας των προβλημάτων, των οικογενειακών, των εθνικών προβλημάτων, των κοινωνικών προβλημάτων, έχει δώσει την εντολή. Για να ενεργοποιηθεί η εντολή αυτή, για να γίνει όπως λέμε η εκταμίευση της δόσης, χρειάζεται την προσευχή μας. Επιμένω γιατί αυτό που η Εκκλησία μας το θεωρεί αυτονόητο είναι για το κοσμικό πνεύμα αδιανόητο. Νομίζουν ότι οι άνθρωποι βάλουν τον άλλον κάτω και αρχίζουν και του λένε και του λένε και τον πιέζουν κτλ. Ο άλλος θα αλλάξει. Τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο αλλάζει. Χρειάζεται λοιπόν ένα χαμόγελο. Για να έχεις αυτό το χαμόγελο όμως πρέπει να γεννηθεί μέσα σου η πίστη ότι ο Θεός έχει ξεκινήσει τη σωτηρία του διπλανού σου ανθρώπου που χάνεται από τα χέρια σου, χάνεται από τη ζωή, διαλύεται. Για να έχεις όμως αυτή την αίσθηση πρέπει να ζεις διαρκώς σε διάλογο με τον Χριστό. Όπου και αν βρίσκεσαι.

μαντίλαμε σε διάφορα δώρα και πατάτες καμιά φορά και φρούτα αλλά και κρέας. Να πας λέει εκεί, να πας εκεί. Και με έστελνε επειδή είχα ποδήλατο να τα πάω εκεί. Ήταν υποχρεωτικό. Και εγώ τα ανάπνεα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Και μου φτιάξαν το είναι μου. Ακόμα τα θυμάμαι και κλαίω από τη συγκίνηση. Θυμάμαι ότι όταν ερχόταν σε ένα χώρο ένας ηλικιωμένος, όλοι οι νέοι σηκώνονταν επάνω. Δεν μπορούσαν να κάθονται αυτοί να έχουν τον ηλικιωμένο όρθιο. Και θυμάμαι ακόμη να περπατάμε τώρα στους δρόμους του χωριού, έξω από τα χωριά, στις εξοχές, πηγαίνουμε από το ένα χωριό στο άλλο. Και από την άλλη μεριά ερχόταν ένας γέρος με τον μπαστούνι. Θα του λέγαμε «Γεια σου πατέρα», τον λέγαμε πατέρα, όποιος και αν ήταν. «Ωρα καλή», έλεγε εκείνος. Τις γυναίκες, τις γιαγιάδες, τις λέγαμε μητέρα. Τις άλλες γυναίκες, τις ξένες, όλες τις λέγαμε θείες. Θιά, δεν τις λέγαμε κυρία μου. Το κύριος και το κυρία το βγάλανε οι Ευρωπαίοι, επειδή ήταν κύριοι και είχαν δουλοπαρίκους στους άλλους και το έκαναν ρεβεράντσα μεταξύ αριστοκρατών. Καταλάβατε. Επίσης, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει λείψανο, να υπάρχει κηδεία και να μην πάνε όλη η γειτονιά να σταθεί κοντά στους ανθρώπους αυτούς και ας μην τους πούνε τίποτε. Μάλιστα είχαν το έθιμο να φέρνουν φαγητό μαγειρεμένο. Γιατί? Γιατί είναι μέσα στον πόνο τους και στη θλίψη τους δεν θα μαγειρεύαν οι άνθρωποι. Τους φέρνουν άλλη φαγή για να τους αναγκάσουν να φάνε κάτι. Και μάλιστα τη νύχτα που ξενυχτούσαν το νεκρό έπρεπε να είναι η πόρτα ανοιχτή. Ήταν έθιμο να μην κλείνει η πόρτα για να μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει. Όχι να χτυπάει το κουδούνι για να μπει μέσα. Ψηλά έθιμα, και όμως τόσο σημαντικά. Τόσο σημαντικά. Να υπήρχε τώρα κάνουμε προσκλήσεις σε γάμους. Κάτι τεπελώρια χαρτιά γράφουν και κάτι αηδίες μέσα πολλές φορές. Ναι, κάρτες και τις στέλνουμε ταχυδρομικά. Τότε θυμάμαι στην Κύπρο τώρα έβγαινε μια παρέα με παιδιά, είχαν ένα λιβανιστήρι το οποίο το ανάβαν με φύλλα ξερά της ελιάς, όχι με λιβάνι, που να βρεθεί τόσο λιβάνι. Και περνούσαν από τα σπίτια και λένε «Σας προσκαλούμε στο γάμο», με το λιβανιστήρι όμως στο χέρι. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό, όλο το χωριό ήταν καλεσμένο. Αν τα περιθμίσω αυτά είναι άπειρα, άπειρα έβγαλε ο λαός μας για να κάνει την ζωή έμπρακτη χριστιανική. Ας σας πω ένα έθιμο που βρήκα στην Κύπρο όταν πήγα στην Αγάπη το απόγευμα ή την Επαύριο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μαζεύονταν όλοι οι γέροι του χωριού στον αυλόγυρο της εκκλησίας και παίζανε αμάδες όπως παίζαν τα αγόρια που παίζουν. Και όταν ο ένας νικούσε τον άλλον, τον έπαιρνε στην πλάτη του και τον πήγαινε ως εκεί. Λέω, γιατί τα κάνω αυτά? Να γελάσουν, λέει. Άμα έχεις τσακωμένος με έναν, πώς θα τον πάρεις στον ώμο σου? Εσύ πάρει αυτό σε σένα. Αναγκαστικά το ρίχνετε στο παιδικό, ας πούμε, στην πλάκα θα λέγαμε. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, την αφελή παιδική ατμόσφαιρα, λιώνανε οι κακίες. Μου είπες αυτό, έννοια σου, ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Σου λέει τώρα την πάτησες. Αναγκαστικά θα πεις. Θα τον σηκώσει την πλάτη, τον πας εκεί. Μπορείς να μην τον αγαπάς. Καταλάβατε. Θα τα ξαναβρούμε όλα αυτά τα έθιμα. Και θα τα ξαναμαζέψουμε και θα τα εκτελέσουμε. Όχι σαν ακτιβιστές, πώς τους λένε αυτούς που κάνουν ανανεώσεις, ξέρω, αναπαλαιώσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά με πίστη ότι όλα αυτά έχουν ένα συμβολισμό χριστιανικών της Εκκλησίας μας για να κάνουν την πραγματικότητα της παρουσίας της Εκκλησίας στη ζωή μας χειροπιαστή. Να είναι βιωμένη μέσα μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσιπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπις με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύει ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ συγκινητικά και τα τραγούδια και τα νοήματα. Και αυτό το ταμπλό, όπως παίζουν, όπως λέγεται, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έκρυβε μεγάλες αλήθειες. Λίγο θα σας απασχολήσω, αγαπητότατοι αδελφοί, για τα επόμενα λεπτά, γύρω γι' αυτόν τον πόλεμο και το έπος του 40, που ήταν ένα θαύμα. Θέλω σας παρακαλώ να βάλετε στο αθόρυβο τα κινητά σας και να κάνουμε ησυχία για λίγο, διότι αυτό το γεγονός το οποίο ζούμε ως επέτειο σήμερα κρύβει πολλά μυστικά και τα οποία είναι διδακτικότατα και για το μέλλον. Ο πόλεμος του 40 ήταν ο πιο άδικος πόλεμος. Εμείς είχαμε κρατήσει την πλέον αυστηρά ουδετερότητα, δεν είχαμε καμία ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο, δεν δώσαμε καμιά αφορμή για αυτόν τον πόλεμο. Ήταν καθαρά ένας κατακτητικός πόλεμος, εγωιστικός, αλαζονικός, επιδεικτικός. Ο Μουσολίνι ήθελε να φανεί και στην Ευρώπη αντάξιος του συμμάχου του, του Χίτλερ. Πήγε κάτω στην Αιθιοπία, έκανε εγκλήματα, νόμισε ότι ήταν εύκολος ο δρόμος και εδώ. Ήταν ένας τελείως παράλογος πόλεμος για τον οποίο δεν είχαμε καμιά ευθύνη. Και πράγματι σε αυτόν τον πόλεμο η αδικία που εμπεριέχεται δημιουργεί ένα πελώριο γιατί. Γιατί. Ο πόλεμος επίσης του 40 ήταν ο πιο βλάσφημος πόλεμος που έγινε ποτέ. Ξεκίνησε με μια βεβήλωση. Πήγαμε το 15 Αύγουστο στην Τίνο να γιορτάσουμε την Παναγία μας. Πήγαμε να πανηγυρίσουμε και το πλοίο πήγε να προσκυνήσει. Και εκεί έδειξαν την μεγαλύτερη ασέβεια. Τορπίλησαν το έβδρομο, αλλά λογάριασαν λάθος, διότι πλήγωσαν την ελληνική καρδιά στο πιο ευαίσθητο σημείο, που είναι η ευσέβεια και η αγάπη προς τον Θεό. Και μάλιστα έγινε κατά τρόπο ύπουλο, κρυφό, από χριστιανούς, οι οποίοι και αυτοί λένε ότι σέβονται την Παναγία. Κάναμε υπομονή, δεν το άνοιξαμε το θέμα, κάναμε προσευχή, θάψαμε τους νεκρούς μας. Δεν μιλήσαμε καθόλου, ούτε αυτό το σεβάστηκαν. Βεβήλωσαν και την γιορτή της Παναγίας και την ψυχή της Ελλάδος. Δεν σεβάστηκαν τίποτε, ούτε τη θρησκεία, ούτε την γειτονία που ήμασταν γείτονες, ούτε τη φτώχεια μας, ούτε τη αδυναμία μας. Έδειξαν απαράδεκτη βλασφημία και υπερηφάνεια. Όμως αυτός ο πόλεμος, είπαμε, υπάρχουν ταξιθέτες. Αυτός ο πόλεμος, ο άδικος και βλάσφημος, απεδείχθη τελικά ο πιο γενναίος πόλεμος. Ξεκινήσαμε με το χαμόγελο στα χείλη. Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το τουφέκι γλέντι, τα βόλια που σφυρίζουνε δεν σκιάζουν το λεβέντι. Ήταν τόσο γενναίος ο πόλεμος, όπως απεδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων, διότι δεν φοβηθήκαμε τίποτε. Ούτε την υπεροπλία του εχθρού, ούτε τις καιρικές συνθήκες, ούτε την ανομαλία του εδάφους, ούτε την ξαφνική επίθεση, ούτε τον τρόμο που ενέπνεε στα έθνη ο άξονας, ούτε την δειλία και την υποχωρητικότητα των άλλων κρατών, ούτε τη φτώχεια, ούτε την αδυναμία του κράτους. Ακόμα δε έδειξε γενναιότητα και το ασθενές φίλων, το λεγόμενο που έδειξε ηρωισμό πάνω στα υπηρετικά βουνά. Αυτός λοιπόν ο άδικος, ο βλάσφημος, αλλά γενναίος πόλεμος, υπήρξε ο πιο ελληνικός πόλεμος. Ήταν ακριβώς την ίδια γραμμή με όλη την ιστορία μας. Με τους αρχαίους, με τον Λεωνίδα που είπε μονον λαβέ, με τους αγωνιστάς των Θερμοπυλών και του Μαραθώνος και της Σαλαμίνος και των Πλατεών, με όλους αυτούς, με το Μέγα Αλέξανδρο, με τους ήρωες του 21, με όλους αυτούς που φύλαξαν Θερμοπύλες διαχρονικά, ήταν ακριβώς στο ίδιο σημείο και οι Έλληνες του 1940. Υπερβομών και εστιών, δεν υπάρχει τιμιότερον από την πατρίδα, ήταν μαζί με τον Λεωνίδα, με τον Σοκράτη, με τον Σόλωνα και έδειξαν και οι ίδιοι Έλληνες του 40 ηρωισμό. εύθυμη διάθεση, χιούμορ, τραγούδι, αποφασιστικότητα, διότι ήταν πόλεμος περί αρετής και όχι περί δόξης και χρημάτων. Ο πόλεμος αυτός ήταν ο πιο μαζικός πόλεμος. Πολέμησαν όλοι, μέτωπο και μετόπισθεν, στη γραμμή του μετόπου οι στρατιώτες, στα μετόπισθεν οι γέροι, οι γυναίκες, τα παιδιά, με προσευχές, ράβοντας φανέλες, κάλτσες, κασκόλ, γάντια. Ανέλαβαν άλλοι τις υποθέσεις που είχαν οι άνδρες που πήγαν να πολεμήσουν. Κλήρος και λαός, νέοι και γέροι, άνδρες και γυναίκες, αστεί και χωριάτες, οικογενειάρχες και υπόκοσμος, όλοι αναβαθμίστηκαν τότε. Έγιναν καινούργιοι άνθρωποι. Αυτός ο πόλεμος ήταν μια κολυμβήθρα στην οποία μπήκαν μέσα η Ελλάδα και έγινε καινούργια βγήκε. Και έλεγε τότε ο αρθρογράφος της Καθημερινής. Κοιμηθήκαμε, Δευτέρα ήταν 28 Οκτωβρίου, κοιμηθήκαμε άτομα και ξυπνήσαμε έθνος. Όλοι πήγαν, ακόμα και οι αριστεροί οι οποίοι είχαν ιδεολογικές διαφορές, πήγαν στο Μεταξά και του είπαν και εμείς θα πολεμήσουμε σήμερα. Παρόλο που περί εκεί είχαν και στη φυλακή ανθρώπους και παρόλο που το κομματικό όργανο έλεγε πολλές φορές άλλα πράγματα. Έγιναν μεγάλες λαοσυνάξεις. Ήταν ενωμένοι οι Έλληνες, ενθουσιασμένοι, γέροι, άρρωστοι, μοναχοπαίδια και πολύτεκνοι. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Ενωμένοι και ενθουσιασμένοι. Ο πλέον ελληνικός και ενωτικός και μαζικός πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος το 40 ήταν οικογενειακός πόλεμος. Όλη η οικογένεια πολεμούσε. Και θα πω κάτι το οποίο και μένα μου έκανε εντύπωση και πρέπει να το συνδυάσουμε. Η αρχαία Σπαρτιάτισσα έδινε στον στρατιώτη γιο της την ασπίδα και του έλεγε «Ιτάν ή επιτάς, ή θα την φέρεις αυτή πίσω ή θα σε φέρουν πάνω σε αυτή». Η μάνα του 1940 έδινε στο παιδί της φυλαχτό την εικόνα της Παναγίας. Μια άλλη ασπίδα, υπέρμαχη, την υπέρμαχη στρατηγό. Ξεκινούσαν τα παιδιά τους με προσευχές και ευχές, με γράμματα και κλάματα, με παρακλήσεις και ευχές, κάθε οικογένεια. Όλοι είχαμε γίνει μια οικογένεια. Ήταν ένα ηφαίστειο. Ξυπνήσαμε. Λες και μας ακούμπησε. Έτσι έγινε. Το χέρι του Θεού και της Παναγίας. Ελάχιστοι οι προδότες. Καμάρωναν στο σπίτι αν είχαν έναν τραυματία. Καυχόταν αν είχαν έναν τιμημένο νεκρό, έστω και αν δεν είχαν αγκαλιάσει το σώμα του και τα κόκαλά του. Όλα τα παιδιά τα δίνω για τον πόλεμο. Όλα τα παιδιά μου. Τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, που μερικοί εξαιρούνταν τις στρατεύσεως και επιστρατεύσεως, δήλωναν ότι θέλουν να πάνε να πολεμήσουν. Και είχαμε τότε τριπλή κατοχή. Γερμανική, Ιταλική και Βουλγαρική. Αυτός ο πόλεμος ήταν ο πιο αποφασιστικός πόλεμος. Όπως είπα, ήταν ένα ηφαίστειο. Κοιμόταν αυτό το ηφαίστειο, έδειξε υπομονή μέσα στον χρόνο και κάποια στιγμή εξεράγει. Και δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη. Δεν υπήρξε λογική να σταθμίσει την ύλη, τα δεδομένα. Ξεπέρασε το πνεύμα και ενίκησε την ύλη. Έδωσαν όρκο στη σημαία. Δεν θα την εγκαταλείψω ούτε τα όπλα, ούτε τους συναγωνιστές μου. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί, βρήκαν κλειστά παράθυρα. Με πρώτον τον Αρχιεπίσκοπο τον Χρύσανθο, ο οποίος δέχτηκε τελείως ψυχρά και όρθιος τον διοικητή, τον φρούραχο, τον Γερμανό που μπήκε στην Αθήνα. Ήταν τόσο αποφασιστικός ο πόλεμος. Ένα μόνο να αναφέρω. Στο ύψωμα 731 έριχναν όλη τη μέρα οβίδες στην αιαρινή επίθεση, έβλεπε και ο Μουσολίνη με τα κιάλια. Το κατέσκαψαν το βουνό αυτό, το ύψωμα. Έλεγαν εκεί πλέον δεν υπάρχει καμιά βιολογική ύπαρξη και ζωή. Και όταν τέλεινε ο βομβαρδισμός, μέσα από τα χώματα βγαίναν οι Έλληνες. Ζήσαν όσοι ζήσαν και κατέβηκαν κουφοί από το ύψωμα αυτό. Αλλά δεν το πρόδωσαν, δεν το παρέδωσαν. Αυτός ο πόλεμος ήταν αποφασιστικός. Και ξέρετε τι γιορτάζουμε σήμερα και τον Μάρτιο και το 21. Δεν γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, τη νίκη των συμμάχων, όπως κάνουν στη Ρωσία και αλλού, μπήκαν οι Ρώσοι στο Βερολίνο. Γιορτάζουμε την αρχή. 28 Οκτωβρίου είναι η αρχή του πολέμου. 25 Μαρτίου είναι η αρχή του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Γιορτάζουμε το καθήκον, την αποφασιστικότητα, τη θυσία, την προσφορά, την απελευθέρωση από τα δεσμά του κόσμου και της γης. Μένουμε εδώ, φυλάμε τον τόπο. Εδώ είναι οι Θερμοπύλες, το Μεσολόγγι, το Μανιάκι, ο Παύλος Μελάς το 1940. Αυτός ήταν ο πόλεμος του 40, ένας απίθανος πόλεμος. Τόσο απρόβλεπτος και προκλητικού στη σκέψη του ανθρώπου, θα φανεί, που δεν υπήρξε άλλος. Η Ιταλία ήταν μια αυτοκρατορία. Είχε 8 εκατομμύρια στρατό. Πού πάμε να τα βάλουμε? Ο Μουσολίνι έλεγε, το πρωί θα χτυπήσω και το απόγευμα θα πίνω καφέ στο Σύνταγμα. Αυτός ο πόλεμος είχε 13 χρονών παιδάκι. Ένα παιδάκι το οποίο βρήκε κατάσκοπο 13 χρονών. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με μια ανυπακοή του Κατσιμήτρου, ο οποίος δεν έκανε υπακοή στο Γενικό Επιτελείο και κράτησε τη γραμμή στο Καλπάκι. Και έτσι νικήσαμε. Τα πιο αντιφατικά πράγματα έγιναν σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Αρχιεπίσκοπος ο Χρύσανθος είχε ασύρματο στο κελί του και επικοινωνούσε με τη Μέση Ανατολή. Η Παναγία εμφανιζόταν στους Γερμανούς αξιωματικούς που ήταν Προτεστάντες και δεν έχουν εικόνες και δεν ξέρουν από Αγίους και Παναγίες. Ο πιο φοβερός πόλεμος ασύλληπτος στο μυαλό του ανθρώπου. Ο αεροπόρος Μητραλέξης, όταν του τέλειωσαν τα πολεμοφόδια με το αεροπλάνο του, 6 είχαμε αεροπλάνα, πήγε με τον Έλικα και έφαγε την ουρά του Ιταλικού, έπεσε εκείνο, έπεσε και με αρεξίπτωτο ο πιλότος, κατέβηκε και αυτό στα λιβάδια κάτω και πήγε και τον συνέλαβε. Και όταν μπήκαμε στη Βόρειο Ήπειρο, παντού σημαίες. Άνοιξαν τα σεντούκια, πού ήταν αυτές οι σημαίες? Σημαίες και εικόνες. Ήταν ο πόλεμος αυτός που είχε σημαίες και εικόνες. Μια γιαγιά στην Κρήτη ανάβει στο γερμανικό κημητήριο καντήλι σε κάποιον άγνωστο γερμανό στρατιώτη. Και όταν τη ρωτάνε τι κάνεις αυτού, έλεγε και κάποια μάνα στη Γερμανία, κλαίει αυτό το παιδί. Εγώ δεν βρήκα το δικό μου, ανάβω σε αυτόν ένα καντήλι. Ο άλλος κάνει το σταυρό του και περνάει μέσα από τα βόλια. Εκρυφογέλασε. Δεν θα μ' αφήσει ο σταυρός του Κυρίου. Οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες και οι μικροί σώζουν τους μεγάλους. Σώσαμε τον κόσμο 3 φορές. Δεν αφήσαμε τους Πέρσες να επεκταθούν τότε με τις Θερμοπύλες. Δεν αφήσαμε τους Τούρκους το 21 να περπατήσουν στη Βιέννη. Δεν αφήσαμε τον Άξονα να κυριαρχήσει για 1000 χρόνια στην Ευρώπη. Ήμασταν καταδικασμένοι να είμαστε τότε, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, μόνο 10.000 στην Ελλάδα, ψαράδες και κυπουροί. Και ό,τι βγάζαμε θα τα στέλναμε στη Γερμανία. Εμείς είχαμε περισσότερους φιλέλληνες σε αυτόν τον αγώνα ξένους και λίγους προδότες. Και η μικρή Ελλάδα είναι τρίτη στις απώλειες μετά την Ρωσία και την Ινδία με 800 περίπου χιλιάδες νεκρούς. Περισσότερους και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από τη Γερμανία. Από όλους αυτούς είχαμε εμείς. Αυτός ο πόλεμος ήταν ο πιο ιδεολογικός πόλεμος, ο πιο βαθύς, ο πιο σκεπτικός πόλεμος με βαθία σκέψη. Ήταν ένας πόλεμος που έγινε για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ένας πόλεμος το οποίος ήταν δίκαιος, για το δίκαιο. Δεν αντέχαμε την αδικία. Ένας πόλεμος τον οποίον ευλόγησε η Εκκλησία, ευλογεί τα όπλα τα ιερά. Ένας πόλεμος που κουβαλούσε μαζί του όλη την ιστορία της φυλής. Ξέραμε τι σημαίνει σημαία. Είδαμε τη σημαία. Το κοντάρι είναι ο κορμός της Ελλάδος. Το πανί είναι η ιστορία της. Τα κρόσια είναι οι ψυχές. Το γαλανό χρώμα είναι η δόξα. Το άσπρο είναι η αγνότητα. Ο σταυρός η νίκη, ελευθερία η θάνατος. Δεν πήγαμε να σφάξουμε κόσμο. Πήγαμε να πεθάνουμε. Να αντιμετωπίσουμε την επίθεση, να προτάξουμε τα στήθη μας. Δεν φοβηθήκαμε. Και δείξαμε, μόλις τελείωνε η μάχη, τον μεγαλύτερο ανθρωπισμό. Περιθάλπαμε τους τραυματίες. Νοσοκόμα Ελληνίδα, σε ιατρείο και νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μαθαίνει έξω κουρασμένη στο διάδρομο ιταλικά να επικοινωνήσει με τους Ιταλούς τραυματίες και να στείλει και μήνυμα και γράμμα στην Ιταλία. Έλληνες αντίπαλοι κουβαλάνε Ιταλούς τραυματίες στην Κόνιτσα. 2 μέρες περπατώντας, Ιταλό τραυματία με κομμένο το πόδι. Δείξαμε τον μεγαλύτερο ανθρωπισμό σε έναν πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος τελικά ήταν ένας Άγιος πόλεμος. Υπάρχει Άγιος πόλεμος, λέει στην Αγία Γραφή, αγιάσατε πόλεμον. Και ο Πραής έστω μαχητής. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με την εικόνα της μάνας, με την εικόνα του Αρχιεπισκόπου, της μάνας Εκκλησίας, σε όλους τους στρατιώτες. Νικητέ υπό την σκέπην της Παναγίας. Όταν έβαζαν την υπογραφή τους το Υπουργικό Συμβούλιο όλοι, και του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού και των άλλων, έλεγαν «Ο Θεός σώζει με όμικρον γιώτα την Ελλάδα, ήθε να σώζει την Ελλάδα». Γίνονταν προσευχές, λειτουργίες μέσα στα χιόνια. Περνούσαν αεροπλάνα και δεν τους έβλεπαν. Θαύματα επί θαυμάτων, βόμβες που δεν έσκαγαν. Πήγε, λέει, μια οβίδα, έβγαλε το αγκονάρι από ένα σπίτι που ήταν το στρατηγείο των Ελλήνων. Σφήνωσε εκεί, δεν εξεράγει, δεν έπεσε το σπίτι. Υπήρχε αγνότητα και σεβασμός. Σε μια φάση έπαιζαν χαρτιά οι στρατιώτες σε ένα διάλειμμα της μάχης και κάποιος ύβρισε το όνομα της Παναγίας. Και ο άλλος, ο οποίος δεν φημιζόταν για την ευλάβειά του, του έριξε ράπισμα και του είπε «Δεν είπαμε από εδώ και πέρα θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι? Πόσο μας βοήθησε και μας βοηθάει η Παναγία». Εμφανίσεις, θαύματα στον ορχομενό, στα φιλιατρά, ημίωρο προσευχής, ανήμερα των εισοδίων μπήκαμε στην Κοριτσά. Χριστούγεννα στο μέτωπο, φτώχεια, τίποτα μέσα στο όριγμα που ήταν οι στρατιώτες. Βάζουν ένα καντιλάκι από κονσερβουκούτι, μια εικόνα από εξώφυλλο περιοδικού, λένε «Οι γέννησοί σου δεν έχουν τίποτα να φάνε». Και ξαφνικά ακούγονται κουδούνια, ένα ξεχασμένο παραστρατημένο μουλάρι, κατάφορτο με κουραμάνα και χαλβάδες, έρχεται για να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι Χριστούγεννα. Η Παναγία η διασώζουσα από την Πάτμο εμφανίζεται στο Ρίμινι και ταρακουνάει ένα στρατιώτη και του λέει «Ξύπνα», λέει, «το όπλο σου έχει άμμο». Όταν το όπλο έχει άμμο, κλωτσάει και χτυπάει τον ίδιον αυτόν που το φέρει. «Ποια είσαι εσύ?» «Είμαι αυτή της οποίας τα πεύκα πότιζε στο μοναστήρι μικρό παιδί». Η Καινή Διαθήκη διασώζει τον άνθρωπο, το στρατιώτη. Πάνε μετά τη μάχη και βλέπει ο άλλος ο στρατιώτης «Τι είναι αυτή η τρύπα στο χιτόνιο?» Έφαγε σφαίρα, δεν το κατάλαβε. Σφήνωσε όμως στην Καινή Διαθήκη που την είχε πάντα μαζί του. Τιμωρούνται οι βλάσφημοι, δικαιώνονται, προστατεύονται οι δίκαιοι. Αυτός τελικά ο πόλεμος, ο βλάσφημος, ο άδικος, ο απρόβλεπτος, ο γενναίος, ο μαζικός, ο ενθουσιώδης, ο αποφασιστικός, ο οικογενειακός πόλεμος, τελικά ήταν ο πιο ευλογημένος πόλεμος. Ο πόλεμος είναι αναγκαίο κακό, αλλά μέσα από τα γεγονότα επενεύει η Θεία Δίκη. Ο Θεός έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι δίκαιος και δικαιοσύνα σιγάπησε και ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού. Η ύβρις τιμωρήθηκε, η αλαζονία καταπατήθηκε και λέει αυτό που λέγεται στην Αγία Γραφή «Είδα τον ασεβή υπερερώμενον και υπερυψούμενον υπέρ τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ανεζήτησα αυτόν και δεν υπάρχει ουδέ ευρέθη ο τόπος αυτού». Η μέρα Κυρίου, δηλαδή η μέρα επεμβάσεως του Κυρίου, επί πάντα υβριστήν και μετέωρον, επί πάντα άδικον και αλαζόνα. Έτσι έγινε και η Παναγία βοήθησε και ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία μας και έσβησε τα μεγάλα φχαλόγια των μεγάλων ηγετών του κόσμου. Για όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, ο πόλεμος αυτός είναι ένας πόλεμος πολύ διδακτικός. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος ο οποίος πρέπει να διδάσκεται μέρα νύχτα στα σχολεία μας, στις συγκεντρώσεις μας παντού, διότι φανερώνει τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν είναι πιστός, όταν προσεύχεται, όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, όταν είμαστε ενωμένοι, όταν είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα Άγια και τα όσια της φυλής μας. Δυστυχώς, η διχόνοια το αιώνιο Σαράκι δημιούργησε πρόβλημα μετά και όσα κερδίσαμε στο πεδίο της μάχης, τα χάσαμε στο διπλωματικό τραπέζι. Χάσαμε την Ελλάδα. Αρχίσαμε και λέμε σιγά σιγά δεν πειράζει. Κάνουμε διαπραγματεύσεις. Λέει θα διαπραγματευτούμε. Θα δώσουμε και κάτι, θα μας πάρουν και κάτι. Διπλά χαμένοι. Διπλά χαμένοι. Θέλουν όλοι τώρα να κάνουν διαπραγματεύσεις με την πατρίδα μας και να είναι επάνω οι άνθρωποι αυτοί για να μπορούν να πάρουν όλο και περισσότερα. Και ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτε. Μας το δίδαξε ο πόλεμος αυτός. Μαζί με το Θεό, εν το Θεό ποιήσομαι δύναμη. Ούτε εν άρμασιν και ούτε εν ύπης. Αυτοί με άρματα και άλογα. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Σήμερα λοιπόν που η κατάσταση μοιάζει με εκείνη την παλιά. Που έρχονται οι Τούρκοι και λένε σε 3-4 ώρες. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα αν το θελήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε στο Αιγαίο. Τα νησιά, η Αιγαλίτιδα ζώνη, όλα αυτά τα πράγματα, τα πετρέλαια, η Κύπρος. Είναι στη διάθεσή μας. 80 εκατομμύρια λαός. Εξοπλισμένοι σαν αστακός οι Τούρκοι. Και από εδώ εμείς, μικροί, αδύνατοι, φτωχοί, με ελλείψεις, με φτώχεια, με οικονομική κρίση, με όλα αυτά, τι λέμε? Η Παναγία πάει μπροστά. Η Παναγία ελευθερώνει, παραμονή της γιορτής της, τα δύο παιδιά από την Ανδριανούπολη. Ο Χριστός θα νικήσει, η ελευθερία θα νικήσει, το δίκαιο θα νικήσει. Έχουμε 3.000 νησιά στο Αιγαίο. Το Αιγαίο δεν ανήκει στα ψάρια του, ανήκει στην Ελλάδα από αιώνες. Έχουμε μοναστήρια, έχουμε προσκυνήματα, έχουμε Έλληνες, το Καστελόριζο, παντού. Θέλουμε έναν τόπο για να ζούμε με έναν τρόπο, τον ελληνοορθόδοξο τρόπο. Αυτά αγαπητοί αδελφοί, αυτά είχαμε να πούμε απόψε. Και όλοι μας να σκεφτούμε ότι αυτό το θαύμα του 21 το ανοίγαν οι ποιητές μας, το θαύμα του 40 στο 21. Έλεγε ο Παλαμάς, θα σας πω ένα πράγμα, λέει, μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και όταν έμπαιναν οι Γερμανοί, τι έλεγε ο εκφωνητής του ελληνικού ραδιοφώνου? Μην ξεχνάτε το πνεύμα του μετόπου. Και εμείς τι θα πούμε σήμερα? Μην ξεχνάμε αυτό το μεγάλο θαύμα που επετέλεσε η δικαιοσύνη και η επέμβαση του Θεού. Ο Θεός να μας έχει καλά, καλή δύναμη.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή εβδόμη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, ουδήσι μαρτέν εν γη εκ του αιώνος, ο Ιησού μου, ως περ ημαρτών, εγώ ο τάλας και άσωτος, όθεν Ιησού μου βοώσι, μελωδούντα με ίκτυρον, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, εν το φόβο σου βοώ, καθήλωσόν με, ο Ιησού μου και κυβέρνησον, νυν προσλημένα των εύδριων, όπως Ιησού μου ικτήρμον, μελωδώσει σωζόμενος, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Χριστέ Ιησού, μυριάκης υπεσχέθυνση ο τάλας, ο Ιησού μου την μετάνοιαν, αλλά ψευσάμιν ο άθλιος, όθεν Ιησού μου βοώσει, την ανέστη των μένουσαν ψυχήν μου φώτισον Χριστέ, ο των πατέρων Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Χριστόν Ιησού, οικιήσασα, φρικτός και υπερφύσιν, αυτόν δυσόπι παναμόμητε, τα παραφύσιν μου πτέσματα, πάντα συγχωρήσεις μη, κόρη ή να κράζω σωζόμενος, ευλογημένη η Θεόν σαρκή κοιήσασα.

Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην πίστη. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτίσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί, όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στην καρδιά σου, να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από τον ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται αλλιδύσκολο. Κάποιος άλλος, αδερφέ, κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι. Μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα

στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Αγίου Λουκά Κρυμαίας, προς πνευματικό του παιδί.

Όταν σου αφαιρούν τα πάντα και μένει μόνο ο Θεός, τότε καταλαβαίνεις πως μόνο Αυτός σου είναι αρκετός. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παφήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν.

Τι σημαίνει «μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς? «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστην η Βασιλεία των Ουρανών». «Ναι, έτσι είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μα αυτό σύ τον μπερδεύεις. Συγχαίεις την πτωχία του πνεύματος που εξυμνεί ο Χριστός με τη χαζομάρα. Αλλά όχι, δεν έχεις δίκιο. Η πτωχία του πνεύματος είναι ο πιο άγιος λογισμός που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι η συνέστηση της πτωχίας μας μπρος στο μεγαλείο του Θεού. Η συνέστηση της ρυπαρότητας μπροστά στην καθαρότητα του πλάστου. Η συνέστηση της μικρότητός μας μπροστά στην απέραντη δύναμη του Κυρίου». Ο βασιλιάς Δαβίδ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέει «Εγώ είμαι σκόλιξ και όχι άνθρωπος». Ήταν διανοητικά καθυστερημένος ο βασιλιάς Δαβίδ. Κάθε άλλο. Ήταν ένας από τους πιο μεγαλοφυείς ανθρώπους. Και ο γιος του, ο σοφός Σολομών, λέγει «Σε σένα έχω την ελπίδα, Θεέ μου. Χωρίς εσένα ούτε η καρδιά μου αντέχει, ούτε το λογικό μου με σώζει». Αυτό σημαίνει πτωχία πνεύματος. Να μην έχεις την εμπιστοσύνη σου στο θέλημά σου, αλλά στο νόμο και στο θέλημα του Θεού. Μακάριος εκείνος που θα εξομολογηθεί με ειλικρίνεια και θα υπεί «Η δύναμή μου είναι μηδαμινή, το μυαλό μου είναι αδύνατο, η θέλησή μου ασταθής. Κύριε, βοήθησέ με». Πτωχία του πνεύματος σημαίνει να λες αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες όπως ο Νεύτων. «Αυτά που αγνοώ είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ξέρω». Πτωχία του πνεύματος είναι να είσαι πλούσιος σαν τον Ιώβ και να λες «Γυμνός ήλθα στον κόσμο και γυμνός θα φύγω». Μικρόμυαλο και ανόητο να θεωρείς όχι εκείνον που λέγει ότι οι γνώσεις του είναι περιορισμένες, αλλά εκείνον που κομπάζει για τις γνώσεις του. Από αυτή την μεγάλη ανοησία να κομποριμονούμε, θέλει να μας γλιτώσει ο Χριστός. Γι' αυτό μας εδίδαξε ότι «μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι». Από το βιβλίο «Επιστολές» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή 8η. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σε Ιησού μου δισοπώ ως την πόρνην, Ιησού μου ελυτρώσω των πολλών εγκλημάτων, ούτω καμέ Ιησού Χριστέ μου, λύτρωσε και κάθαρον την ρερυπωμένην ψυχήν μου Ιησού μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθυποκύψασι Ιησού, τεσσαλόγης ειδονές άλογος όφθην, και τις κτίνεσιν όντος ο Ιησού μου ικτρός ο τάλας σώτερ αφομοίωμε, όθεν Ιησού με της αλογίας ρίσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, περιπεσόν ο Ιησού ψυχοφθόρης εν ληστές απεγυμνώθην, την στολήν Ιησού μου την Θεοήφαντον νυν, και κι με μόλοψη κατάστηκτος έλεον Χριστέ μου επίχε και ίνον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν μου και Θεόν, η βαστάσασα Χριστόν ανερμηνεύτος, Θεοτόκε Μαρία, τούτον δισόπια ή, κινδύνον σώζεστε τους δούλους σου και τους υμνούντα σου απείρανδρε Παρθένε.

Όλη η στόχευσή σου να είναι πώς να γίνεις ευάρεστος στον Θεό και να αποκτήσεις μέσω της ευσυνειδησίας την αγάπη προς τον Θεό και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν τα αγαθά που ακολουθούν, χωρίς εμείς να γνωρίζουμε το πώς. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον ημάς. Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Το οσιακό τέλος του γέροντα Ιωσήφ. Με την πάροδο του χρόνου, ο γέροντας έχανε τις δυνάμεις του και δυσκολευόταν να κινείται. Η ελάχιστη κίνηση του προκαλούσε άσθμα και ο παραμικρός κόπος τον κατέβαλε. Αλλά το αγωνιστικό του φρόνημα δεν τον άφηνε να εγκαταλείψει το ασκητικό του πρόγραμμα, διότι είχε μάθει να βαδίζει κατά την πίστη και όχι κατά τη λογική. Και σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας τον πρόσβαλαν δύο σοβαρές ασθένειες, ο άνθρακας και η καρδιακή ανεπάρκεια, η μια κατόπιν της άλλης, και επέφεραν το τέλος της επιγείου ζωής του. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1958 αισθάνθηκε ενόχληση και μούδιασμα σε ολόκληρο το σώμα του. Είχε φυτρώσει δε στη μέση του πίσω μέρους του λαιμού του ένα μεγάλο σπυρί και μας είπε: «Αυτό, παιδιά μου, είναι μπούνα μας πρωτοχρονιάτικος». Την άλλη μέρα είδαμε ότι αυτό το μέρος του λαιμού του είχε πριστεί και ερεθιστεί πολύ. Ο γέροντας ένιωθε ρίγος και ήταν εντελώς καταφευλημένος. Δεν έδωσε όμως σημασία και ήθελε να τα αφήσει όλα στο Θεό, και γι' αυτό δεν καταφέραμε να τον πείσουμε να δεχτεί κάποια ιατρική βοήθεια. Μετά από 2-3 μέρες όμως η κατάσταση χειροτέρευσε πολύ. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι το σπυρί αυτό ήταν άνθρακας, είδος τοπικής μολύνσεως του δέρματος που εκδηλώνεται με μια μεγάλη κίστη που το κέντρο της είναι μαύρο και νεκρωμένο. Αν δεν το προλάβει κανείς, επακολουθήσει ψεμία και θάνατος. Ωστόσο όμως δεν ήθελε να φέρουμε γιατρό, μόνο έλεγε: «Εάν θέλουν οι Άγιοι Ανάργυροι, ας με κάνουν καλά. Πάντως σε γιατρό δεν πάω». Γρήγορα έφτασε σε προθανάτιο κατάσταση. Φωνάξαμε τον πατέρα Αρτέμι από την Αγία Άννα, που ήξερε λίγα γιατροφσόφια, και τον ρωτήσαμε με αγωνία: «Τι θα γίνει, δεν θέλει γιατρό να του φέρουμε». «Μη στενοχωριέστε, όταν θα προχωρήσει η δηλητηρίαση θα αρχίσουν οι παρεστήσεις. Αμέσως τότε να με φωνάξετε». Και όπως τα είπε, έτσι και έγινε. Εν τω μεταξύ το πρίξιμο στο λαιμό είχε γίνει σαν δύο γροθιές στο μέγεθος. Μια ημέρα λέγει ο γέροντας: «Αρσένιε, τι να κάνουμε, πώς θα κάνουμε λειτουργία? Δεν έχουμε παπά σήμερα». «Μα γέροντα, έχουμε δύο παπάδες», του λέγει ο γέρος Αρσένιος. «Α, ναι, εγώ νόμιζα ότι ήμασταν στον Άγιο Βασίλειο», λέγει ο γέροντας. Εγώ μόλις τ' άκουσα αυτά έγινα λαγός και σε λίγη ώρα ήμουν στην Αγία Άννα. «Αρτέμιε, τρέχα». Ο γέροντας άρχισε να παραμιλά και να μην μας γνωρίζει. Ήρθε αμέσως ο πατήρ Αρτέμιος στο γέροντα. «Τι κάνεις, γέροντα?» «Καλά, πώς ήρθες από εδώ?» «Να, ήρθα, γέροντα, να σε δω». «Τι έχεις εδώ εξογκωμένο στο λαιμό?» «Να, κοίταξε, στάσου λίγο να το ακουμπήσω», του λέει, «μη στενοχωριέσαι». Το τρύπησε λίγο με το μαχαίρι και πέταξε πίο. Αμέσως το καθάρισε και έβαλε γάλα μέσα. Κατόπιν μας είπε ο πατήρ Αρτέμιος: «Αν δεν με φωνάζατε, θα είχε πεθάνει». Από τη μεγάλη πληγή είχε παραλύσει ο λαιμός του γέροντα και δεν μπορούσε να κρατήσει το κεφάλι του, μόνο έπεφτε διαρκώς. Παρά τα αυτά, επέμενε να μην δεχτεί ιατρική περίθαλψη. Όλοι μας κλαίγαμε και τον παρακαλούσαμε να δεχτεί θεραπεία. Επειδή επιμέναμε, μας λυπήθηκε και συγκατατέθηκε να κάνουμε ό,τι νομίζαμε. Τότε ζήτησαμε βοήθεια από τους πατέρες της Νέας Κήτης και ο πατήρ Μακάριος προσεφέρθη να εφαρμόσει αντιβιωτική θεραπεία με ενέσεις. Μια φορά δυσκολεύτηκε να βρει τη φλέβα του γέροντος στο χέρι του και του λέει με γούστο: «Τρύπα, Μακάριε, τρύπα». Εν τω μεταξύ ο πατήρ Αρτέμιος συνέχισε με τις αληφές και εμείς τον υπηρετούσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Ήξερε και ο Παπαχαράλαμπος λίγο από χειρουργικά που του είχαν μάθει στο στρατό και καθόταν κοντά στο γέροντα. Κάθε μισή ώρα τον γύριζε και κάθε 2 ώρες τον άλλαζε και τον φιλούσε. Καθόλου αυτό το διάστημα της θεραπείας, ο ύπνος του παπά ήταν ελάχιστος. Λαγοκοιμόταν κάθε μισή ή μια ώρα. Πρόσεχε και τη σόμπα συνέχεια, διότι ήταν χειμώνας. Ήταν και ο γέρο Αρσένιος εκεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, του βάλαμε 120 ενέσεις και άλλες τόσες δυναμωτικές. Η μεγάλη του πληγή είχε γεμίσει πίο και ο Παπαχαράλαμπος, με τα κοπτικά εργαλεία από τα σφραγίδια, του άνοιγε να κυλήσει η ύλη. Έτρεχαν βρύση τα αίματα. Ξοδεύσαμε όλα τα βαμβάκια της Δάφνης. Τι μεγάλη πληγή! Από το λαιμό με το φλιντζάνι βγάζαμε την ύλη. Χωρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα. Και ο γέροντας ατάραχος φώναζε: «Σχίσε με!» Δεν μπορούσε να τρώει τίποτε άλλο εκτός από χόρτα νερόβραστα, χωρίς ψωμί. Τρεις φορές τον νυχτερεύσαμε νομίζοντας ότι θα πέθαινε και φωνάξαμε όλους κοντά του. Μας ευχήθηκε για τελευταία φορά και εμείς κλαίγαμε πάνω του νυχθημερών, αλλά δεν ήρθε η ώρα του. Σε ένα μήνα μέσα έγινε κάπως καλύτερα. Μας έστειλαν και ένα φάρμακο και αυτό μετά θεών επέφερε τη θεραπεία του. Είχε 40 ημέρες να φάει. Όταν πήρε το φάρμακο έφαγε, κοιμήθηκε και καλυτέρευσε. Όταν άρχισε να αναρρώνει έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός, δώστε μου να φάω, να σηκωθώ, να κάνω τα καθήκοντά μου». Τι αγωνιστής! Μετά από τέτοια πολύμερη ταλαιπωρία και ενώ ακόμα ήταν τόσο αδύναμος, η πρώτη του σκέψη ήταν να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Αλλά το σώμα του δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τις ανατάσεις του χαλίβδινου πνεύματός του. Παρέμεινε ακίνητος στο κρεβάτι 5 μήνες και τον γυρίζαμε με το σεντόνι. Για να απαντάει στα γράμματα που συνέχεια λάμβανε, μου υπαγόρευε και εγώ τα έγραφα. Τελικά συνήλθε σιγά σιγά και με μπαστούνάκια περπατούσε. Άρχισε πάλι να μαγειρεύει και να απαντά στις επιστολές που του έγραφαν. Πέρασε σχεδόν ολόκληρο έτος μέχρι να γίνει τελείως καλά, αλλά ακόμα πονούσε σε όλο εκείνο το μέρος και είχε εξαντληθεί τελείως. Έγραψε σε κάποιον μετά: «Η ζωή μου εμένα επέρασε εις τον πόνο και τας ασθενείας και τώρα πάλι δι' εσάς ήλθα εις θάνατον. Είπα, ας αποθάνω εγώ, μόνο να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά». Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ τον Θεό, διότι έδειξε εις εμέ την πολλήν του αγάπη. Ας έχει δόξα το Θείο του όνομα. Μόνο η αδελφή που γνωρίζεις μου εστάθηκε ο μόνος μου βοηθός από τον κόσμο. Έστελε συχνά από όλα τα χρήσιμα διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της ανταποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Αυτή η ευγενική ψυχή ήταν η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, της οποίας ο σύζυγος Αλέξανδρος Παπαδημητρίου είχε το γνωστό εκδοτικό οίκο Αστήρ. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάπως αποθεραπευτεί από την ασθένεια του άνθρακα, τον ρώτησα: «Γέροντα, όταν ήρθες σε εκείνη την κατάσταση της παραζάλης και άρχισες να μην γνωρίζεις και κόντευες να τελειώσεις, τι αισθανόσουν, τι σκεπτόσουν?» «Θα σου το πω εσένα για να γνωρίζεις τι συμβαίνει και θα ωφελήσεις και θα ωφεληθείς. Ξέρεις τι μου έκανε ο διάβολος? Ξέρεις τι πήγε να μου κάνει?» «Τι, γέροντα?» «Μου έβαλε ένα λωστό κάτω από τα θεμέλια και πήγαινε να μου αναποδογυρίσει όλο το οικοδόμημα της πίστεως. Ό,τι έχτισε ο αγώνας και η χάρης όλα αυτά τα χρόνια, κόντεψε να μου το ανατρέψει και να μου ξεθεμελιώσει την πίστη προς το Θεό. Και όταν έβλεπα ότι κλονίζονταν τα θεμέλια της πίστεως, είπα: «Πού πάω τώρα? Πού οδηγούμε?» Και όταν του έλεγα καταστάσεις, μου τις έβγαζε άχρηστες. «Α, από σύμπτωση. Α, από ανθρώπινο. Τούτο μου το έβγαλε πλάνη. Τούτο περίσταση. Τούτο απλώς αίσθηση. Σωματική, ψυχική, ανύπαρκτη. Πλανεμένη, διαβολική, φυσική. Τίποτε. Δηλαδή, ότι ήταν από τη χάρη. Ό,τι είχα γνωρίσει από την πείρα μου, τα ξεκαθάριζε, μου τα πέταγε όλα και μ' άφησε σκέτο». Και λέω: «Πω πω, γι' αυτό παρακαλούσα να γίνω καλά, για να τα αντιμετωπίσω. Αλλά ευδόκησε ο Θεός και επανήλθα στη ζωή. Κοίταξε τι πήγε να μου κάνει». Γι' αυτό και έγραψε: «Ποτέ να μην ξεθαρεύσει κανείς τον εαυτό του έως η ψυχή του να βγει. Και όταν ανεβαίνει στον ουρανό, πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί στον Άδη. Αφήνω ότι και την ίδια στιγμή γίνεται η κατάβαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τας αλλοιώσεις, αλλά να έχει προφθαλμόν ότι αμφότερα είναι δικά του Ιησού. Και ενώ ήμεθα κάπως χαρούμενη με τη βελτίωση της υγείας του, μια δεύτερη αρρώστια τον επισκέφτηκε, η καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς, ενώ με τον άνθρακα τα συμπτώματα φάνηκαν αμέσως και λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία του, δεν συνέβη το ίδιο και με την καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν φάνηκαν τα συμπτώματά της, ήταν πλέον αργά και δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε τίποτα. Ο Θεός τον ήθελε πλέον κοντά του. Την 1η Ιανουαρίου του 59, ο γέροντας άρχιζε να μην νιώθει καλά. Αισθάνθηκε μια δυσκολία στην αναπνοή. Τον είδα να χαίρεται και να λέει στον γέρο Αρσένιο: «Πατέρ Αρσένιε, ευλογία Θεού». «Τι είναι?» «Μου φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εδώ», και του έδειχνε την καρδιά του. «Αχ, Παναγία μου, να μεγαλώσει η αρρώστια και να φύγω από εδώ το γρηγορότερο». Και σταύρωνε την καρδιά του για να μεγαλώσει η δυσκολία και να φύγει αυτός από τον κόσμο. Έτσι εκδηλώθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια με συνεχείς κρίσεις, και όσο χειροτέρευε, τόσο χαιρόταν. Πανηγύριζε ο γέροντας. «Δεν είδα τέτοιο λεβέντη άνθρωπο να αντιμετωπίζει με τόση γενναιότητα αυτό που φοβάται ο καθένας μας πάνω στη γη». Αυτό φαίνεται και από την ακόλουθη επιστολή που έγραψε εκείνες τις ημέρες. «Εγώ δεν είμαι τόσο καλά. Έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος και ως αν λιποθυμία μου έρχεται. Ίσως ο λίγας ημέρας θα έχω. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Έχω κουραστεί από αυτή τη ζωή, αλλά δεν σταματώ. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής μου εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Εάν αποθάνω, μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ από εκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερον, εάν έβρω πιο ησυχία». Και τούτο συμβαίνει διότι ο φόβος του θανάτου λυπεί εκείνον που κατακρίνεται από την ίδια του τη συνείδηση. Εκείνος όμως που έχει καλή μαρτυρία από τη συνείδησή του, αυτός επιθυμεί τον θάνατο σαν να ήταν ζωή.
3: Ανοίξαν τόσο τα σύμπαντα πληστήσουν το Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανηρίσεις το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και στον χούν αυτών επιστρέψεις σύν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και εκτισίστονται και ανακαινίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κύριο του αιώνα, εφραντίστη κύριο από τι έργε αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, έω υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσουμε επί το κύριο. Εκλείπει αναμαρτωρία από τη γη και άνομαι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψήμα των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθνου σκότου και γέννη τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: πολιτισάν την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχώνυμων, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρήνης σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεουσιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προς

0: φυλακήν το στόματι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους ονειρίας του προφασίζεσαι προφάσεις.

0: Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτωτα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεησεώς μου.
0: Για να νομίας παρατηρείς, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε.

0: δόθης φωτοειδέστατος, ότι ζων πάντας λόγης και θαύμασι, τους προσιώντασι, διανία πάντοτε Θεό πρέπει, όθεν σε γεραίρομαι και μακαρίζομαι.
1: Είτε το Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, καθά περόρνης ευκέλαδος εν αναβάσει φυτού. Καλή αν Πάτερ επίξας το κρύπι γνήμενος και το θέρι φλεγόμενος χρυσάς εντέ.

ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Θείο απαθίας άνθρακη φλέξα σαρκός ειδονάς ακατάφλεκτος έμεινας εν χερσί του άνθακα προς προσώπου Θεόπνευστε βασιλέως κατέχων όσιε εκπληττωμένου την σύλλαν πρότητα όθε παρέσχεσί τας αιτήσεις μέγιστον προς τον Θεό.

0: φιλάνθρωπων καθηκετεύουσα.
1: Αγία δόξη στο θανάτου πατρό του Ανίου Αγίου Μάκρου Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον συμπάση και συμνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωήν ο δίδους διό ο κόσμος εδοξάζει.
0: Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
1: Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
0: Γύρω ψοφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου.

αυτή η αναμαρτία του φιλεχθήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό του Πατέρα μου μόνο και ενετών και διδοξασμένο το όνομά σα στου αιώνα αμήν. Γέννητο κύριο το έλεο εφημά, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτησα με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο των αιών τα έργα το χειρό μη παρήδη. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το

0: σου με μες πενήντα εις νημόν το Κυρίο.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Μες πέραν πάσαν τελεία να γεννήκεν και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετήσωμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των επιμελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήν τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήν και μετάνοια εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Χριστιανάτα τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιησιμών Θεοτόκ και Παρθέν Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και

0: Ούτε εξ ανθρώπων μένοντα βοήθεια, τόσο περιμένοντα έλθει στην επεκδεχόμενη σωτηρία, ω διαφύλαξαν παντή και όλα να παρούσαν σπέν προσώ στην νύχτα παντό εχθρό, απάστη και για τι ενεργέ διαπλοκέ και του μορματέων και του μισού των ιερών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Σώσουμε Χριστέ ότι.

Ιδού ως οφθαλμιδούν εις Κύριας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμί παιδίσκης εις Κύριας Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμίων προς Κύριων των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς. Του σταυρού σου το ξύλου Χριστέ ο Θεός, ψήλων ζωής αμέδειξας ημίν, της πιστεύουσιν είσαι και

0: αδειοβόμενση, ευεργέτα των απάντων, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ απλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλείον απλήστη ψυχή ημών, τον ειδών

0: σου λέει στο καταφέρει μα σου είναι ότι είδαν οι οφθαλμοί με το σωτηριόν σου. Ότι μα κατά πρόσωπο πάντων των λαών φω αποκάλυψη με εθνών. Και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώτησε τη δέση μου, είναι τη αλήθεια σου. Εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου, ότι οδικαιωθήσει την οποία σου πα στη ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε γίνει την ζωή μου. Εκάθε έμενε σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κυρίε είναι με το πνεύμα μου, είναι μια τράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργου εν ποιήμα των εγχειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σε τα σκύρια μου ψυχή μου, ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει στο προσωπό σου με μου και ο μυθί του κατεβαίνει στην συλλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώριζό μου, κύριε Οδόνη, είναι πορεύσω με την προσέα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ τα κατέφυγων. Δίδαξό με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθρύψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Θεό κύριο και επέθανε ημίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
1: Εξομολογήσε το κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεό κύριο και επέθανε ημίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλοσάνω και το όνομα την κυρίου μην αμήν αυτού. Θεό κύριο και επέθανε ημίν ευλογημένο.
1: Παρακυρίω έγινε το αυτή και εσύ θα μας την οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τους προστρέχοντας τη θερμή σου πρεσβεία και προσκυνούντας τη σεπτή σου εικόνα εν πίστη μήτερη μονίκος υφήνισα πάντας διαφύλασε απειλών και κινδύνων και δίνων και θλίψεων και φρικτών νοσημάτων και προς την πίστη την αληθινήν στρέψον αυτούς ο μήτερ πανάχραντε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η

0: ημί δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έμεν.
1: Και νύχια οίκης όνας των αιώνων αμήν ουσίω πίσω με ποτέ Θεωτό και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μίγαση προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερήσατο.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχθημών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στείλει παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα λήθινη γάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμε. Αντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλύνεις με και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία στην κεφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στη συνομίζη μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοση με την αγαλία στην του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψου συν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανάγκη την ένεση σου, ότι η θέληση εσύ είναι εδώ κάνω όλο καυτό μου τα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδετημένων, καρδία συνδετημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε των Σιών και οικοδομηθεί το τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφρό άγγελο καυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί των θυσιαστηρών σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο Μήτερ Πανάχραντε του Χριστού, πως επιχειρήσω ιστορήσε εσάς δωρεάς, η βλύζουσιν της εις εικόνος ως ποταμός είναι

0: Άρητιος επτή, άνευ ανθρωπίνης βοηθείας, άνευ ζωγράφου χρωστήρος και χρώματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πόσου τα θαυμάσια εξυπήν, δινήσομαι κόρη θεραπείας ποικίλες γάρ, εκ της εις αχυροποίητου εικόνος, ως εκ πηγής αστηρεύτου πηγάζουσα.
0: Και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, τη Θεία Μονή σου προστρεχονήν, πανάκραντε κόρη και λαμβάνοντας δωρεάς, εκ της εις αχυροποίητου εικόνος, οίκοσι φήνης αδέσποινα μήτερ μας.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εχαρίσω της πάσην οικοσιφήνισα προβλημάτων την λύσιν και την εκπλήρωσιν των αιτημάτων τους, ο Θεοτό και Παρθένε, ότι χάριν δέχονται εκ της εικόνος σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μόνη σου ο κόρη, πάσα την περίοχη νόμους, Παγκαίου διαφυλάσσινην, νησόζε πάντοτε, οικοσιφήνισα μήτερ, τες θερμές πρεσβείες σου προς τον σωτήρα μας.
1: Ξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πάσα θλίψης και νόσος, απομακρύνεται εκ παντός πιστού σου δούδου, Παρθένε, τι επισκέψεις σου. Όθεν υπάσχοντες εκ της οδύνης λυθείς.

0: αιώνων να μην, ως περ ήλιος λάμπης η εικόνα χάντε, και τες του φωτός σου αρτήσει φωτίζει άπαντας, οίκος η φήνης άπαθεν εμήτυρ Κυρίου, υπέρ και οι άγγελοι φόβο δοξάζουσι.
1: Εις άκουσον, οίκος η φήνης αμήτερ Θεογεννήτωρ, τας οικεσίας παρθέ.

0: Ως κακός και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελεός, ο δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων, των εκατανοίξει παρακολουθούντων την ιερά ταύτην παράκληση, μετά των οικείων συγγενών και φίλων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, πρεσβεία θερμή και φοβερών προπύργιων, λιμήν ασφαλής υπάρχει σημήν δέσποινα, όθεν βοώμεν σοι πράινων, τα σεφόδους εχθρού σου αρχεκάκου,
0: και εν ειρήνη φύλατε ημάς, υπός υφήνισα μήτερ πρεσβείε σου.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στις Ελλάδος τα πέρατα, η θαυματουργός εικόν σου τεθρύλητε και αυτήν επικαλούνται νυν πάντες οι πιστοί οίκος υφήνισαν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Γερμανό το πιστοτάτο, μήτερα ανεφάνιστο παλελάμπουσα και την θύμα.

0: Αίτησιν εδέχθης οίκοσι φήνισα.
1: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της χανούμισας αίτησιν, μητέρα παιδέχθης ως πολυέσπλαχνος, και το τέκνο της θεράπευσες, ην θέρμην της πίστην ανταμείβουσα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πόσου την μορφήν ατενήσω ανάξιος, ο Παναχράντε μητέρα.

0: άλλον εξεδίωξας και σκληρήν ποινήν επέβαλες, το θελήσαντες ηλίσε την εικόνα σου.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, γλυκητάτη σου, ομορφίο παντευλόγητε, ως και δύναμη παρέχει της πιστής. Εκδιώκουσα μακράν λύπας και θλίψης τους.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ατέκνης τέκνα χάρισες, οραθείς ακατόν αρόκορη αυτών την θλίψην. Διώξασα μήτερ και εις χαράν μετατρέψασα άχραν.

0: Τους ελευθέρωσον, τους ους ηκέτας ταπεινός, τους της καταφεύγοντας χάριτι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ως έσωσας επ κινδύνου άχραντε και επ πάσης ασθενείας και πόνου. Αυτό ημάς διαφύλαξον κόρη εκ των παγίδων

0: Όρισε την συνεικόνα ή να προστρέχουν οι πάντες ή εν ανάγκες και πόνης κινδύνης και θλίψεσιν και πάντες σε καταφυγήν και παράκλησιν κόρη ευρεσκοσίν.
1: Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος

0: Τεκούσα τη όπισον, ω έχουσα μητρική παρησία.
1: Διόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Σκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των τούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και την ορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, των ρητών του Ιερού Ναού τούτου, και πάντων των εγκαταλείξει παρακολουθούντων την ιερά ταύτην παράκληση, μετά των οικείων συγγενών και φίλων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πελάγη συμφορών του βίου ποντιζόμενη και παντίων παθών τρικυμίες απειλούμενη και δίνει περιπίπτοντες παρθένε πειρασμόν εις εικόνα σου σεπτήν καταφεύγομεν θερμός ως εις λιμένα εύδιον εκ την ονείμην χείρα.

το καιρό εκείνο, εισήθεν ο Ιησούς εις κόμητινα, γίνεται της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσεσα βαρά τους πόδας του Ιησού οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλή διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ομέλησε ότι αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Υπέων αυτή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπε αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξα το ήτι σου καθαιρεθήσεται από αυτής. Εχαίνετο δεν το λέγειν αυτό ταύτα, επαρασάτης γίνει φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σας και μαστίου σε θύλα σας. Αυτός δε είπε, μενούργε μακάρι ακούνε στο λόγο του.

δόξαν και η ονομία σου. Επίσης εδώ κόσμος ανελέει και εκτιρμής, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες της Παναχράντου, της Μήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Οπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης, Πελίτωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου και Μυσανίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσιν των Θαυματουργών και πάντων των Εντυρά Μητροπόλητα αυτή διαλαμψάν των Αγίων, της Αγίας Ενδόξου, τα Μυθά της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγίου Μικαιάννης, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίτου εν Θεσσαλονίκιου, τη μνήμη αυτού εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

0: και η κτηρνής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμία ειν, υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ετού συνεδωρήσω, την τεκνοποίηαν οίκος υφήνισα, αλλά και της ψυχής τους την ίασιν παρθένε, εχαρίσω πρεσβείες σου, ή να θερμός ανυμνούμεν σε πτάσου μεγαλεία.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς λιμικής ασθενείας και πάσης άλλης βλάβης οίκος υφήνισα, ούτως ημάς πιστούς δούλους, ο Θεοτόκον πολύτρος εδέσποινα,

Άσωσε τη μόλι σα μήτερ και την κακία σου. Ούτω καρό εν πίστη, σωστία και βλαβία. Διατήρησον δέσποινα.

0: και προστασία μας, Κυρία των Αγγέλων, Βασίλισσα του κόσμου, σκέπε και φύλατε πάντα στους πιστούς εις έτοιμων γεραίων και δοξάζουν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς από ποικίλων ασθενειών, ο Παρθένε ημάς ρίσε θερμή σου προστασία, ως περ τούτων κόρη πολλούς ερήσω πάλεν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πηγή θαυμάτων, οικώσι φήνησα μήτερ, η εικόνα ανεδειχθεί εν το κόσμο. Εξής οι διψώντες αρείονται τον νέκταρ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πάντας πιστού σου, σοι βοήθας Παρθένε, και την χάρη και την ίαση παρέχεις, ως υψής του μήτυρ, ή και χαριτωμένη.
0: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώναμιν, η προσταγή σου οικώσι φήνησα μήτερ, πειθαρχούσιν αγγέλων ετάξεις, ευοήθουσιν πάντας τους επικαλουμένους.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς των ορθοδόξων πληθείς, πέσατε προθήμος προς οικώσι φήνη.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστα της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριε στα σανίας ημών, ένε και τερματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανών και ποιητής γης. Τον άρτον ημών των επιρρήσεων δώσει εμείς σήμερα και αύριο μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνει τους λέτες ημών και εμείς συνάξει μας πλεσμών. Αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Σύνηξε ξύνθησα στον αρετών του καρπού. Ασκήσα ω άζαρπο αμυγδαλή εμφυτό. Δαβίδ πατερόσιε. Όθε

0: Θεός μεσή την σε θερμόν προς τον φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη αγάπη του Λόγου Πατέρ πτερούμενος, επί του δόνδρου διήλθες αγγελικήν βιώτην και εξήνεγκας ημίν.

0: τριώμφα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουλήμου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη και νωρία ταύτη των ερτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου έτηδε και των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα τιμία δώρα ταύτα Ηλίου Βαΐας Καλλιόπης Χριστού ζήσή μου Αθανασίου Εκατερίνης Τέκνων και Εγγονών Ιωάννου Ζωής Δημητρίου Καλλιόπης Λαμπρινής Λάμβρου Βαΐας Θεοδόρου Δημητρίου Ελένης Τέκνων και Εγγονών Ιωάννου Μαρία Σιλίου Ευδοκίας του Μάνη Κολέτας Δήμητρας Μαρίας συγγενών και φίλων αυτών Σοφίας τέκνων και εγγονών αυτών Δημητρίου Αγορίτσας τέκνων και εγγονών Γεωργίου Παναγιώτας Χρήστου και Ευανθίας και των δούλων του Θεού Γεωργίου Χριστίνας Ευθαλίας Λεωνίδα Μαρίας Χριστίνας Γεωργίου Αθανασίου Ιωάννου Φανής Μαριάνθης Τηλιανής Τηλιανής Ιωάννης Ευαγγελίας Θεοδόρου Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Ευθυμίου Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Γεωργίου, Γεωργίας Ζωής Μαρίας Ευαγγελίας, Δεσπίνης Δημητρίου Παρασκευής, Χρήστου Βαΐας και των τέκνων, Σπυρίδωνος Ευαγγελίας και τέκνων, Αποστόλου Ανδρομάχης Χρήστου Μαρίας Γεωργίου, Αθανασίου Εκατερίνης τέκνων και εγγονών μετά των οικείων συγγενών και φίλων αυτών, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία, την πόλη και την ενωρία ταύτην και πάσαν πόλη και χώρα να απορργήσουν οι μολυμούσεις μου κατά ποντίζου μου, πυρός μαχαίρος επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνητίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και διάλεκτον γενέσθε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσου την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Δόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
0: Υπάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών ελπίς πάντων το βεράτου της γης και των ενθαλάσσι και έρη μακράν Ήλιος, ήλιος γίνου δέσποτε επί σαμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα

0: τη
1: σκεφαλάσιμο το κύριο κλείνατε.
2: Δέσποτα πολυέλε, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών. Πρεσβείες πανακράντοντες ποινησίμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 και των 70 και πάνω των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού της Αγίας ενδόξου τα Βυθά της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη και Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίασον και την Ιεράν ημίν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφησον παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς την σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φυλάς.

Θεός ημών, ευλογήσα σου πέντε άρτους εν ιερή μου, και ευθόδε πεντάκης Κύριος Άντρας Πορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σύντον τον ίνο και το έλιο και πλήθον αυτάν την πόλη την ορία ταύτη, στους οίκους των προσφερόντων τα τίμια δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου απαντή, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους αγίεσον, ότι σοι ο ευλογών αγιάζουν πληθύνων και τρέφοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα.

0: Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, από το ιστορικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Οικοσιφηνήσης, είχαμε αναφέρει και το πρωί ότι η Νέα Λάμψη γνώρισε το μοναστήρι το έτος 1472 μετά Χριστόν, όταν σε αυτό αποσύρθηκε παραιτηθής από το θρόνο του Οικουμενικός Πατριάρχης Άγιος Διονύσιος, που θεωρείται ο δεύτερος κτήτορας της Ιεράς Μονής. Κατά το μακρύ διάστημα της παραμονής του στην Μονή, ανήγειρε πολλά νέα κτίσματα και επισκέβασε παλαιά. Στην εποχή του, το μοναστήρι απέκτησε μεγάλη ακμή και έγκλη. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορία ενός κατάστοιχου του 16ου αιώνος, το έτος 1507 ζούσαν στη Μονή 24 ιερομόναχοι, 3 ιεροδιάκονοι και 145 μοναχοί, δηλαδή συνολικά 172. Αυτοί διέτρεχαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενίσχυαν τους χριστιανούς στην πίστη και επέτρεπαν τους εξισλαμισμούς. Η δράση τους αυτή προκάλεσε την οργή των Τούρκων, που την 25η Αυγούστου του 1507 κατέσφαξαν και τους 172 μονάζοντες. Η Μονή όμως παρέμεινε έρημη και ακατοίκητη επί 13 χρόνια. Μετά το τραγικό συμβάν της σφαγής, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πέτυχε το 1510 να λάβει άδεια του Σουλτάνου για την αναδιοργάνωση της Μονής. Έτσι, με τη βοήθεια 10 μοναχών του Αγίου Όρους, μέσα σε 10 χρόνια προσήλθαν να μονάσουν στη Μονή 50 μοναχοί, διάκονοι και ιερομόναχοι, που είχαν και τη διακυβέρνηση του μοναστηριού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μονή είχε γίνει πνευματικό και εθνικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ, ελθόν από τις αίρες, ο Εμμανουήλ Παπάς όρκησε τους οπλίτες του και κήρυξε την Επανάσταση. Στην Ιερά Μονή λειτουργούσε περίφημη ελληνική σχολή, ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η βιβλιοθήκη της Οικοσιφήνισσας, πριν τη λαϊλασία της από τους Βουλγάρους το έτος 1917, περιελάμβανε 1.300 τόμους βιβλίων. Ορισμένα χειρόγραφα ήταν μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Κατά τους αιώνες αυτούς της ακμής, επισκευάστηκαν και ανηγέρθηκαν πολλά κτίσματα της Μονής. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνος, αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες. Το 1854 πυρκαγιά αποτέπρωσε τη δυτική πλευρά και μέρος της βόρειας, ενώ το 1864 επιδημία χολέρας αποδεκάτησε τους μοναχούς. Για την ανόρθωση της Οικοσιφήνισσας φρόντισε ιδιαίτερο ο περηφανής Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος. Την εποχή αυτή, επίφοβοι δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι, αλλά και οι Βούλγαροι, που το 1917 σύλλησαν τους ανεκτήμητους εθνικοθρησκευτικούς θησαυρούς της Μονής. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάλι οι Βούλγαροι ολοκλήρωσαν την καταστροφή, βάζοντας φωτιά το έτος 1943 και καίγοντας τα οικοδομήματά της. Η ανοικοδόμηση της Μονής άρχισε πραγματικά το έτος 1965 και μέσα σε μια 15ετία κατόρθωσε να έχει τη σημερινή της εμφάνιση. Το 1997 η Μονή αριθμεί 25 μοναχές. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου τη μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου, στις 14 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου στη μνήμη των Εισοδίων της Θεοτόκου. Η κυρίως Μονή στο κέντρο έχει τον επιβλητικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και περιλαμβάνει το Οικουμενείο, τα κελιά των Μοναζουσών, το Αρχονταρίκι, το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας με το Αγίασμα, το Μουσείο, την Τράπεζα, τα Εργαστήρια και συναφείς εγκαταστάσεις, ενώ όλο το συγκρότημα το περιβάλλει υψηλό τείχος. Πρώτης Ιεράς Μονής υπάρχει πλατεία και κοντά σε αυτήν βρίσκεται το μνημείο των 172 μοναχών που σφαγιάστηκαν το 1507 από τους Τούρκους. Στον εξωτερικό τοίχο υπάρχει καλυμάρμαρο προσκυνητάρι και εκεί κοντά άλλο προσκυνητάρι με θόλο, κάτω από το οποίο υπάρχει αγίασμα. Στη συνέχεια υπάρχει το κημητήριο με το ναίδριο των Αγίων Αναργύρων. Στην νοτιοανατολική γωνία του ναού υψώνεται ένα μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο. Έξω και πάνω από τα τείχη της Ιεράς Μονής προς Ανατολάς βρίσκονται ο παλαιός ανεμόμυλος και το στασίδιο της Παναγίας με μικρό προσκυνητάρι. Σταματούμε εδώ, αδελφοί μου, τη σημερινή μας διήγηση και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με το ιστορικό της Ιεράς Μονής Και επίσης μια υπενθύμηση την Κυριακή στις 7 παρατέταρτο, μια υπενθύμηση για την υποδοχή της σειράς εικόνας Παναγίας Οικοσιφηνίσης στη διασταύρωση των οδών πρώτης μεραρχίας και Κωνσταντίνου Δαβάκη. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστε, αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Άγιος Άσταμι, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάν των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσσαρίων Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, της Αγίας ενδόξου τα βυθά της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιστο, Σιού Πατρός ημών Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη, και Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίασον και την Ιεράνιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή ενάτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τον μανασίν Ιησού μου, τον τελώνιν, την πόρνιν, τον άσωτον, ικτήρμον Ιησού,

και των ληστείν υπερβέβικα. Ιησού μου ενέργης, εσχίστης και ατόπης Ιησού, αλλά σύ Ιησού μου προφθάσας με διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τους εξαδάμ Ιησού μου αμαρτήσαντας πάντας, προνόμου και εν νόμο Ιησού και μετανόμων ο άθλιος Ιησού μου και χάριν νενίκηκα της πάθες συνικτρός, αλλά σύ Ιησού μου της κρίμασή σου σώσον με. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Μη χωριστώ Ιησού μου της αφράστου σου δόξης, μη τύχω της μερίδος Ιησού της ευονή μου γλυκύτατε Ιησού, αλλά σύ με της δεξιής προβάτη σου Χριστέ Ιησού μου, συντάξας ανάπαυσον ως εύσπλαχνος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τον Ιησούν Θεοτόκε, ον ευάστασας μόνη, απείρανδρε παρθένε Μαριάμ, τούτον αγνή εξηλαίωσε, ως Υιόν σου και κτίστην, ριστίνε τους προστρέχοντας εισέ, πειρασμών και κινδύνων και του πυρός του μέλλοντος.

Αχιλλείου φωνή. Ευτυχία είναι όταν χαίρεσαι και δοξολογείς για αυτά που έχεις και δεν αγκομαχείς ούτε θλίβεσαι για όσα ονειρεύεσαι ότι θα έπρεπε να έχεις. Ζήσε την κάθε σου μέρα απλά, ευχαριστιακά, χωρίς αγωνιώδη μέρημνα για το μέλλον. Μη φαντάζεσαι τα ανύπαρκτα, αλλά φρόντισε να αξιοποιήσεις τα παρόντα. Να είσαι νυφάλιος, συνετός, εργατικός και προνοητικός. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Απόθεσε με εμπιστοσύνη τη ζωή σου στην πρόνοια εκείνου που η αγάπη του και εκ του μη όντως σου χάρισε ύπαρξη και ζωή. Για σένα η θάλασσα και η γη και ό,τι υπάρχει επάνω σε αυτήν. Σε σένα φανερώνουν ο αέρας, ο ουρανός και τ' άστρα την τάξη και την αρμονία τους. Για σένα η ενανθρώπιση του Υιού του. Για σένα η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Για σένα η κατάργηση του θανάτου και η ελπίδα της Αναστάσεως. Για σένα η πανεφρόσυνος βασιλεία του και τα στεφάνια της δικαιοσύνης, αν για την αρετή κοπιάσεις. Αγίου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Μεγάλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη μαθαίνουμε για τη μάχη των Μήλων και τις ετοιμασίες τον Ιούνιο του 1825. Εις τους Μήλους Θαλαπιού ήταν γεμάτο ζαϊρέδες και πολεμοφόδια, όπου είχαν πάρει τα καράβια μας πρέδες που τα πήγαιναν στον Μπραΐμι και ήταν όλα εκεί να χρησιμεύσουν δια των αρχηγών της Πελοποννήσου, όπου θα πολεμήσει τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι έρχονταν στους Μήλους να πάρουν τους ζαϊρέδες τους και τα πολεμοφόδια τους πίσω, όπου τους πήραν τα καράβια μας. Τότε έπιασα τους Μήλους και έφτιαξα τα μπούρια και έκλεισα τους Μήλους μέσα. Τον τείχον τον έχτισα ως μέσα στη θάλασσα και τον ασφάλισα καλά με όλα τα μας γάλια. Έπιασα και τα δωμάτια που είναι πλησίων στους Μήλους, τις κούλιες, και τη μία την τρύπησα από πάνω στο πάτωμα και στο κατόγι. Έκοψα και νερό από τον μιλά λαυκόν και το πέρασα εις την κούλια κάτω από τη γη, να έχουμε νερό ότι παλαβώσαμε από νερό εις τον νιόκαστρον. Αφού έφκιασα αυτά, έφκιασα και τα ράτσα με τα κεραμίδια της κούλιας και την άλλη κούλια της γύρισα καλά να δεχτώ τον αφέντη μου τον Μπραΐμι, όπου θέλει εις τον νιόκαστρον να με πάρει μαζί του. Ότι μη βρενιστικών και διψασμένων και μέκαμε και κοντώσει να τους στέλνω τις Τούρκισσες. Συγυρίστηκα εις τους Μήλους και φοδίασα τις κούλιες από όλα τα αναγκαία, και κρέας και κρασί και ρακί, και τώρα θέλει η δι ντουφέκιν ελληνικών. Εις την Καλαμάτα ο Μπραΐμις έσμιξε με τον Τερνί, τον ναύαρχο της Γαλλίας, και έφυγαν εις τη φρεγάδα του, και ένας τράβησε της Τεριάς και άλλος του Πελάγου, κι είπαν να σμίξουν εις τους Μήλους. Και έφυγε ο ναύαρχος Τερνής πρωτύτερα. Πήγα και του έκανα επίσκεψη και μου είπε ότι εγώ δεν θα μπορέσω να πολεμήσω τον Μπραΐμι. Του είπα, τέτοιες συνθήκες δεν έκαμα όταν έφυγα από τον νιόκαστρο, ότι δεν είχα ζαϊρέ εκεί και θα τον πολεμήσουμε εδώ, να είμαστε και τα δύο μέρη χορτάτα. Δυνάμωσα την θέση των Μήλων, καλά, να πολεμήσουμε εκεί όσο να λιώσουμε. Ό,τι και αν μας πάρει αυτήν την θέση, πάγει και τα Νάπλη. Ότι νερό δεν είχε μέσα, ούτε δράμι, και τα κανόνια πεσμένα από τα λέτα. Ήταν σε αυτήν την κατάσταση από τον καιρό του Εφήλιου πολέμου, όπου το κρατούσε ο Πάνος Κολοκοτρώνης. Ύστερα εκείνοι που μπήκαν στα Νάπλη να κυβερνήσουν, ήσαν και αυτοί όμοιοι με τους άλλους. Τέλος από αυτά, ούτε νερό είχε μέσα, ούτε κανόνι στον τόπο του. Και αν έπαιρνε τους Μήλους ο Μπραΐμις, κεντρικών μέρος της θάλασσας και στεριάς, και πλήθος ζαϊρέδες και πολεμοφόδια και νερό ποταμός, μπλοκάριζε και τα Νάπλη. Και στην κατάσταση όπου ήταν, κάμετε την κρίση αν βαστούσε. Αφού το δυνάμωσα, σε δύο ημέρες ήρθε ο Χατζημιχάλης με τους ανθρώπους μου, όπου μου πήρε, ήρθε και ο Κωνσταντίνπηγης, Μαυρομιχάλης, Μολύγους, και ο Υψηλάντης με τους ανθρώπους του, όλους 15. Εκεί όπου φκαινα τις θέσεις στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με δει. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμον θα κάνετε με τον Μπραΐμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι ο δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραΐμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα είναι εδώ τι ούτη. Και θα ειδούμε την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς. «Très bien», λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος.

Εγώ λέω Μακρυγιάννης, πάντοτε στις τέτοιες εποχές δεν κοιμόμαι χωρίς έρνοια. Είμαι κιωτής και πάντοτε προσέχω να μην χαθώ αδίκως και έχω και άλλους στην οδηγία μου και τους χάνω κι εκείνους. Βλέπω στον ύπνο μου και έρχεται ένας και μου λέγει «Σήκω απάνω». Ξύπνησα, μετακοιμήθηκα. Πάλε τον βλέπω και μου λέγει «Σήκω». Ήμουν νοιασμένος και δεν κοιμόμουν. Τότε σηκώνομαι, τυράγω από το παλεθύρι και γιώμωσε ο τόπος Τούρκους και το περιβόλι όλο γιωμάτο. Και εμείς, κανείς να μην είναι ξύπνιος. Και δεν θα άφηναν ρουθούνι. Θα μας σκότωναν τόσος κόσμος αδύνατος όπου ήταν εκεί και κουβαλιόνταν ή στην άπλη με τα καΐκια. Τότε βάνω τις φωνές. «Τούρκοι! Τούρκοι!» Οι άλλοι που μ' άκουσαν λέγανε «Ο Μακρυγιάννης πέθανε από το φόβο του και δεν κοιμάται. Όλο Τούρκος μοιρεύεται». Τότε ευθύς εγώ πήρα καμιά πενινταριά συντρόφους μου και πάμε από τα τείχη των μήλων όπου βαστούν το νερό και ήταν καλάμια και άλλα χορτάρια και δεν φαινόμαστε. Και παίρνουμε την πλάτη των Τούρκων και τους δίνουμε μια φωτιά άξαφνα και σκοτώσαμε καμπόσους. Και τους ριχτήκαμε και με τα μαχαίρια. Και τους βγάλαμε από το περιβόλι και από όλες τις θέσεις όπου είχαν κυριέψει. Και τις βάλαμε εμείς πίσω στην εξουσία μας. Οι Τούρκοι μαζόχτηκαν όλοι και πήγαν στο αριστερό μέρος και βάλαν τα τουφέκια τους εις γραμμή και έφτιασαν ίσκιους. Και κάθονταν εκεί και πρόσμεναν τον Μπραήμι. Σε καμπόσον ήρθε και αυτός και έπιασε το παλιό καστρό που είναι πανουκέφαλα στη ράχη των μήλων. Στάθη αυτός εκεί με 5-6 κολόνες και οι άλλοι, η πεζούρα και η καβαλαρία, ξάπλωσαν ολόγυρα. Και η καβαλαρία μας έκλεισε να μας πιάσει ζωντανούς εκεί, να μην μας μείνει κανένα σπορά από μας. Τότε συναζόμαστε όλοι. Μας ήρθαν και δύο μύστικα ψαριανά, φέραν και καμπόσους κριτικούς. Τότε μιλήσαμε νοϊψηλάντης να πιάσει τον Μιλάκον, όπου είναι το δεξιό μέρος του περιβολιού δυτικά, και να πάρει τους ανθρώπους του και τους κριτικούς, και τα μύστικα τα δύο τα ψαριανά να του βγούνε την πλάτη στον Μιλάκον. Στο αριστερό των μήλων ήταν ένα μονοπατάκι κατά το κυβέρι, να το πιάσει ο Κωνσταντίνπηγης και ο Χατζημιχάλης, να τους δώσω και ανθρώπους. Τα τείχη του περιβολιού απόξω να τα πιάσω εγώ και όλες εκείνες τις θέσεις. Και να έχω και ανθρώπους μαζί μου να φέρουν γύρω ολούθεν. Ούθεν είναι πολύ δύναμη των Τούρκων. Πήρε ο καθής τη θέση του. Η κάψη του ηλίου ήταν δυνατή. Κάθισαν οι Τούρκοι να ξεμεσημεριάσουν, όσο να δροσίσει να μας πολεμήσουνε. Είπα το συντρόφων μου, αν έρθει μεγάλη σφίξη των Τούρκων και δεν μπορούμε να τους βαστίξουμε όξο, να μπούμε όλοι στις κούλες. Έκοψε και χαντάκι ολόγυρα. Έφτιαξε και από ένα μπούρτζι με πολλές πολεμίστρες απόξω τις πόρτες των κούλιων. Άφησε και ανθρώπους μέσα να μην βάλουν κανένα ξένο, ότι εγώ και οι σύντροφοί μου πεθάναμε δυο μερόνυχτα κουβαλώντας πέτρες και δουλεύοντας και άλλοι κοιμώνταν. Και όταν ξυπνούσαν, περιγελούσαν τους ανθρώπους και τους έλεγαν κιωτίδες. Αυτοί ήταν ανδρείοι και παλικάρια στους καφενέδες. Έδωσε ο Θεός και δεν δοκίμησε ο Μπραήμις. Είχα όρκο να τους αφήσω όξο, να τους κόψει σαν σκυλιά, να μην γλιτώσει κανένας, ότι οι τεμπέληδες δεν άφηναν και τους άλλους να δουλέψουνε. Τότε, αφού συγγυρίστηκα καλά, είπα των ανθρώπων να κοιμηθούν ολίγον όσο να περάσει το μεσημέρι, να μην μας ακολουθήσει το βράδυ πόλεμος και δεν βαστάμε όλη νύχτα, και οι Τούρκοι κοιμόνταν. Πήγαν οι άνθρωποι να ησυχάσουνε. Τότε, δια να σκοτωθούμε όλοι και να μην γλιτώσει κανένας, αν τύχει κίνδυνος, ούτε εγώ, ούτε αυτή είναι η αρχηγή των καφενέδων. Είπα ότι πρέπει να διώξω και τα καΐκια. Ότι είχε ο καθένας από 3-4 και δι' αυτό δεν θέλανε να φτιάξουν τα μπούρια. Το είχανε σκοπό, αν πλησιάσει ο Μπραήμις, να μπουν μέσα και άλλοι να πάνε στα Νάπλη και άλλοι στα νησιά. Και τότε μπορούσαν να φύγουν και από τους δικούς μου και κινδύνευα κι εγώ. Αφού φάγαν και έπιαν κρασί όλοι αυτοί, έπεσαν στον ύπνο. Τότε πάγω και παίρνω έναν από τα καΐκια και τον βάνω σε μία φελούκα και του λέγω να πάγει σε όλα τα καΐκια και να τους υπεί κρυφίως σε μία στιγμή όλα συγχρόνως να φύγουνε και να μην μείνει κανένα. Και να μην κάμουν σαματά και νοηθούν, θα τους σκοτώσω. Αυτοί γύρευαν αφορμή. Σε έναν καιρό
φύγαν όλα τα καΐκια και πάνε στη δουλειά τους. Όταν ξεμάκρυναν, τα πήραν χαμπέρι. Εγώ έκανα ότι δεν ξέρω και κοιμόμουν. Τότε έρχονται και με ξυπνάνε. Φωνάζω κι εγώ και λυπούμε για το κακό που πάθαμε. Τότε τους λέγω, οι ελπίδες μας ήταν αυτές. Πάγει και αυτό και είμαστε σε κίνδυνο. Τώρα άλλη θαραπαγή δεν είναι. Φτιάσιμον του πόστου του ο καθένας. Μάλωσαν με μένα ότι τους παρακίνησα και διώξαμε και τ' άλογα. Σαν τάχαμεν ήταν ελπίδες να φύγουν με αυτά. Τους είπα ότι ήταν οι ελπίδες μου στα καΐκια και έδωσα αυτήν τη γνώμη. Άρχισαν να στοχάζονται και να φτιάνει ο καθένας το πόστο του ότι εκεί θα πεθάνει.

Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Αγαπητοί φίλοι του καναλιού μας, της ομάδας από καρδιάς, καλώς ήρθατε και πάλι σε μια ακόμα συνάντησή μας. Το τελευταίο καιρό έχουμε ξεκινήσει μια θεματική η οποία με την ανταπόκριση τη δική σας δείχνει πως έχει ενδιαφέρον και σας αφορά. Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος του θέματός μας αν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλο. Αν ο άλλος δηλαδή επιδέχεται κάποιες αλλαγές και τελικά αν πρέπει τον άλλο να τον αλλάξουμε. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είπαμε για τα άτυπα σχέδια που κάνουμε στο μυαλό και τη ζωή μας της αλλαγής των άλλων ανθρώπων, χωρίς τη θέλησή τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και είπαμε ότι αν ο άλλος δεν αλλάξει, τότε εμείς τα βάζουμε με τον άλλον. Αν αλλάξει, τότε δεν τον αναγνωρίζουμε τον άλλον λέγοντάς του ότι δεν είσαι αυτός που γνώρισα ή δεν είσαι αυτός που αγάπησε. Έχεις αλλάξει. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της συνάντησής μας, μιλώντας για αυτές τις αλλαγές. Αν είναι σωστό να τον αλλάξουμε τον άλλον και αν τελικά ο άλλος άνθρωπος αλλάζει. Είχαμε πει ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του κατασκευή. Στα χωριά λένε τη δική του φτιασά. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει το μεγάλωμά του, τον τρόπο που επικοινωνεί, τον τρόπο που δεν επικοινωνεί, την εσωστρέφεια, την εξωστρέφεια, αυτά που έχει, αυτά που δεν έχει, τα χαρακτηριστικά, αυτά που τον κοσμούν, αυτά που τον ομοφαίνουν, αυτά που δεν τον ομοφαίνουν τόσο, αυτά όμως που τον κάνουν ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη πέτρα σε αυτό το μοσαϊκό του κόσμου. Ξέρετε, αν είχαμε μια ματιά ότι ο κόσμος είναι ένα μοσαϊκό, καμία πέτρα δεν είναι όμοια με μια άλλη. Κάθε πέτρα έχει το δικό της χρώμα, το δικό της σχήμα και τη δική της κατασκευή. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι και οι άνθρωποι. Αν τους δούμε έτσι, τότε πραγματικά τους αγαπούμε και τους εκτιμούμε για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι. Πάμε τώρα λίγο στην οικογένεια. Ένας άνθρωπος εκπονεί μέσα στο μυαλό του ότι πρέπει τον άλλο να τον αγαπήσει έτσι. Τέλειο. Κατά πώς θέλει. Κατά πώς έχει φτιάξει στο μυαλό του να είναι. Είναι σωστό όμως αυτό? Δεν είναι σωστό αυτό. Και δεν είναι σωστό γιατί είναι ένας κόπος τον οποίο υποβάλλουμε και τον εαυτό μας και τον άλλον άνθρωπο που δεν πρέπει να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να εκπονήσουμε σχέδια για το πώς αυτός ο γάμος, για το πώς αυτή η οικογένεια μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα από αυτό που έχω εγώ και που έχει ο άλλος ή από αυτό που έχει ο άλλος και δεν έχω εγώ. Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι. Δεν μπορούμε να είμαστε όμοιοι. Είμαστε διαφορετικοί και εμείς και ο άλλος ο άνθρωπος. Θέλουμε να τον αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο. Για ποιο λόγο θέλουμε να τον αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο, αφού έτσι είναι? Καμιά φορά ακούμε στην εξομολόγηση και λένε οι άνθρωποι, μα πρέπει να καταλάβει αυτό, τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει. Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, όχι, δεν είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος ο άνθρωπος. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τα πράγματα, αν θέλετε, τα φύλλα των ανθρώπων, μια γυναίκα, ένας άνδρας αντίστοιχα, είναι τελείως διαφορετικός για το ίδιο πράγμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το ίδιο πράγμα να το σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι? Έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός, έτσι είναι η φτιασιά των ανθρώπων, να σκέφτονται το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Δεν μπορούν οι δύο άνθρωποι να το σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και αυτό είναι το όμορφο. Αν δύο άνθρωποι έχουν την ίδια εκδοχή και την ίδια ερμηνεία, τότε τι να τους κάνουμε? Έναν έχουμε. Θα έχουμε άλλον έναν. Είναι σημαντικό μέσα από αυτή τη διαφορά να υπάρχει ποικιλία της ενότητας. Να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν και να δέχονται και να επιδέχονται και να αποδέχονται αυτό που λέει και αυτό που θεωρεί ο άλλος άνθρωπος. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι σωστό να αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο και ξέρετε για ποιον άλλο λόγο. Γιατί και ο άλλος ο άνθρωπος μπορεί να βάλει μέσα στο μυαλό του να μας αλλάξει. Να θέλει δηλαδή να γίνουμε κάτι άλλο. Και αλήθεια. Εμείς θέλουμε να υποβληθούμε σε αυτή τη δοκιμασία, να αλλάξουμε. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα μας και οι οποίες είναι τοξικές και δηλητηριώδεις για τη σχέση μας, δηλαδή να είμαστε άνθρωποι, ας πούμε, οργύλοι. Είναι καλός ο λόγος, το ξεκίνημα μιας οικογένειας, να κοντρολάρουμε, να κόψουμε, να κλαδέψουμε δηλαδή το θυμό μας. Δεν μιλάω για τέτοιες αλλαγές. Δεν μιλάω για πνευματική μάχη, για πνευματικό πόλεμο. Μιλάω για τις άλλες αλλαγές. Αλλαγές του χαρακτήρα. Αλλαγές δηλαδή της ζωής των ανθρώπων. Εγώ λοιπόν δεν είμαι διατεθειμένος να αλλάξω. Γιατί θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο?
γιατί θέλω να τον κάνω αλλιώς. Πάρα πολλά προβλήματα, ξέρετε, στη ζωή μας προέρχονται από τον πόνο και τη στεναχώρια τη δική μας, επειδή ο άλλος δεν αλλάζει. Και περιμένοντας να αλλάξει ο άλλος, στεναχωριόμαστε. Και όσο δεν αλλάζει, τόσο στεναχωριόμαστε ακόμα. Μήπως όμως πρέπει να το πάρουμε από την αρχή και κάπως αλλιώς. Γιατί να περιμένουμε να αλλάξει? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να ρωτήσουμε έντιμα τον εαυτό μας. Εμείς και εμείς, κανένας άλλος. Και να ρωτήσουμε, μπορείς να ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο? Αν δεν μπορείς να ζήσεις, καλύτερα είναι στο ξεκίνημα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και πριν το ξεκινήσεις να τελειώσεις. Αν όμως, αν παλεύετε, βεβαίως να το παλέψεις. Αλλά αν δεν παλεύετε, δεν μπορείς να τακτοποιήσεις μέσα στο μυαλό σου, βάζοντας κάτω από το χαλί διάφορα πράγματα, θεωρώντας ότι θα τακτοποιηθεί και με τα τακτοποιημένα θα ζήσουμε όμορφα. Όχι. Θα βάλεις μέσα στο μυαλό σου ότι έτσι είναι ο άλλος άνθρωπος και αλήθεια θα κάνεις προκοπή. Τότε θα ελκύσεις τη χάρη του Θεού και θα γίνει φάπα. Και τότε μόνο με τη δική σου την ταπείνωση θα αλλάξει ο άλλος άνθρωπος. Όχι γιατί το θες εσύ με πείσμα και εγωισμό, αλλά γιατί ο Θεός κρίνει, επιβραβεύοντας τη δική σου ταπείνωση, να αλλοιώσει τον άλλον την καλή έννοια της λέξης και να γίνει φάπα. Άρα ο άλλος άνθρωπος δεν αλλάξει. Αυτό το είπα. Γιατί και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο καλή και γρήγορα προκοπή θα κάνουμε. Ξέρετε, κάποτε ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής, και αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας. Θέλουμε από τον άλλον άνθρωπο να γίνει αηδόν. Τι είναι το αηδόν? Είναι ένα πουλί το οποίο κελαϊδάει πάρα πολύ όμορφα. Ένα ελεύθερο πουλάκι το οποίο δεν μπορεί να κάνει μέσα σε φυλάκι. Έχουμε ζηλέψει όλοι το κελάϊδημά του. Στις μεγάλες φελουσιές, στα πλατάνια, στα νερά, τα ειδόνια είναι ό,τι ομορφότερο έχει να δείξει πατρίδα μας. Λοιπόν, θέλουμε τους άλλους ανθρώπους να είναι ειδόνια, να κελαϊδούν στην καλύτερη εκδοχή του έργου. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι ο άλλος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός ειδονίου. Δεν κελαϊδάει. Είναι ένας πουργίτης. Και δεν είναι κακό να είναι πουργίτης. Και τους πουργίτες ο Θεός τους έχει φτιάξει. Όταν δούμε λοιπόν τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον αγαπήσουμε όπως είναι, τότε δεν θα ζητήσουμε από αυτόν κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Και θα βρούμε ανάπτυξη. Αν πούμε ότι έτσι είναι, αυτό μπορεί, αυτό δεν μπορεί, τότε πραγματικά δεν απλώνουμε το μυαλό και τη ζωή μας σε χωράφια στα οποία δεν είναι να πατήσουμε και να βρεθούμε ποτέ. Ξέρετε, αυτό που λέμε πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή η οποία είναι αφορά σε άλλους πλανήτες και σε άλλους κόσμους. Είναι μια ζωή αυτή, έτσι κάνεις και την πιάνεις με τα χέρια σου. Είναι μια ζωή που βιώνεται. Σε αυτή τη ζωή λοιπόν αναφερόμαστε. Μια ζωή η οποία έχει να κάνει με αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορώ τον άλλον άνθρωπο να ζητήσω να αλλάξει, γιατί ούτε εγώ είμαι διατεθειμένος να αλλάξω. Και τέλος, στην αναφορά μας θα ήθελα να πούμε για αυτές τις αλλαγές που ζητούμε από τον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε, θέλουμε να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος. Σχεδόν σαν να περιμένουμε ότι να γίνει ένας ήλιος σαν και εμάς, που πάει να πει ότι εμείς είμαστε τέλειοι. Τι καλύτερο να διορθώσεις σαν ένα τέλειο άνθρωπο. Να το δούμε λίγο αλλιώς. Ξέρετε, η τάση να διορθώνουμε τους άλλους δεν είναι τίποτα άλλο από ένα φάγωμα χρόνο, ένα χάσιμο χρόνο, να κοιτάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί όταν ο άνθρωπος ξεκινήσει να βλέπει τον εαυτό του, τότε δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα παραπτώματα ή αυτά που θεωρεί παραπτώματα στους άλλους ανθρώπους. Γιατί να αλλάξεις τους άλλους, όταν δεν έχεις κάνει τίποτα να αλλάξεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας επιτρέπει ο Θεός να τα βλέπουμε μπροστά μας, καθαρά, και να μας λένε αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Κοιτάζεις να διορθώσεις την αγκίθα στο μάτι του αδελφού και δεν κοιτάζεις τη δοκό, το δοκάρι που έχει μπει στο δικό σου μάτι. Αν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός από την έξω από την Εκκλησία θα κριθούν για την άγνοιά τους, για αυτά που δεν ξέρουν και δεν θέλουν να μάθουν, αυτοί που βρίσκονται εντός της Εκκλησίας θα κριθούν για την κατάκρισή τους. Για τον τρόπο που μοιράζουν δηλαδή το σωστό και το λάθος. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε να αλλάζουμε εμάς, τότε με έναν ιδιαίτερο τρόπο πνευματικό ελκύουμε τη χάρη και ο Θεός κάνει θαύματα. Και ο άνθρωπος αλλάζει. Και γίνονται αλλοιώσεις ήσυχα και κάποιο πρωί ξυπνάμε
και αντιλαμβανόμαστε πως ο Θεός δεν τα έφερε όπως εμείς θέλαμε, αλλά τα έφερε όπως εκείνος τα ήθελε. Με τον καλύτερο τρόπο, τον ιδανικότερο τρόπο και τον σωστότερο τρόπο. Πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλά ως σύ, είπε ο Χριστός τη νύχτα της Γετσιμανή στην εναγώνια προσευχή του. Όταν ζήτησε να παρέλθει το ποτήρι του πόλεμου μπροστά του, στο τέλος, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού Πατρός, είπε αυτό το φοβερό. Πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ ξέρεις και όπως εσύ θέλεις. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, ας τοποθετήσουμε τις αλλαγές των άλλων και ας ανακαλύψουμε πραγματικά έναν άλλον κόσμο. Έναν λιγότερο τέλειο, έναν ατελή κόσμο, ο οποίος όμως συμπληρώνεται με τον τέλειο Θεό, με την τέλεια αγάπη του και πραγματικά μέσα από αυτή την ασκητική του αγώνα γνωρίζουμε τον άνθρωπο, υπομένουμε τον άνθρωπο και πραγματικά όλες οι ατέλειες οι δικές μας μοιάζουν σιγά σιγά να εξαφανίζονται. Και αυτός που λιένεται είμαστε εμείς, ο χαρακτήρας μας, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Να είστε καλά, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας ευλογεί.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Στιχηρά προσώμια, ήχος πλάγιος του Δευτέρου, όλην αποθέμενη. Δόξασι ο Θεός ημών

δόξαση. Ιησού γλυκύτατε, ψυχής εμείς θυμηδία. Ιησού, η κάθαρσης του νοός μου δέσποτα, πολυέλεε. Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλείπεις με, σώτερ Ιησού με ελέησον, και λύτρωσε κολάσεως, πάσης Ιησού και αξίωσον, της των σωζωμένων μερίδος Ιησού, και το χορό των εκλεκτών σου με σύνταξον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε των Αποστόλων η δόξα, Ιησού μου καύχημα των μαρτύρων, δέσποτα παντοδύναμε. Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου ωραιότατε. Τον σύ προστρέχοντα σώτερ Ιησού με ελέησον, πρεσβείες της τεκούσισε και πάντων Ιησού των Αγίων σου, προφητώντε πάντων, σωτήρ μου Ιησού και της τρυφής του παραδείσου αξίωσον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ιησού γλυκύτατε των μοναζόντων το κλαίος, Ιησού μακρόθυμε ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα. Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου υπεράγαθε, χειρός εξάρπασον, σώτερ Ιησού μου του δράκοντος και τούτου των παγίδων νυν, σώτερ Ιησού ελευθέρωσον, λάκου κατωτάτου, σωτήρ μου Ιησού αναγαγών και δεξιή συναρρύθμισον, Ιησού προβάτης με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου. Θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ου δύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα. Σκέπιν ου κέκτημε, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ου κέχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον.

Για όλα λέω τόσα σε ευχαριστώ, Κύριε, όσες είναι οι πέτρες της θάλασσας και τα αστέρια του ουρανού. Αγαπήστε τους πάντες και μην κρίνετε κανέναν. Όσιος Γαβριήλ, ο Διαχριστών Σαλός της Γεωργίας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Καλησπέρα. Καθίστε. Με την χάρη του Θεού, ξεκινάμε και τα φετινά μας εσπερινά κηρύγματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να έχουν καρπό στις καρδιές μας, να ωφεληθούμε πνευματικά, να ωφεληθούμε ώστε να πορευθούμε την οδό προς την τελείωση. Φέτος ανέλαβε τα εσπερινά κηρύγματα ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος είναι αδελφός της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Εν Ολύμπου και θα έκανε το πρώτο κήρυγμα σήμερα, αλλά εκτάκτως κάτι συνέβη και έπρεπε να απουσιάζει σήμερα το απόγευμα, οπότε εχθές με ειδοποίησαν να κάνουμε κάτι. Κάτι λοιπόν και εγώ έψαξα μέσα από το αρχείο που κρατάμε, από ομιλίες, από συνάξεις που κάνουμε και αποφασίσαμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει το τίτλο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Αυτή είναι μια μικρή φρασούλα, την οποία τη συναντάμε στον Απόστολο Παύλο, συγκεκριμένα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο τελευταίο κεφάλαιο δηλαδή, όπου εκεί ο Απόστολος δίνει κάποιες προτροπές πνευματικής ζωής, δηλαδή όχι μόνο στους Θεσσαλονικείς, αλλά και σε εμάς όλους τους πιστούς, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ζούμε πνευματικά. Και εκεί ακριβώς μας προτρέπει και μας λέει «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως μας το έδειξε ο Ιησούς Χριστός και όπως εμείς σας το παραδίδουμε. Πάντοτε να χαιρόμαστε, να μην υπάρχει τίποτα, αφού έχουμε τον Ιησού Χριστό μαζί μας, το οποίο να μας θλίβει, να μας ρίχνει τη διάθεση, να περνάμε φάσεις καταθλίψεως. Δεν ταιριάζει στον χριστιανό η θλίψη. Γι' αυτό λέει πάντοτε χαίρετε. Στη συνέχεια αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θα το πούμε στην πορεία, θα το αναπτύξουμε κάπως. Και μετά λέει εν παντί ευχαριστείτε για κάθε τι που κάνετε, για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είτε χαρούμενο είτε θλιβερό κατά την αντίληψή μας, εμείς πάντοτε θα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Δόξα τον Θεό πάντων ένεκεν, που έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά λέει και άλλα όμορφα τέτοιες προτροπές. Λέει, ας πούμε, το πνεύμα μη σβαίνεται, το πνεύμα που πήραμε κατά την βάπτισή μας με το μυστήριο της βαπτίσεως και του χρίσματος, να το διατηρούμε τα χαρίσματα και να τα αυξάνουμε, να μην σβήνει δηλαδή η φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Προφητείες μη εξουθενείτε, τις προφητείες που είπανε Θεοφόροι Πατέρες Αγιοπνευματικός, να τις μελετούμε, να τις σκεφτόμαστε, να καθορίζουν τη ζωή μας. Το καλό κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Πολύ όμορφες προτροπές. Αλλά ας περάσουμε όμως το θέμα μας. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το ιδεώδες δηλαδή της συνεχούς, της αδιάλειπτης, της ακατάπαυστης προσευχής. Κάποιοι θέλησαν να το ερμηνεύσουν κυριολεκτικά. Η σύντομη αλλά εμφαντική παρένεση του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς έχει ασκήσει αποφασιστική επίδραση στο πνεύμα του αντολικού ορθόδοξου χριστιανισμού, κυρίως και κατεξοχήν βέβαια του ορθόδοξου μοναχισμού. Βέβαια, οι προτροπές αυτές του Αποστόλου Παύλου έχουν καθολικό χαρακτήρα. Δεν αναφέρονται μόνο στους μοναχούς, αλλά σε όλους τους χριστιανούς, είτε ζουν μέσα στον κόσμο, είτε μακριά στην έρημο. Από τον 4ο αιώνα και μετά, τους τρεις πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας βρίσκεται υπό διωγμών. Μετά, με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας των Μεδιολάνων και, αργότερα, και λίγο αργότερα με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οπότε η Εκκλησία μας φεύγει από τις κατεκόμβες και ανεβαίνει και κτίζει εκκλησίες και διαδίδεται το πνεύμα του χριστιανισμού. Βέβαια και τους πρώτους αιώνες διαδόθηκε με τους Αποστόλους και τους Μεταποστολικούς Πατέρες και με το αίμα των μαρτύρων το Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα πλέον η Εκκλησία είναι ελεύθερη και δεν έχουμε τους μάρτυρες που είχαμε τους τρεις πρώτες αιώνες, αλλά έχουμε τους μάρτυρες της συνειδήσεως, όπου προσπαθούν να ζήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλη την πληρότητα. Από τον 4ο λοιπόν αιώνα και μετά, η ιδέα που σταθερά καθιερώνεται στη μυστική παράδοση της Ανατολής είναι πως η προσευχή δεν αποτελεί μία δραστηριότητα που περιορίζεται σε ορισμένες στιγμές της ημέρας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζεται ακατάπαυστα στη διάρκεια της ημέρας. Ένας γέροντας της ερήμου λέει, «Εάν μοναχός ότε είσθετε εις προσευχήν, τότε μόνο εύχεται, ότι ούτως όλος ούκα εύχεται». Αν κάποιος μοναχός, εμείς θα το πάρουμε και θα το μεταφέρουμε σε εμάς, αν κάποιος χριστιανός κάθεται και προσεύχεται μόνο την ώρα της προσευχής, τότε αυτός ο χριστιανός, λέει, δεν προσεύχεται. Ένας μοναχός ονόματι Αντίοχος από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα εκεί στην Παλαιστίνη, αναφερόμενος στους στίχους του Εκκλησιαστή που λέει «Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών, καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν, καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν». Ο Αντίοχος λοιπόν σχολιάζει αυτόν τον στίχο και λέει «Υπάρχουν για όλα ο κατάλληλος καιρός. Για κάθε τι, εκτός, λέει, από ένα πράγμα, από την προσευχή. Γιατί, όσο για την προσευχή, λέει, ο χρόνος είναι πάντα κατάλληλος. Δεν είναι μόνο το πρωί ή μόνο το βράδυ, αλλά η κάθε στιγμή είναι ώρα προσευχής. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί μία τέτοια εντολή? Ένα είδος απάντησης προτάθηκε από μία ομάδα, από ένα ασκητικό κίνημα, τους Μεσσαλιανούς, το οποίο ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο στη Συρία και στην Εγγύς Ανατολή. Αυτοί έδρασαν στα τέλη του 4ου και στον 5ο αιώνα. Μεσσαλιανός είναι συριακή λέξη που στα ελληνικά σημαίνει ευχήτης, δηλαδή αυτός που προσεύχεται, που κάνει ευχές. Αυτοί λοιπόν σύμφωνα με τους επικριτές τους ερμήνευαν το «αδιαλείπτος προσεύχεστε» κατά κυριολεξίαν. Θεωρούσαν δηλαδή την προσευχή ως μία συνειδητή και σκόπιμη δραστηριότητα η οποία όμως αποκλείει κάθε άλλη δραστηριότητα. Αδιαλείπτως προσεύχομαι. Προσεύχομαι, δηλαδή, το ερμηνεύουν αυτοί, λέω προσευχές. Έτσι, κατά τους Μεσσαλιανούς, αν ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται ακατάπαυστα, είναι αδύνατον να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία, είτε χειρονακτική, είτε πνευματική, διανοητική. Δεν έκαναν τίποτα λοιπόν αυτοί, ούτε αγροτικές εργασίες, δεν είχαν κήπους, δεν είχαν αμπέλια, δεν είχαν οπωροκεφευτικά δέντρα, ούτε μαγείρευαν, ούτε έπλαιναν, ούτε ασχολούνταν με την καθαριότητα, ούτε επίσης απαντούσαν σε επιστολές πιστών, έλυναν απορίες κτλ. Απλά και μόνο προσεύχονταν και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Γι' αυτό το κίνημα των Μεσσαλιανών περιέχει πρώτον μία πνευματική ελίτ, τους λεγόμενους ευχομένους, που μόνη δραστηριότητά τους είναι η προσευχή, και δεύτερον τους συνηθισμένους πιστούς που αυτοί καλύπτουν τις ανάγκες των πρώτων. Αυτό όμως είναι μία παρανόηση του λόγου του Αποστόλου Παύλου, «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Η Εκκλησία την καταδίκασε αυτήν την στάση. Είναι αποδοκιμαστέα, τόσο κοινωνικά όσο και πνευματικά. Αν είναι έτσι, τότε η μοναχική ζωή είναι εντελώς παρασιτική και εξαρτάται από την φιλάνθρωπη διάθεση των υπολείπων ανθρώπων. Η μοναστική όμως παράδοση θέλει τον μοναχό αυτάρκη, να μπορεί δηλαδή να τρέφεται και να, για τις ανάγκες του να φροντίζει ο ίδιος του, το μοναστήρι του, και να υποστηρίζει επίσης μέσα από την χειρονακτική του εργασία που θα έχει κάποιο όφελος οικονομικό, να υποστηρίζει και τις ανάγκες αδελφών. Στην Ανατολή πάντοτε δόθηκε μία έμφαση στο πνευματικό τομέα, σε αντίθεση με τη Δύση, όπου ο μοναχισμός εκεί είχε ένα κοινωνικό προφίλ, έκανε σχολεία, στα οποία δούλευαν μοναχοί ή μοναχές, νοσοκομεία, γεροκομεία, ορφανοτροφία, στα οποία πολλές φορές διακονούσαν οι ίδιοι οι μοναχοί, οι ίδιες οι μοναχές. Αντίθετα, στην Ανατολή, το ενδιαφέρον για το πλησίον φανερώθηκε τόσο με την προσευχή, αλλά όσο και με την πνευματική προσέγγιση των πονεμένων ανθρώπων και υλικά όταν χρειάζονταν. Και κάποτε και με την ιεραποστολική δράση. Ο μοναχός εργάζεται με τα χέρια του, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτά τα χέρια εμένα με ζούνε, με θρέφουν, με καλύπτουν τις βιολογικές μου ανάγκες. Άρα λοιπόν τρέφει τόσο τον εαυτό του, αλλά και τους ενδεείς, τους αναγκεμένους, τους πονεμένους. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε, είπαμε ότι έχει καθολική ισχύ, ισχύει για όλους, όπως επίσης και το «μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς το πρώτο και το δεύτερο, μόνο για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, τους πιστούς που είναι μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία, αλλά και τα δύο έχουν ισχύ και για τους μοναχούς και για τους λαγικούς, και για αυτούς που είναι στην έρημο και για αυτούς που είναι στον κόσμο. Μακάρι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν και για να μπορούν να κάνουν κάποιος ελεημοσύνη πέρα από την πνευματική ελεημοσύνη και πρακτική υλική ελεημοσύνη, πρέπει κάποιος να εργάζεται, να μπορεί να βγάζει τα απαραίτητά του και να μπορεί από αυτά που μπορεί να περισσέψει να βοηθάει τον αδελφό του. Άλλωστε, σκοπός της εργασίας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η υπηρεσία των δεωμένων. Είναι να διακονούμε δηλαδή τους πονεμένους ανθρώπους, τους αναγκεμένους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο μοναχός να κοιτάει μόνο τον εαυτό του, αλλά σαφώς καλείται να διακονεί και το πλησίον του. Ο Απόστολος Παύλος, είπαμε, μαλώνει εκεί στους Θεσσαλονικείς, στην Β' προς Θεσσαλονικείς επιστολή, εκείνους που τεμπέλιαζαν και δεν έκαναν τίποτα, και λέει δεν αξίζουν και να τρώνε αυτοί που δεν εργάζονται. Ουδέν δωρεάν άρτων εφάγομεν παράτινος. Λέει, εγώ ποτέ δεν έφαγα από κάποιον ψωμί φαϊτό, αλλά εν κόπο και μόχθο, λέει, νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρέσε την άημον, για να μην γίνουμε βάρος σε κανένα εργάζονταν, παρότι το κύριο έργο του Αποστόλου Παύλου ήταν το κήρυγμα, η διακονία του Ευαγγελίου, η διάδοση του Ευαγγελίου. Εκείνος συνδύαζε και το ένα και το άλλο. Όπου και να βρισκόταν, εξασκούσε και το επάγγελμα του σκηνοποιού. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει άνθρωπος που να λέει μόνο προσευχές χωρίς να κάνει καμιά άλλη δραστηριότητα. Έτσι κινούταν αυτό το πνεύμα που είπαμε προηγουμένως των ευχητών. Στο γεροντικό όμως, μας δίνει μια ιστορία ο Αβάς, ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος λέει, ο Άγιος Αντώνιος, καθαζόμενος ποτέ εν τη ερήμου, εν ακηδεία γέγονε, βρέθηκε σε κατάσταση ακηδείας και πολύ σκοτώ συλλογισμών και σκοτίστηκε ο νους του, οι λογισμοί του τον σκότησαν τον νου και έλεγε προς τον Θεό, παρακαλούσε τον Θεό, «Κύριε, θέλω σωθήνε και ούκ εώσι με οι λογισμοί τι ποιήσω εν τη θλίψη μου». Δεν ξέρω τι να κάνω, λέει, μέσα σε αυτή την θλίψη που ζω. Πώς θα σωθώ. και μικρόν διαναστάς επί τα έξω, θεωρεί τινά ο Αντώνιος ως εαυτόν. Σηκώθηκε, βγήκε λίγο προς τα έξω, λέει, και είδε απέναντι, στην απέναντι πλευρά, μία μορφή που έμοιαζε με τον Αντώνιο. Και τι είδε να κάνει. Καθεζόμενο, λέει, και εργαζόμενο. Καθόταν και εργάζονταν. Ήταν ιστάμενον από του έργου και προσευχόμενον. Μετά, λέει, σηκωνόταν από το έργο που έκανε. Προφανώς έπλεκε καλάθια, όπως είχαν εκεί πέρα στην έρημο, να πλέκουν καλάθια. Σηκωνόταν και έκανε προσευχή. Και αφού έκανε για ένα διάστημα προσευχή, πάλι καθεζόμενον και τη σειρά πλέκοντα. Ήταν πάλι εις προσευχήν ανιστάμενον. Έτσι, μια σηκωνόταν και έκανε προσευχή και αφού έλεγε διάφορες ψαλμούς και αφού έλεγε διάφορες προσευχές, μετά καθόταν και συνέχιζε την εργασία του. Και αφού δούλευε αρκετά, μετά ξανά, ώστε να μην πέσει σε ακηδεία, να μην πέσει σε θλίψη, να μην ξέρει, να μην σκοτίζεται ο νους του πώς να πορευτεί. Και λέει στο τέλος, αυτόν που έβλεπε απέναντι που έμοιαζε με τον εαυτό του, είναι δε άγγελος Κυρίου, αποσταλής προς διόρθωση και ασφάλεια Αντωνίου, ο οποίος στάλθηκε από τον ουρανό για να διορθώσει και να του προσφέρει μία ασφάλεια στον Μέγα Αντώνιο. Και οίκωσε του Αγγέλου λέγοντος, ούτως πει, αυτό να κάνεις και σώζει. Ο δε τούτο ακούσας, πολύ χαράν έσχε και θάρσος, και ούτως ποιόν εσώζωτο. Πήρε πολύ χαρά, γιατί βρήκε πια πώς θα πορεύεται εκεί στην έρημο. Ακόμα δεν είχε οργανωθεί ο μοναχισμός, έτσι, τρίτος, μέσα του 3ου αιώνα, 250 και μετά, ζει ο Μέγας Αντώνιος. Οπότε, τότε ουσιαστικά μπαίνουν και οι βάσεις του Ορθόδοξου μοναχισμού. Και ακόμα μία ιστορία με τον Άγιο Αντώνιο. Λέει πως κανείς δεν μπορεί να μένει απερίσπαστος στα ύψη της πνευματικής έτσι, εμπειρίας, η ένταση πρέπει κάποιες στιγμές να χαλαρώνει μερικές φορές. Περνούσε ένας, λέει, κυνηγός άγριων θηρίων και είδε τον Μέγα Αντώνιο με νεαρούς μοναχούς και προσκυνητές, με τους οποίους χαριεντίζονταν. Μιλούσαν και χελούσαν και έπαιζαν και περνούσαν έτσι κάπως πιο ευχάριστα την ώρα. Και εκείνος σκανδαλίστηκε, ο κυνηγός, και το κατάλαβε αυτό ο Μέγας Αντώνιος και του λέει, «Για έλα εδώ, βάλε, λέει, στο τόξο σου βέλος και τέντωσε το βέλος. Βάλε και άλλη δύναμη και τέντωσε περισσότερο». Και τρίτη φορά του λέει, «Ακόμα πιο πολύ τέντωσε το βέλος». Εκείνος αντέδρασε και του λέει, «Μα θα χάσει την ισχύ του, θα ξεχαρβαλώσει». Έτσι, η χορδή του βέλους. Και δεν θα μπορώ πλέον να το χρησιμοποιώ, του λέει. Ακριβώς. Όταν, έτσι λέει και στα έργα του Θεού, εάν περισσότερο από όσο πρέπει τους ζορίζουμε τους νέους, αλλά και τον εαυτό μας καμιά φορά, αδιακρίτως, γι' αυτό χρειάζεται να συγκαταβαίνουμε και να φροντίζουμε ώστε να κάνουμε αυτά που μπορούμε και σιγά σιγά να προσθέτουμε αγώνα στον αγώνα. Και ο κυνηγός εκείνος λέει, κατάλαβε, κατανύχθηκε, έβαλε μετάνοια στον Άγιο Αντώνιο και ωφελήθηκε πολύ και έφυγε έτσι με ωφέλεια στην καρδιά του. Το ίδιο λέει και οι αδελφοί που ήταν κοντά στον Μέγα Αντώνιο, οι οποίοι αναχώρησαν για το τόπο της ασκήσεώς τους με περισσότερο ζήλο και ενθουσιασμό. Λίγο τους παρηγόρησε με απλά πραγματάκια και έφυγαν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Αυτό που κάνανε οι Μεσσαλιανοί αυτοί οι ευχήτες λειτουργούσαν χωρίς διάκριση. Τέντωναν την χορδή του τόξου τους, τις δυνάμεις τις σωματικές τους και τις πνευματικές και σίγουρα με κάποια στιγμή έτσι, θα εγκατέλειπαν την προσευχή και δεν θα είχαν κουράγιο να συνεχίσουν. Το ιδανικό της προσευχής, αποκλείοντας κάθε τι άλλο, πιθανότερο να οδηγήσει, αν έτσι λειτουργούσε με τέτοια επιμονή, ή από την αγιότητα, δυστυχώς, στην παραφροσύνη. Επίσης, αν ερμηνεύσουμε όπως σκέφτονται οι Μεσσαλιανοί το αδιαλείπτος προσεύχεστε, τότε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση της εντολής. Όμως ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Απόστολος, ό,τι λέει ο Χριστός, ότι εντέλεται είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι ψέμα, δεν μπορεί να γίνεται εν μέρη. Μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτό οι δυνάμεις οι ανθρώπινες. Ένα λοιπόν απόφθεγμα πάλι τον πατέρα της ερήμου λέει «Κάποτε ο Αββάς Λούκιος πήγε στους λεγόμενους ευχήτες, μοναχούς, και τους ρώτησε «Ποιο είναι το έργο χειρό σας» και εκείνοι του απάντησαν «Εμείς ου ψηλαφόμεν εργόχειρον, αλλά καθώς λέγει ο Απόστολος, αδιαλείπτως προσευχόμεθα». Και ο γέροντας τους ρώτησε «Ουκ εστίεται, δεν τρώτε?» Και είπαν «Ναι, τρώμε». Και δεν ήξεραν και πάλι τους λέει «Ούτε τρώτε, τότε όταν τρώτε, ποιος εύχεται για σας?» Και εκείνοι δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Πάλι τους ρώτησε «Δεν κοιμάστε, δεν έχετε ανάγκη να ξεκουράσετε το σαρκείο σας?» Και εκείνοι είπαν «Κοιμόμαστε». Όταν λοιπόν κοιμάστε, ποιος εύχεται για σας? «Συγχωρήσατε με», τους λέει ο Αββάς Λούκιος. «Ιδού ου ποιείτε καθώς λέγεται. Δεν κάνετε όπως λέτε. Εγώ το δεικνύω ημίν. Σας το απόδειξα ότι εργαζόμενος το εργόχειρό μου αδιαλείπτως προσεύχομαι. Καθώς λοιπόν εγώ πλέκω τα καλάθια μου και κάνω το εργόχειρό μου, λέω ταυτόχρονα ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου», έλεγε τον πρώτο στίχο από τον Πεντηκοστό Ψαλμό. «Όταν εργαστώ όλη την ημέρα, φτιάχνω κάποια καλάθια, από τα οποία, όταν τα πουλήσω, εξοικονομώ κάποια χρήματα. Από αυτά, λέει, δίνω κάποια ελεημοσύνη. Οπότε, αυτός που παίρνει την ελεημοσύνη από μένα, εύχεται για μένα. Αυτός που πήρε τα χρήματα, για τις στιγμές που εγώ τρώω, που εγώ ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, αυτός εύχεται αντί εμού. Και έτσι, με την χάρη του Θεού, πληρούτε μη το αδιαλείπτος προσεύχεστε». Συνεχής προσευχή που προσφέρεται και διά της εργασίας, λοιπόν. Ένα άλλο παράδειγμα που προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεται μέσα στην ιστορία ήταν μία μονή που υπήρχε κοντά στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο του Βυζαντίου, που ονομάζονταν Μονή των Ακημίτων, όπου εκεί, στο μοναστήρι, συνεχώς αναπέμπονταν ευχές και προσευχές και δοξολογίες και ευχαριστίες προς τον Θεό. Αλλά πώς γίνονταν αυτό? Με το σύστημα της βάρδιας. Δηλαδή πήγαινε μια ομάδα μοναχών για κάποια ώρα, 2, 3, 4 ώρες και προσεύχονταν. Στη συνέχεια άλλαζε η βάρδια, έπαινε μια άλλη ομάδα και αυτό γίνονταν συνέχεια όλο το 24ωρο και κάθε μέρα της εβδομάδος και όλο το χρόνο. Η ιδέα λοιπόν του γέροντα Λουκίου, της προσευχής που προσφέρεται δια της εργασίας, υπογραμμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Η προσευχή δεν είναι ατομική μας υπόθεση, αλλά ουσιαστικά είναι μία συλλογική δραστηριότητα. Προσεύχομαι πάντα ως μέλος του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλη αλλήλων του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μια πολύ όμορφη εικόνα που μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος. Αφού λοιπόν το ένα μέλος νοιάζεται για το άλλο μέλος στο σώμα μας, έτσι και ο χριστιανός νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Ακόμα και αυτός ο ερημίτης που βρίσκεται στις σοπές της γης, μέσα στις ερήμους, μακριά από τον κόσμο, που και αυτός ακόμα δεν στέκεται μόνος ενώπιον του Θεού, αλλά πάντα ως μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας που λέγεται Εκκλησία, που λέγεται Σώμα Χριστού. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται μέσα του και μαζί του. Προσεύχεται για όλους, αλλά και όταν εκείνος δεν μπορεί να προσευχηθεί, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να φάει, να κάνει οτιδήποτε άλλο ή είναι άρρωστος, προσεύχεται η Εκκλησία για αυτόν. Έτσι. Και έτσι συνεχίζεται η προσευχή όλων ημών. Ο Ευάγριος ο Ποντικός λέει, δίνοντας ένα ορισμό του μοναχού, ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει χωριστεί από όλους, αλλά είναι ενωμένος με όλους. Πώς? Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο της προσευχής. Ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, βρισκόταν στην έρημο εκεί του Αγίου Όρους, μακριά από τον κόσμο, και όμως κάθε μέρα περνούσαν δεκάδες και εκατοντάδες κάποτε από το κελί του, τους οποίους ενίσχυε με τον λόγο του, αλλά πολύ περισσότερο ενίσχυε με την προσευχή όλους τους ανθρώπους. Το βράδυ αγρυπνούσε και χώριζε τον χρόνο του για περιπτώσεις ανθρώπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αβά Λούκιο, η προσευχή δεν αποκλείει την χειρονακτική εργασία. Χρησιμοποιεί ένα πολύ σύντομο τύπο προσευχής που επαναλαμβάνει συνεχώς. Έτσι, ο χρόνος της προσευχής του δεν περιορίζεται απλώς στις στιγμές που στέκεται για να προσευχηθεί είτε στο ναό είτε στο κελί του, αλλά καταφέρνει να διατηρήσει την προσευχή του για μεγαλύτερο και πολύ σημαντικότερο χρονικό διάστημα, καθώς και την ώρα που εργάζεται, την ώρα που πλέκει τα εργόχερα, την ώρα που σκάβει κανείς στο χωράφι, την ώρα που μαζεύει τις ελιές, την ώρα που κάνει οποιαδήποτε εργασία, την ώρα που καθαρίζει το ναό, την ώρα που κάνει τα οικονομικά της μονής, την ώρα που ο καθένας μας μπορεί να εργάζεται, ταυτόχρονα και να λέει μικρές προσευχούλες έτσι προς τον Κύριό μας. Ο Άγιος Λούκιος, όπως είπαμε, επαναλάβανε το πρώτο στίχο από τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. «Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός επαναλάβανε τον πρώτο στίχο από τον 61ο ψαλμό. «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσουν». Επαναλάβανε λοιπόν αυτόν τον στίχο. Άλλοι πατέρες χρησιμοποιούσαν άλλους στίχους που φανέρωναν ακριβώς μετάνοια. Ο Αββάς Απολλός, «Ήμαρτον ως άνθρωπος, ως Θεός η λάστητη». Θυμάστε στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου, ο Τελώνης δεν ήξερε να λέει προσευχές, καθόταν σε μια γωνιά, όπως ο Φαρισαίος έλεγε πολλές προσευχές, εκείνος καθόταν σε μια γωνιά, γονατιστός, τυπούσε το στήθος του, δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι του και απλά τι έλεγε, «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός να με λυπηθεί τον αμαρτωλό». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος διδάσκει, «Ουκ έστι χρία βατολογήν». Δεν είναι ανάγκη, λέει, να λέμε πολλά λόγια στις προσευχές μας, να φιλιαρούμε. Άλλωστε είναι και εντολή του Χριστού να μην βατολογούμε κατά την ώρα της προσευχής. Αλλά εκτείνει τα σχήρας και λέγει, «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον». Όπως θέλεις εσύ και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με. Εάν δεν λέει, επίκειται πόλεμος, αν δηλαδή περνάς περίοδο πειρασμού, δυσκολιών, επιθέσεων του πονηρού, του κοσμικού φρονήματος, της δοκιμασιών, τότε τι λέει, να φωνάζεις, «Κύριε βοήθη με, Κύριε βοήθησέ με». Και αυτός είδε, λέει, τα συμφέροντά σου, γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον σου και ποιοι με θυμών έλεος. Αλλά ανάμεσα στους σύντομους τύπους που προορίζονται για επανάληψη, η πλουσιότερη σε σημασία και αυτή τελικά που επικράτησε στην Ορθόδοξη παράδοση και που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους πιστούς, τόσο τους μοναχούς όσο και τους λαϊκούς έξω στον κόσμο, η πιο συνηθισμένη είναι αυτή που έχει μέσα στους αιώνες, ονομάζεται νοερά προσευχή ή μονολόγιστη ευχή ή ευχή του Ιησού, που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Κάποτε προστίθεται και η μικρή φρασούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και κάποτε λίγο μεγαλώνει και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπου πήγαινε και μιλούσε, είχε μαζί του κομποσχήνια και έλεγε τους πιστούς να λένε την προσευχούλα αυτή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού του Ζώντος, δια πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, ελέησον με τον αμαρτωλό». Και έλεγε, όποιος θα το λέει κάθε μέρα 103 φορές, έβαζε μέσα και τους τρεις κόμπους, τα τρία που έμπαιναν ανάμεσα στο κομποσχήνι, 103 φορές, εγώ θα του δώσω κομποσχήνι και θα βάλω όλους τους ακροατές να πούνε «Ο Θεός συγχωρήσε, ο Θεός συγχωρήσε τον αδελφό αυτόν. Και εμφανίζονταν κάποιοι που σήκαναν το χέρι και το έκαναν πράξη. Η επανάληψη λοιπόν μιας σύντομης προσευχητικής φράσης μπορεί κανείς να τη λέει «και όταν προσεύχεται, και όταν εργάζεται, και όταν περπατάει, όπου πηγαίνει και ό,τι και αν κάνει». Έτσι βρίσκεται και στα δύο βασίλεια, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Δηλαδή, ζει μέσα στον κόσμο, αλλά πολιτεύεται εν ουρανής. Εργάζεται, φαίνεται να εργάζεται εξωτερικά, αλλά εργάζεται και εσωτερικά μέσα στην καρδιά του. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος έλεγε «Τα χέρια στην εργασία, το μυαλό και η καρδιά με τον Θεό». Άρα λοιπόν ο χριστιανός έχει δύο ειδών εργασίες, δύο ειδών δραστηριότητες. Η ορατή εργασία, η χειρονακτική ή διανοητική που θα κάνει ο καθένας μας και αυτή πρέπει να γίνεται προς δόξαν Θεού και διακονία των πασκών των αδελφών μας, συνδυασμένη με την ευχούλα και φυσικά η εσωτερική εργασία, η όσο μπορούμε επανάληψη της ευχούλας ή άλλων προσευχών που η Εκκλησία μας διδάσκει. Στο γεροντικό διαβάζουμε, έλεγε γέρον, ο άνθρωπος πρέπει να δραστηριοποιείται μέσα του, πρέπει να φροντίζει να εργάζεται μέσα του. Αυτή η εσωτερική εργασία λέγεται μνήμη Θεού, κρυφή περισυλλογή, μνήμη Θεού, να θυμόμαστε κάθε στιγμή τον Κύριο και Θεό μας. Όταν κανείς σκέφτεται τον Θεό, τότε η καρδιά του κινείται προς Αυτόν. Τότε προσεύχεται, τότε βγάζει κραυγές προς τον Κύριο. Τότε θυμάται τον Θεό, αλλά θυμάται και τους αδελφούς και παρακαλεί τον Θεό να τους θυμάται. Ο Άγιος Μακάριος έλεγε «Ο χριστιανός ούν οφείλει πάντοτε τη μνήμη Κυρίου έχει». Πάντοτε οφείλουμε να έχουμε αυτή τη μνήμη. «Ή να μη μόνον ότε εισέρχεται εις το ευκτήριον». Όχι μόνο λέει όταν μπαίνουμε στον, ναό, στον τόπο της προσευχής «αγάπα τον Κύριο», αλλά και περιπατών και ομιλών και εστίων, ή να έχει πάντοτε την μνήμη του Κυρίου και την αγάπη και τη στοργή αυτού. Προσευχή λοιπόν. Αδιάλειπτη προσευχή, αλλά τι είναι όμως η προσευχή. Πριν πούμε τι είναι η προσευχή, να πούμε τι δεν είναι η προσευχή. Δεν είναι καθήκον η προσευχή. Στο σχολείο κάποτε μας μαθαίναν, στο καθηγητικό ίσως σήμερα, στην οικογένεια, όπου υπάρχει παράδοση εκκλησιαστική, κάποτε κάποιοι ιερείς, έτσι, μαθαίνουμε τα παιδιά μας το καθήκον της προσευχής. Έκανες την προσευχή σου πολύ καλά. Σαν, πως ρωτάνε οι γονείς, έπλυνες τα χέρια σου, έπλυνες τα δόντια σου, έκανες την προσευχή σου. Είναι μέσα στις καθιερωμένες εργασίες που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Και το βράδυ πάλι το ίδιο. Η προσευχή όμως, προσέξτε, δεν είναι ένα καθήκον. Δεν είναι μία αναγκαστική διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να κάνω αυτό για να μην πάθω εκείνο το κακό ή για να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Προς Θεού, προς Θεού. Είναι απλά σιγά-σιγά με την προσευχή, πώς να πούμε, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μια ευλογημένη συνήθεια, γι' αυτό είναι καλό να μαθαίνουμε στα παιδιά μας, όσο μικρά κι αν είναι, της ευλογημένης αυτής συνήθειας από τα παιδικά χρόνια της προσευχής. Βέβαια, όταν λίγο μεγαλώσουμε, εγώ πολλές φορές το λέω στα παιδιά που φεύγουν να γίνουν φοιτητές, που ξεκόβουν σιγά-σιγά από την οικογένεια, τους λέω τώρα είναι καιρός να μάθετε να προσεύχεστε. Μέχρι τώρα το κάνατε γιατί ήσασταν μέσα σε ένα περιβάλλον που σας το δίδασκε. Τώρα είναι ευκαιρία να ζήσετε την προσευχή. Τώρα είναι ευκαιρία να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα και ουσιαστικά να προσευχηθείτε με την καρδιά σας, δίνοντας πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτό που ίσως κάποτε το κάνατε μέσα στην οικογένειά σας. Άρα λοιπόν δεν είναι καθήκον, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι ένα συναίσθημα. Βοηθάνε και αυτά, ανάβω το καντιλάκι, ανάβω το θυμιατό, ένα κεράκι, σκύβω το κεφάλι μου, έχει έτσι μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον. Κάποιοι προσπαθούν να πάρουν ένα θλιμμένο ύφος και αρχίζουν να χαϊδεύουν τη ψυχή με τη μνήμη του Θεού. Όχι, αδελφοί μου, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι αρκετά έξω από αυτό το συναίσθημα. Δεν είναι καν ένας στοχασμός. Κάθομαι, σφίγγω το μυαλό μου και προσπαθώ να συγκεντρωθώ και προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι ο Θεός και αν με ακούει ο Θεός και αν μαζεύει τα αιτήματά μου ο Θεός και τις ανάγκες μου και κάνω μια συναλλαγή μαζί Του, ούτε αυτό δεν είναι προσευχή. Ούτε επίσης, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι κεβατολογίες, δεν είναι πολυλογίες, δεν είναι φλιαρίες. Μερικοί έρχονται και λένε, «Πάτερ, τι να πω στην προσευχή μου?» Σαν να πρέπει να πούμε κάποια στάνταρ πράγματα για να πιάσει, όπως λένε, η προσευχή. Πάμε μπροστά σε μια εικόνα και να αραδιάσουμε κάποιες προσευχητικές φράσεις. Ούτε αυτό είναι προσευχή. Είναι προσπάθεια, αλλά δεν είναι. Είναι μία, πολλές φορές, ταλαιπωρία της ψυχής και γι' αυτό πολλές φορές όσοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο αργά ή γρήγορα κουράζονται και τα παρατάνε. Είναι βέβαια μια προσπάθεια και δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε, μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό, δεν έχει σχέση με αυτό που η Εκκλησία ονομάζει προσευχή. Τι είναι προσευχή, να πούμε λίγα λόγια. Πρώτον, είναι μία συνομιλία με τον Θεό. Που σημαίνει πως είμαι εγώ από τη μια μεριά και από την άλλη είναι ο ίδιος ο Θεός. Το στόμα μου, η καρδιά μου βγάζει κάποιες κουβέντες, κάποιους αναστεναγμούς, κάποιους καημούς. Από την απέναντι πλευρά βρίσκεται ο Θεός που ακούει αυτά που καταθέτω, που καταθέτει η ψυχή μου. Αυτό που έχω σιγουριά μέσα μου είναι ότι δεν μιλώ ισότα μη ακούοντος. Μιλώ απευθείας σε εκείνον που είναι για μένα ο ζωντανός Θεός. Και τον αποκαλώ Κύριο, γιατί για μένα είναι τα πάντα. Τον αποκαλώ Πατέρα στην Κυριακή προσευχή. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Γιατί τον νιώθω Πατέρα. Γιατί έτσι θέλω να αισθάνομαι κοντά Του παιδί. Και να Του πω όπως τρέχω όταν ήμουν παιδάκι στο σαρκικό μου Πατέρα για να Του πω κάτι, έτσι και τώρα τρέχω για να πω στον ουράνιο Πατέρα μου, τον καημό μου, την δυσκολία μου, τους πειρασμούς μου. Προσευχή λοιπόν είναι συνομιλία με τον Θεό. Και οι πατέρες το πάνε και λίγο παρακάτω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να δείξουν αυτή την σφιχτή ένωση που πραγματώνεται δια της προσευχής μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Δεν είναι μία στάση σε μία αμφίβολη έννοια, αλλά είναι μία ένωση της ψυχής μας με τον ζώντα και μεθεκτό Θεό που βρίσκεται μπροστά μας εκείνη την ώρα, που είναι παρόν και εγώ είμαι μπροστά Του. Ανεξάρτητα αν οι οφθαλμοί μου σαρκικοί δεν τον βλέπουν. Τρίτον, η προσευχή είναι η ζωή μας. Στα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Άγιο Παΐσιο, λέει ένα περιστατικό όταν πια ήταν στα τελευταία του και βρισκόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο, εξαιτίας του καρκίνου που είχε, όπου εκεί υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος τον είχε χειρουργήσει και έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει όσο μπορούσε περισσότερο στην ζωή αυτή, ώστε και ο κόσμος και εκείνοι προσωπικά να ωφελούνται. Κάποιο πρωί πήγε να τον δει ο γιατρός του και ο Άγιος του λέει, «Άκου Γιώργο, αρκετά κάνατε μέχρι τώρα. Τώρα θα σταματήσετε κάθε θεραπεία. Μα γέροντα, εμείς θέλουμε να σου προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, γιατί σε θέλουμε κοντά μας». Γιατί θέλουμε να παρατείνουμε ό,τι μπορούμε από τη ζωή ετούτη. Κοίταξε, του λέει. Δες την απάντηση που δίνει ο Άγιος. Εχθές το βράδυ προσπάθησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μου χρειάζεται η ζωή. Ταύτισε λοιπόν ο Άγιος την ζωή του με την προσευχή. Ζωή σημαίνει μπορώ να προσεύχομαι. Ένα παρόμοιο περιστατικό συναντάμε και στον Αββά Δωρόθεο, όπου ένα διάλογο ανάμεσα στον Αββά Δωρόθεο και στον Αββά Δωσίθεο, το ρωτάει «Πονάς, πονώ». Πρόσεξε, του λέει, «Μήπως ο πόνος σβήσει την προσευχή σου». «Με την ευχή σου, γέροντα, ακόμα προσεύχομαι». Μετά από 2 μέρες. «Γέροντα, τώρα δυσκολότερα προσεύχομαι, αλλά ακόμη αντέχω και μπορώ να προσεύχομαι». Στην επόμενη συνάντηση, ο Δωσίθεος είπε, «Γέροντα, ευλόγησον, τώρα πια δεν μπορώ να προσεύχομαι, δεν την χρειάζομαι άλλο τη ζωή». «Κράτα το νου σου, στο όνομα του Κυρίου», τον απάντησε ο Αββάς Δωρόθεος, «κράτα το νου σου», αφού δεν μπορούσε να προσευχηθεί, τουλάχιστον το νου σου, γιατί και αυτό είναι προσευχή, «όσο μπορείς το νου σου στον Κύριο και περίμενε το τέλος σου, περίμενε το έλεος του». Γιατί τα αναφέραμε αυτά τα περιστατικά? Για να δούμε πώς οι Άγιοι βιώνουν τη ζωή, όχι ως αναπνοή, ως κτύπο της καρδιάς, ως παλμό, αλλά την βιώνουν ως προσευχή. Εμείς νομίζουμε πως κάποιος ζει όταν αναπνέει, όσο χτυπάει η καρδιά του. Και έρχονται αυτοί οι Άγιοι και μας λένε, όχι, ο άνθρωπος ζει όσο προσεύχεται. Είχε πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι προτιμότερο και από την αναπνοή μου είναι η προσευχή μου. Ο άνθρωπος χρειάζεται λοιπόν τη ζωή ενώ όσο μπορεί με την βιολογική

Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, λέει, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εννοεί την αγάπη του Χριστού προς εμάς, όχι τη δική μας προς τον Χριστό. Θλίψεις, στεναχώρια, δυσκολίες, διωγμή, το ένα, το άλλο. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αυτή η αίσθηση είναι προσευχή. Δηλαδή, προσευχή είναι να ζούμε ταπεινά, να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, ότι ο Θεός είναι κοντά μας, εμείς κινούμαστε προς Αυτόν. Προσευχή, λοιπόν, είναι να ζει κανείς την παρουσία του Θεού. Εδώ είναι ο Θεός. Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτάμε, διερωτόμαστε, υπάρχει Θεός? Πού είναι ο Θεός? Τώρα που τον χρειάζουμε, πού είναι ο Θεός? Γιατί ο Θεός κοφεύει? Γιατί δεν είναι εδώ ο Θεός? Γιατί αφήνει να παθαίνω αυτά τα πράγματα ο Θεός? Γιατί ο Θεός με ξέχασε? Συγχωρέστε μου, αυτές οι φράσεις πιστοποιούν την απουσία της προσευχής. Αφού δεν έχω την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού, άρα δεν προσεύχομαι. Προσευχή είναι η διαρκής αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν και εγώ είμαι ενώπιόν Του. Όπου πάω, ό,τι κάνω, ό,τι υποσκέφτομαι, γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας μου. Και όταν κρύβομαι, είμαι πάντα κάτω από το βλέμμα Του, το βλέμμα Του, το στοργικό, το γλυκί, το πατρικό, του ζώντος Θεού. Προσευχή επίσης είναι εμπιστεύομαι στον Θεό. Δεν είναι το τι Του ζητάω. Εμείς συνήθως προσευχή εννοούμε αυτό, πάω και Του ζητάω του Θεού. Αλλά θα πει εμπιστεύομαι τον Θεό. Αλλά το πώς Του ανοίγω την καρδιά μου και πώς σε Αυτόν ακουμπάω. Αυτή λοιπόν την απόλυτη εμπιστοσύνη. Όλα τα γεγονότα της ζωής μου πηγαίνω και τα ακουμπάω σε Αυτόν. Τι ωραία έτσι να λειτουργούσαμε. Έτσι καλούμαστε λοιπόν να ζούμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Αυτή είναι η προσευχή που έχει δώσει ο Θεός ως δυνατότητα μέσα στην Αγία Του Εκκλησία. Ας μην απογοητευόμαστε αν δεν τη ζούμε έτσι, αλλά ας ξέρουμε ότι αυτή είναι η ατμόσφαιρα στην οποία καλούμαστε και εμείς να ενταχθούμε. Αυτή είναι η πρόκληση που καλείται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας μας να έχει στη ζωή του. Μία προσευχή αληθινή, ενός λεπτού, δεν αξίζει μάλλον ούτε τις μεγαλύτερες κοσμικές επιτυχίες, ούτε όλα τα φάρμακα του κόσμου, ούτε τα πλούτη και οι χαρές αυτού του κόσμου. Ένα λεπτό προσευχής, παράστασης ενώπιον του Θεού, αίσθησης της αγάπης του Θεού, ακούμπιμα επάνω Του, ισοδυναμή, έτσι, με τι να πω, με όλες τις ευλογίες του κόσμου, με όλες τις χαρές του κόσμου. Η συνεχής προσευχή, προσεύχεστε αδιαλείπτως, είπαμε, δεν σημαίνει μόνο το να λέμε προσευχές. Προσευχή, στην βαθύτερη έννοιά της, δεν είναι μία δραστηριότητα, αλλά είναι μία κατάσταση. Αδιαλείπτως προσεύχεστε δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να επαναλαμβάνει συνεχώς ατέλειωτες προσευχές. Υπάρχει και η σιωπηρή συνεχής προσευχή. Σαφώς, η επανάληψη ενός σύντομου τύπου είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχει κανείς τη σιωπηρή κατάσταση. Μπορεί να έρθει στιγμή που η κατάσταση της προσευχής να συνεχίζεται παρότι η προσευχή δεν επαναλαμβάνεται με το στόμα. Αυτό συμβαίνει όταν ο τύπος, αντί να είναι κάτι που πρέπει να λέμε συνεχώς, περάσει κατά κάποιον τρόπο σε κάθε σημείο, σε κάθε ίνα, λεπτή ίνα της υπάρξεώς μας. Έτσι ώστε, ακόμα και όταν δεν λέγεται, να βρίσκεται ο νους μας, η καρδιά μας, το είναι μας εκεί, στον Θεό, στον Κύριό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται ακόμα και όταν κοιμούνται, διότι προσεύχονται πρωτίστως όχι δυνάμει όσων λένε ή σκέφτονται,

αλλά περισσότερο σαν αποτέλεσμα αυτού που είναι. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που λένε οι πατέρες με το σίδερο και την φωτιά. Όπως όταν βάζουμε το σίδερο μέσα στη φωτιά και μείνει αρκετή ώρα, πυρακτώνεται το σίδερο και γίνεται και αυτό φωτιά, έτσι και ο χριστιανός, όταν γευτεί την σχέση του με τον Θεό, τότε γίνεται όλος Θεός, όλος προσευχή, όλος χάρη Θεού και ακόμα κι αν δεν λέει λόγια προσευχής, η καρδιά του συνεχίζει να πάλεται προς τον Θεό. Μάλιστα, λέγεται ότι υπήρχαν άνθρωποι που γινόταν όλος προσευχή. Στον Ευεργετινό είχα διαβάσει μια ιστορία με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νεοκεσαρίας, ο οποίος όταν πήγε εκεί στη Μητρόπολη του στην Νεοκεσάρια ήταν μόνο 17 χριστιανοί και όταν εκοιμήθη είχαν μείνει μόνο 17 αιρετικοί. Ήταν ο πνευματικός πατέρας της γιαγιάς του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Μακρίνας. Αυτός κάποια στιγμή γίνεται διωγμός στην περιοχή του και μαζί με έναν διάκο του φεύγει και πηγαίνει σε ένα διπλανό βουνό όπου υπήρχαν σπηλιές και δέντρα και κρύβεται εκεί πέρα. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει, καταδόθηκε το μέρος όπου προσευχόταν. Αυτός ήταν άνθρωπος πολύ θερμής προσευχής και κυριολεκτικά δίνονταν στην προσευχή. Πήγαν λοιπόν Ρωμαίοι στρατιώτες, κύκλο, για να μην υπάρχει μέρος από όπου θα φύγει. Ο Άγιος το πληροφορήθηκε, είπε στον υποτακτικό του, ας βγούμε έξω και ας τους περιμένουμε. Αλλά μέχρι τότε ας κάνουμε θερμή προσευχή προς τον Θεό. Άρχισαν να προσεύχονταν, έγιναν ολόκληρη η ίδια προσευχή, δόθηκαν απόλυτα στο Θεό. Οι Ρωμαίοι πήγανε στο μέρος όπου ξέραν ότι θα ήταν, αλλά εκεί δεν είδαν τίποτα. Και όταν επέστρεψαν όλοι οι Ρωμαϊκοί αυτή φρουρά, τους ρώτησαν, καλά εκεί δεν πήγατε? Ναι βέβαια πήγαμε. Και τι είδατε εκεί πέρα? Μόνο δύο στιτά κυπαρίσια. Ο Θεός έκλειψε τα μάτια τους, ώστε να δούνε μόνο δέντρα. Αλλά αυτοί όλοι είχαν γίνει όπως τα δέντρα υψωμένα προς τον Θεό, είχαν γίνει ολόκληρη προσευχή. Αυτό θα πει προσεύχομαι, γίνομαι ένα με τον Θεό, όπως το σίδερο μέσα στη φωτιά. Ή ένα άλλο παράδειγμα πιο σύγχρονο, από τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος νεαρής, σε νεαρή ηλικία είναι στο Άγιον Όρος, για προβλήματα υγείας φεύγει από το Άγιον Όρος, αρχικά πηγαίνει στην Εύβοια, στην πατρίδα του, από εκεί όμως και πάλι για άλλες αιτίες φεύγει και από εκεί πέρα. Τελικά φτάνει στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια και στην Πολυκλινική, όπου μπαίνει να διακονήσει. Ξεκινάει λοιπόν να διακονεί, να λειτουργεί και όταν καμιά φορά καθημερινή λειτουργούσε, σχεδόν την ώρα εκείνη που ξεκινούσε τη λειτουργία, ακριβώς απέναντι, είχε ένα μαγαζί που πουλούσε δίσκους και έβαζε φυσικά την πραμάδια του στα γραμμόφωνα της εποχής και στο διαπασόν σε μεγάλη ένταση, οπότε αυτό ενοχλούσε τον Άγιο Γέροντα να τελεί την προσευχή, την Θεία Λειτουργία. Και σκέφτηκε, από εκεί έφυγα, από την Εύβοια έφυγα, από το Όρος έφυγα, θα φύγω και από εδώ πέρα. Του είχε αρέσει η διακονία των αδελφών των ασθενών, αλλά και των οικείων που διακονούσαν τους ασθενείς, τους πάσχοντες. Και λέει, τότε θα κάνω λίγο προσευχή να δω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λίγο νηστεία. Και έβαλε έτσι έναν κανόνα στον εαυτό του για μία εβδομάδα να κάνει προσευχή. Μια μέρα πριν ολοκληρωθεί ο κανόνας που είχε βάλει στον εαυτό του, μπήκε μέσα στον αίδριο εκεί της κλινικής να συμμαζέψει, να ετοιμάσει για την άλλη μέρα την Θεία Λειτουργία και βρήκε σε ένα τραπέζι όπου αφήνανε εκεί τις λειτουργές, τον άμα, το λάδι κτλ. Βρήκε ένα ξεχασμένο βιβλίο φυσικής, όπου το ξεφύλισε και είδε εκείνη την όμορφη εικόνα πώς μεταδίδεται ο ήχος και το παράδειγμα εκείνο που το θυμάστε ίσως και από το σχολείο, που δείχνει κάποιος μία πέτρα μέσα σε μία λίμνη ήσυχη και δημιουργούνται ομόκεντροι κύκλοι που μεγαλώνει και βγαίνει προς τα έξω. Αν κάποιος άλλος πάει και ρίξει μία μεγαλύτερη πέτρα, δημιουργούνται άλλοι ομόκεντροι κύκλοι που εξουδετερώνουν τους πρώτους. Έκλεισε το βιβλίο ο Άγιος, φωτισμένος, ευφυής άνθρωπος, είπε
στο Θεό, δόξα σοι ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσε την απάντηση. Και τι έκανε, την επόμενη μέρα που έβαλε ευλογημένη η Βασιλεία και ξεκίνησε τη Θεία Λειτουργία, δόθηκε τόσο πολύ στην προσευχή, τόσο πολύ στα λόγια της λειτουργίας, στην Θεία Ευχαριστία, που δεν άκουσε εάν από την απέναντι πλευρά, που σαφώς τα έπαιζαν, μπήκανε τα γραμμόφωνα και τα τραγούδια. Ο Μέγας Βασίλειος προτείνει «Προσευχή εστίν αίτησης αγαθού παρά των ευσεβών εις Θεών γενωμένη». Η προσευχή είναι, λέει, μια αίτηση που κάνουν για κάτι καλό, που κάνουν οι ευσεβείς άνθρωποι προς τον Θεό. «Την δε αίτησιν ούκεν ρήμαση οριζόμεθα πάντως». Αυτή την αίτηση που κάνουμε στον Θεό δεν την ορίζουμε πάντοτε μόνο με λόγια. «Ότι χρή μη εν συλλαβές ημάς την προσευχή να αναπληρούν, αλλά προαιρέσει μάλλον ψυχής και πράξηση τες καταρετήν παντί το βίο συμπαρακτηνωμένας». Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν το περιορίζει μόνο στα λόγια που μπορούν να λέμε, αλλά στην όλη προαίρεση και στην όλη διάθεση, έτσι, και στις πράξεις τις εξωτερικές που κάνουμε. «Αδιαλείπτος προσεύξη ούκεν ρήμαση πληρών την προσευχήν, αλλά διόλης του βίου διαγωγής συνάψασε αυτόν το Θεό, ως συνεχή και αδιάλειπτον είναι προσευχή της ζωής σου». Από αυτά λοιπόν που λέει ο Μέγας Βασίλειος, «μη εν συλλαβές ημάς την προσευχήν αναπληρούν», αλλά προφανώς, σαφώς, πρέπει και με συλλαβές και με λόγια να ξεκινήσουμε την διαδικασία της προσευχής και να την αγαπήσουμε. Στην αρχή την προσευχή τη λέμε με τα χείλη, με τα στόμα, ακούνε τα αυτιά μας, έτσι, τα χέρια μας μπορεί να κρατάνε το κουμποσχήνι ή να κάνουν το σταυρό, με το μυαλό μας στη συνέχεια την διάνοια με το νου και μετά με την καρδιά, ή ακριβέστερα ο νους να κατέβει μέσα στην καρδιά. Η προσευχή μας, ας πούμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε», αρχικά επαναλαμβάνεται με τα χείλη, όσο μπορούμε συνειδητά, όσο μπορούμε καρδιακά, όσο μπορούμε με μεγαλύτερη συνέστηση, γνωρίζοντας ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τον αποκαλούμε Κύριο, Κύριο, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε αυτόν αναγνωρίζουμε την κυριότητα της ζωής μας, της υπάρξεώς μας, και ξέρουμε ότι χωρίς την δύναμή Του, χωρίς το έλεος Του, χωρίς το φως Του, χωρίς την αγάπη Του, δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Σε αυτό το στάδιο η προσοχή μας συνεχώς περισπάται και περιπλανιέται και πρέπει και πάλι σταθερά, αλλά χωρίς βία, να επαναφέρουμε στο νόημα όσο λέμεν. Κατόπιν σταδιακά η προσευχή αυξάνεται εσωτερικά, δηλαδή γίνεται κάτι που προσφέρεται με το νου, όπως και με τα χείλη, ίσως μόνο με το νου, χωρίς κάποια φυσική διατύπωση λέξεων από το στόμα. Κατόπιν έρχεται ένα ακόμα στάδιο, η προσευχή κατεβαίνει από το νου στην καρδιά, ο νους και η καρδιά ενώνονται στην πράξη της προσευχής. Και όταν λέμε καρδία, καρδιά, δεν εννοούμε απλώς την έδρα των συναισθημάτων και των ευαισθησιών μας, αλλά το κέντρο ολόκληρης της υπάρξεως του ανθρώπου. Η προσευχή μας να γίνει λοιπόν προσευχή της καρδιάς. Η αληθινή προσευχή δεν είναι πλέον κάτι που προσφέρουμε, αλλά είναι μέρος του εαυτού μας, όπως ακριβώς η εισπνοή, η εκπνοή, ο παλμός της καρδιάς. Με τη χάρη του Θεού, η προσευχή φτάνει να γίνει όχι πλέον κάτι, αν ο άνθρωπος πρέπει να λέει, αλλά κάτι που λέγεται από μόνη της. Κατά τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, η προσευχή πρέπει να είναι επίπονη αρχικά και αργότερα λειτουργεί μόνη της, αυτοκινούμενη. Για κάποιον Άγιο έλεγαν ότι δεν ήταν τόσο ένας άνθρωπος που έλεγε προσευχές, όσο ότι μεταμορφώνονταν την ώρα της προσευχής σε προσευχή ο ίδιος. Για τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, η ακατάπαυστη προσευχή της καρδιάς δεν είναι τόσο προσευχή μας, όσο προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Δηλαδή, η αδιάλειπτη προσευχή είναι σαφώς κορύφωση και αποτέλεσμα των ασκητικών κόπων,
αλλά η τελειότητα της κατάστασης είναι κατάσταση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εάν δεν μας επεσκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, δεν φτάνουμε στο σημείο που φτάσαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας να έχουν συνεχώς μέσα τους την αδιάλυτη προσευχή. Αυτό είναι το νόημα που η πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας προσέδωσε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Αυτή η κατάσταση δεν επιτυχάνεται εύκολα και συχνά και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που δεν επιτυχάνεται με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά όπως είπαμε στο τέλος είναι χάρισμα από τον Θεό, είναι δώρο του Θεού. Το πότε έρχεται και πώς έρχεται είναι άγνωστο. Άλλωστε το Πνεύμα όπου θέλει και όποτε θέλει πνεί. Διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, ας πούμε ο Άγιος Σιλουανός απέκτησε την αδιάλειπτη προσευχή μέσα σε 3 εβδομάδες. Ο στάρετς αγάπιος της Μονής Βαλάμ έλεγε ότι ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, σε κάποιους σχεδόν αμέσως, σε κάποιους άλλους σε 6 μήνες, σε άλλους σε 12 μήνες και αλλού σε 2 χρόνια. Στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» υπονοείται πως μία τέτοια κατάσταση αποκτάται σχετικά σύντομα, σχεδόν μηχανικά και αυτόματα. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν για χρόνια ταπεινά έτσι και υπομονετικά πιστά αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής, αλλά δεν αξιώθηκαν της αδιαλείπτου προσευχής. Αν θέλετε αυτό και μόνο να εξασκούμε και ας μην φτάσουμε στα μέτρα της αδιαλείπτου προσευχής όπως έφτασαν οι μεγάλοι Άγιοι, ίσως είναι και η οικονομία Θεού ή να μην υπεραιρώμεθα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι αξιώθηκε σπουδαίων αποκαλύψεων και έφτασαν και μέχρι 3ου ουρανού, όμως ο Θεός επέτρεπε κάποιες δυσκολίες στη ζωή του ακριβώς για να μην υπερηφανεύεται. Για να μην νομίζω ότι είναι κάποιος ή να μην νομίζω ότι είναι καρπός της δικής του προσπάθειας. Και μόνο ταπεινά να λέμε την ευχούλα, αγιάζεται η ύπαρξή μας. Και ας μην το ξέρουμε. Ίσως είναι καλύτερα και να μην το ξέρουμε, γιατί τότε έρχεται η χάρις του Θεού κρυφά και αναδεικνύει τον άνθρωπο σε άνθρωπο του Θεού. Βέβαια, όταν κάνει κάποιος για καιρό και δεν έχει τον καρπό της αδιαλείπτου προσευχής, δεν πρέπει να αποκαρδιώνεται, δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά πρέπει ταπεινά να συνεχίζει, γιατί ξέρει ότι έτσι θέλει ο Θεός. Η οδός λοιπόν της προσευχής δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, για τους μοναχούς, αλλά και για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει «Καμνείς αμείς νομίζει, αδελφοί μου χριστιανοί, πως μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί πρέπει να προσεύχονται αδιάλειπτα και όχι λαϊκοί. Όχι, όχι. Κάθε χριστιανός, χωρίς εξαίρεση, οφείλει να προσεύχεται συνεχώς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει όλους τους χριστιανούς ότι το όνομα του Θεού πρέπει να μνημονεύεται στην προσευχή τόσο συχνά όσο και αναπνέουμε. Όταν ο Απόστολος μας παραγγέλει «αδιαλείπτος προσεύχεστε», εννοούσε ότι πρέπει να προσευχόμαστε εσωτερικά με τη διάνοιά μας και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Όταν ασχολούμε χειρονακτικά, όταν περπατάμε, όταν καθόμαστε, όταν τρώμε, όταν πίνουμε ένα ποτήρι νερό, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ένα δόξα σε ο Θεός και λέμε μία προσευχή, εξαγιάζεται η κάθε στιγμή. Γιατί βάζω ακριβώς το νου μου στον Θεό, προσεύχομαι, λέω το Πάτερ ημών, τρώω, λέω το Πάτερ ημών, λέω το δόξα σε ο Θεός. Ακόμα δηλαδή και την ώρα που κάνω βασικές ανάγκες της ζωής μου και τότε πάλι η αναφορά μου είναι προς τον Θεό. Αυτό θα πει συνεχώς σκέφτομαι τον Θεό, δηλαδή συνεχώς προσεύχομαι στον Θεό. Και όταν οδηγώ, πολλές φορές στις μεγαλοπόλεις πέφτουμε σε μποτιλιαρίσματα. Αντί να θυμώσουμε, αντί να εκνευριστούμε, αντί να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να βρίζουμε, τι ωραιότερο είναι να ησυχάζουμε και να αξιοποιήσουμε τον χρόνο προσευχόμενοι. Όταν ασχολούμε χειρονακτικά, λοιπόν, όταν περπατάω, όταν κάνω οτιδήποτε με τη διάνοιά μου, ασκώ αυτή την εσωτερική προσευχή. Πράγμα
που ευχαριστεί πολύ τον Θεό. Ας το δουλέψουμε αυτό τόσο στο σώμα μας όσο και στην ψυχή μας. Ο εξωτερικός μας εαυτός, συνεχίζει ο Άγιος, ας εκτελεί την φυσική εργασία, όποια και να είναι, και ο εσωτερικός μας κόσμος ας συγκεντρωθεί πλήρως και ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού. Και ποτέ να μην υποστέλει την προσπάθεια αυτή, τη σημασία αυτής της πνευματικής εσωτερικής εργασίας που λέγεται προσευχή. Φυσικά, πιο εύκολα μπορεί κάποιος που είναι στην έρημο να του κατορθώσει, θα πει κάποιος, και δικαιολογημένα. Αλλά και μέσα στον κόσμο μπορούμε να κάνουμε την ίδια εργασία, έτσι σε αναλογία με αυτό που κάνουν και οι ερημίτες και οι μοναχοί στο μοναστήρι. Πάλι ένα περιστατικό από τον Άγιο Αντώνιο, έτσι, λέει και έναν γιατρό, υπάρχει και μια άλλη ιστορία με ένα τσαγκάρι, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι είχε την ίδια αρετή με τον Μέγα Αντώνιο. Το Αβά Αντωνίο αποκαλύφθη εν τη ερήμου ότι εν τη πόλη, εννοεί την Αλεξάνδρεια, εστί της όμοιώση. Το αποκαλύφθηκε στον Αβά Αντώνιο και του είπε, υπάρχει κάποιος όμοιος με σένα, ιατρός την επιστήμη, την περισσίαν αυτού διδούς της χρίαν έχουσιν. Αυτά δηλαδή που εργάζεται και του περισσεύουνε, καλύπτοντας τις βασικές του ανάγκες, τις προσωπικές και τις οικογένειές του, τις μοιράζει, λέει, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, τις χρίαν έχουσι, και πάσαν την ημέραν των τρισάγιων ψάλων μετά των αγγέλων ύμνο. Δηλαδή και όλη την ημέρα, λέει, όπως οι άγγελοι στον ουρανό λένε συνεχώς τον αγγελικό ύμνο, το Άγιος, Άγιος, Άγιος, έτσι και αυτός όλη την ημέρα όταν βρίσκει τον χρόνο, λέει αυτήν την αγγελική ψαλμωδία. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να φτάσει και να κάνει ό,τι έκανε και ο γιατρός. Γνωρίζω ανθρώπους μέσα από την εξομολόγηση. Νέος άνθρωπος με 3, 4, 5 παιδιά πρέπει να φύγει πολύ νωρίς. 6 και σηκώνεται κάθε μέρα 4,5 ώρα για να κάνει τον κανόνα της προσευχής του. 4,5 ώρα. Νέο, παλικάρι, όχι εμείς οι μεγάλοι που δεν μας πιάνει και ο ύπνος. Πέρα από τις άλλες προσευχές που θα κάνει το βράδυ με την οικογένεια, το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς. Θα προσευχηθεί για ανθρώπους. Θα προσευχηθεί για κεκοιμημένους. Ξέρετε πόση δύναμη έχει η ευχή που κάνουμε για τους κεκοιμημένους. Ένας νεαρός έχασε τον φίλο του, με μηχανή σκοτώθηκε, 20 τόσο χρονών, και ταρακουνήθηκε πάρα πολύ. Περνούσε από μια εκκλησία, έξω από μια εκκλησία εκεί στην Αθήνα. Ήταν παιδί της εποχής. Δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία, αλλά τον συγκλώνησε ο θάνατος του φίλου του και μπήκε να ανάψει ένα κερί και να πει μια προσευχή για τον φίλο του. Εκεί συνάντησε έναν ιερέα, τον οποίο πλησίασε και του είπε το γεγονός ότι έχασα το φίλο μου, είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Του βγάζει ο παππούλης ένα κομποσχοινάκι από αυτά που φοράμε έτσι εδώ πέρα στον καρπό. 33 κόμπους έχουν αυτά τα κομποσχοινάκια και του λέει, σε παρακαλώ, κάθε μέρα θα κάνεις 100 κόμπους, θα τον γυρίζεις δηλαδή 3 φορές και θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε τον δούλο σου, το όρμα του φίλου του. Θα το κάνεις όμως, μην το ξεχάσεις, γιατί οι κεκοιμημένοι το θέλουν. Ναι, ναι, λέει. Και ξεκίνησε με όρεξη και άρχισε να το κάνει. Τον πρώτο μήνα με ενθουσιασμό, το δεύτερο επίσης, σιγά σιγά όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, ήρθε η αμέλεια, η ακιδεία, το ξέχασε. Μετά από καμιά εβδομάδα που το ξέχασε, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ο φίλος του, από την άλλη ζωή. Και του λέει, γιατί με ξέχασες, γιατί δεν κάνεις εκείνο που έκανες, που σου είπε ο παππούλης, ξέρεις τη χαρά, τι ειρήνη, τι δροσιά μου δίνεις. Βλέπετε τι δύναμη έχει η ευχούλα, πόσο και σε εμάς, αλλά και στους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Η Βασιλεία του Θεού, λοιπόν, βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Να προσευχόμαστε σημαίνει απλά να μπούμε σε αυτή την εσωτερική βασιλεία της καρδιάς μας και να σταθούμε μπροστά στον Θεό έχοντας συνείδηση της ενικούσας παρουσίας Του. Ο Θεός να δώσει να ζούμε έτσι όπως περιγράψαμε την προσευχή, ώστε να αξιωθούμε και της αδιαλείπτου προσευχής. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Την άλλη Κυριακή, στα Εσπερινά Κηρύγματα, θα γίνει αυτό που δεν έγινε σήμερα, από τον πατέρα Εφραίμ, οι τρεις συντεταγμένες της πνευματικής ζωής. Να πούμε και στους αδελφούς μας ότι ξεκίνησαν τα Εσπερινά Κηρύγματα, να γεμίσουμε περισσότερο το ναό και το ακροατήριο, ώστε περισσότεροι αδελφοί μας να ωφελούνται από αυτές τις ομιλίες. Καλό βράδυ.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή έκτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού μου Χριστέ πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξε με δέσποτα, ο Ιησού και σώσον με, και φθοράς Ιησού με εξάρπασον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού μου ουγέγονεν έτερος άσωτος, ουδείς ως εγώ ο ταλέπορος. Ω Ιησού φιλάνθρωπε, αλλά σύ Ιησού με διάσωσον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού μου και πόρνην και άσωτον και τον Μανασίν και τον Τελώνην νενίκηκα, ο Ιησού μου πάθεση και ληστήν Ιησού νινεβήταστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Ιησούν των Χριστών μου κοιήσασα, άχραντε παρθένε ημώνια μόλυντος, με μολυσμένον όντα με πρεσβειών σου ισόπονήν κάθαρον. Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς, Ιε Θεού, τη θεαυγή σου λαμπρότητη, ή να υμνώσε το φως το ανέσπερον.

Όλοι σας πρέπει να είστε φως μέσα στο σκοτάδι. Το φως μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι σαν το φως του ηλίου. Μπορεί σαν τη σελήνης ή των άστρων. Μπορεί να είναι αδύναμο σαν το φως του κεριού ή μιας λάμπας. Και όμως όλα αυτά είναι φως. Είναι ευλογία του Θεού. Και το ασθενέστερο φως είναι ευάρεστο στο Θεό. Με τέτοιο φως μπορεί ο καθένας να φωτίζει το σκοτάδι που υπάρχει γύρω του. Με την αγάπη, την τρυφερότητα, την ευσπλαχνία και την ευλάβειά σας, μπορείτε και πρέπει να λάμπετε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

0: Αχιλλείου Φωνή, 96,3, το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύση νεοργείται εκτίσεις, Χαίρε δίσβρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας,

0: ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθέικη, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένο θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων,
1: υπεραγία.

0: όπαν ημνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη Δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν Δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτηρινή ειδηπαθία. Παύσον τα σωρμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα τη αρκώσιμών επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μην έν την αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντωτες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία ημιμή
0: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Τα τρία αδέρφια. Ένας πατέρας είχε τρία παιδιά από μάνα ορφανά. Όσο ζούσε τα έτρεφε, τα έστελνε και στο σχολείο. Έτσι περνούσαν. Από 5-6 χρόνια ύστερα, μια μέρα, αρρωσταίνει, πεθαίνει και ο πατέρας τους. Έμειναν στη μέση, ορφανά και από μάνα και από πατέρα, πριν να μεγαλώσουν και να πιάσουν δουλειά. «Ας βγούμε, ας πάμε να ζητήσουμε τύχη», είπαν. «Ας πάμε ως του κόσμου την άκρη, ας βρούμε το Θεό και ας του ζητήσουμε τύχη», είπε ο μεγάλος. Πήραν το κεφάλι τους, τράβηξαν και πήγαν. «Αν τον βρούμε, τι θα ζητήσουμε?», είπε ο μικρός στο δρόμο. «Εγώ θα ζητήσω ένα κοπάδι πρόβατα, και αν μου τα δώσει, όποιος επιθυμεί κρέας και έρθει να το ζητήσει από μένα, θα του σφάξω να φάει», είπε ο μεγάλος. «Και εγώ θα ζητήσω μία βρύση, να τρέχει κρασί ανάμεσα στους τρεις δρόμους, και όσους πηγαίνουν και έρχονται θα τους ποτίζω για να δροσίζονται», είπε ο μεσαίος. «Κι εγώ», είπε ο μικρός, «θα ζητήσω ένα κορίτσι, το πρόσωπό της γελαστό να είναι, τους επισκέπτες μου με το καλό να τους παίρνει, μέσα να τους ταΐσει, να τους ποτίσει και με τα γέλια να τους στέλνει». Έτσι όρισαν τις επιθυμίες τους και πήγαν. Από 10 μέρες ύστερα, αντίκριτους, έρχεται ένας ταξιδιώτης. Ποιος είναι δεν ξέρουν. Ο Θεός ο ίδιος ήταν. «Πού πηγαίνετε?», τους ρωτά. «Πηγαίνουμε να βρούμε το Θεό», είπαν εκείνα. «Και τι θα κάνετε όταν τον βρείτε?», πάλι τους ρωτά. «Ορφανά είμαστε και θα του ζητήσουμε να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες μας». Και χώρια-χώρια ο καθένας τους είπε την τύχη που θα ζητήσει όπως τις είπαμε. Ο ταξιδιώτης, όταν άκουσε τις επιθυμίες τους και ύστερα, είπε στο μεγάλο: «Εσύ, τα πρόβατα που ζητάς, να, σε εκείνη τη βουνοκορφή βόσκουν. Έτοιμα είναι. Πάρε ένα ραβδί και πήγαινε να τα βοσκήσεις». Και στο μεσαίο: «Εσύ, η βρύση που επιθυμείς, στους τάδε τρεις δρόμους ανάμεσα τρέχει κρασί. Πήγαινε, πάρ' την στην κατοχή σου», είπε. Όταν ήρθε του μικρότερου η σειρά, του είπε: «Η δική σου επιθυμία είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά θα κοιτάξω να την κάνω, γιατί το κορίτσι που ζητάς εσύ σήμερα παντρεύεται άλλον. Έλα μαζί μου, ας πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε». Πηγαίνουν λοιπόν σε ένα χωριό και βρίσκουν το σπίτι. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν και βλέπουν τη χαρά. Παίζουν όργανα, ντέφια, τα κορίτσια χορεύουν, όλος ο κόσμος πάνω στο πόδι. Ο αφέντης του σπιτιού πήρε το χαιρετισμό τους. Κατάλαβε ότι είναι ξένοι. Τους δίνει μέρος και κάθονται. Ο Θεός στα χέρια του κρατούσε μια κλιματσίδα. «Σταθείτε λίγο, έχω να σας πω, έχω να κάνω μία πρόταση», είπε. «Αυτή την κλιματσίδα θα τη φυτέψω εδώ κάτω στη γη. Και αν φυτρώσει και βγάλει φύλλα και δώσει στα φύλλα, το κορίτσι που παντρεύεται σήμερα θα το πάρουμε εμείς και θα γίνει αυτού του παλικαριού νύφη. Αν δεν φυτρώσει, τότε θα μείνει δικό σας. Ο Θεός να σας το χαρίσει». Ο κόσμος πάνω σε αυτό το λόγο γέλασε, αλλά εκείνος έκανε την πρότασή του και εκείνοι τη δέχτηκαν. Η ξερή κλιματσίδα μέσα σε μια ώρα μεγάλωσε, πρασίνισε, έβγαλε φύλλα και έδωσε στα φύλλα. Ο καλεσμένος κόσμος απορούσε. Οι γέροι έπιασαν τα γένια τους με τα χέρια τους. «Αυτή τη δουλειά είναι», είπαν. «Ο γάμος γυρίζει στο παιδί, ο παπάς του στεφανώνει. Εκείνοι, ώσπου να συνέλθουν, παίρνουν την ύφη, τους αφήνουν στο καλό και τραβούν το δρόμο τους. Βρίσκουν τα αδέρφια του, πέφτουν στα πόδια του και τον ευχαριστούν, αλλά εκείνος εξαφανίζεται. Έτσι περνούν 4-5 χρόνια. Ο Θεός τριγυρίζει πληγιασμένος. Έρχεται στον πιστικό που του έδωσε τα πρόβατα. Τον παρακαλεί: Νηστικός είμαι. Σφάξε ένα αρνί να φάω λίγο κρέας και την κοιλιά του να την τυλίξω. Ίσως μου γιατρέψει τις πληγές. Εκείνος όμως τον διώχνει. Εγώ εδώ στη βουνοκορφή, για σένα δεν τα φυλάγω αυτά τα πρόβατα, είπε. Άντε τράβα, πήγαινε το δρόμο σου. Και εκείνος σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό και ήρθε ο Θεός, τα πρόβατά σου να γίνουν πέτρες, παρακάλεσε. Εκείνος γέλασε. Πολλή ώρα δεν πέρασε, γυρίζει, βλέπει και τι να δει. Τα πρόβατά του όλα είχαν γίνει πέτρες. Κλαίει, χτυπάει τα πόδια του, τρέχει και γυρίζει να τον βρει. Αλλά εκείνος είχε ήδη εξαφανιστεί. Από εκεί, ο Θεός τραβάει, πηγαίνει στη βρύση, στο Μεσαίο. Τον παρακαλάει και εκείνον. «Αμάν, η γλώσσα μου κόλλησε στο στόμα μου από τη δίψα. Κάει και το μέσα μου. Δώσε μου λίγο κρασί να πιω». Τον διώχνει και εκείνος κακήν κακός. «Η βρύση, αντί για κρασί, να τρέξει χώμα», του είπε. Και εξαφανίζεται. «Αλίμονο, τι έκανα εγώ?» Αν είπε κιόλας δεν ωφελούσε. Πηγαίνει στο παιδί που πάντρεψε. Μια βροχερή μέρα πήγε. Το κεφάλι γεμάτο πληγές. Τα ρούχα του 1000 μπαλώματα. Για να δοκιμάσει τη γυναικούλα να δούμε πώς θα φερθεί. Η γυναίκα μόλις τον είδε έτσι τον λυπήθηκε. Αμέσως τρέχει, τον παίρνει μέσα, ώσπου να έρθει ο άντρας της. Τον πλένει, τον λούζει του, αλλάζει τα ρούχα και τον καθίζει στον καναπέ. Όταν έγινε μεσημέρι και ήρθε ο άντρας της από τη δουλειά, είπε ότι έκανε. Και εκείνος της απάντησε: «Πολύ καλά έκανες. Άντε τώρα, ετοίμασε το φαγητό μας για να φάμε. Ο επισκέπτης μας μαζί μας θα καθίσει». Και εκείνος απάντησε: «Εγώ έχω πληγές, κοντά σας δεν τρώω. Ίσως συχαίνεστε». «Όχι, όχι», του λένε και οι δύο μαζί. «Όλοι μαζί θα καθίσουμε στο σοφρά». Μετά το φαγητό τον ρωτούν: «Για τις πληγές σου, τι φάρμακο μπορούμε να δώσουμε?» Και εκείνος: «Μη με ρωτάτε των πληγών μου το φάρμακο, δύσκολα βρίσκεται», τους λέει. Και εκείνοι του ξαναλένε: «Πες το μας να το ακούσουμε, ίσως μπορούμε να τις κάνουμε καλά». «Αν βρεθεί», λέει ο πληγωμένος, «ένα πρώτο γεννημένο μωρό, αν το κάψουν και αν τη στάχτη του τη ρίξουν στις πληγές μου, τότε μονάχα μπορεί να γίνουν καλά». Ο άντρας και η γυναίκα είχαν στην κούνια ένα τέτοιο μωρό. Κοίταξαν ο ένας τον άλλον. «Ας κάνουμε την καρδιά μας σαν την πέτρα. Ας το κάψουμε και ας δώσουμε την υγεία σε αυτόν τον άνθρωπο. Κρίμα είναι», είπαν και οι δύο. «Εμείς είμαστε νέοι. Ο Θεός μας δίνει κι άλλα», είπαν. Σηκώθηκαν, άναψαν το φούρνο, έκλεισαν τα μάτια τους, έριξαν τον άγγελό τους μέσα και έκλεισαν του φούρνου την πόρτα. Από μια ώρα ύστερα, ο επισκέπτης τους λέει: «Αφού μου κάνατε ένα καλό, σηκωθείτε, φέρτε τη στάχτη και ας τη ρίξουμε στα χέρια μου και στο κεφάλι μου». Πηγαίνουν, ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν? Το παιδί στον αναμένο το φούρνο μέσα γερό κάθεται και στα χέρια του ένα βιβλίο διαβάζει. «Αυτή τι λογής δουλειά είναι?» λέγοντας απορούν. Παίρνουν το παιδί, γυρίζουν πίσω, αλλά στο δωμάτιο κανέναν δεν βρίσκουν. Ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. «Αμάν, εδώ ήταν, εκεί ήταν, τρέχουν και γυρεύουν, σε κανένα μέρος δεν τον βρίσκουν». Τότε καταλαβαίνουν ότι ήταν ο Θεός. Να, έτσι ο Θεός τον άνθρωπο τον δοκιμάζει και ανάλογα με τις πράξεις του, του δίνει ή του παίρνει. Το παιδί και η τύχη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος, φτωχός και είχε ένα παιδί. Το παιδί γκρίνιαζε και μάλωνε τον πατέρα του γιατί είναι φτωχός. Ο πατέρας του του έλεγε ότι φτωχός γεννήθηκα από το Θεό και για να ζήσω πρέπει να εργαστώ. Το παιδί γκρίνιαζε και ξαναγκρίνιαζε και τέλος είπε στον πατέρα του: «Εγώ θα πάω να βρω την τύχη μου». «Πήγαινε», του είπε ο γέρος, και το παιδί ξεκίνησε για να τη βρει. Στο δρόμο συνάντησε ένα μεγάλο ποτάμι που είχε ένα μεγάλο γεφύρι. Ενώ κοίταζε το γεφύρι, βλέπε ένα μεγάλο ψάρι που ήταν ξαπλωμένο και είχε μια μεγάλη καμπούρα που το εμπόδιζε να κολυμπάει μέσα στο νερό. «Για πού, ώρα καλή βρε καλόπεδο?» ρωτάει το ψάρι. «Πάω να βρω την τύχη μου», του λέει το παιδί. «Θα ρωτήσεις και για μένα?» λέει το ψάρι. «Τι να υπώ?» είπε το παιδί. «Να, «Γιατί δεν μπορώ να κολυμπώ στο νερό? Τι να την κάνω την καμπούρα μου?» Καλά του είπε το παιδί και προχώρησε. Πιο πέρα βρήκε έναν αμπελουργό. «Για πού το έβαλες, παλικάρι μου?» τον ρωτάει. «Πάω να βρω την τύχη μου. Θα ρωτήσεις και για μένα?» «Και τι να υπώ?» είπε το παιδί. «Γιατί ξέρανετε τα μπέλη μου?» Καλά είπε και έφυγε. Πιο πέρα βρήκε τη βασιλοπούλα που φορούσε αντρικά ρούχα και πήγαινε για κυνήγι. Το παιδί την νόμισε για άντρα. «Για πού ώρα καλή?» ρώτησε ο κυνηγός. Η βασιλοπούλα δηλαδή. «Πάω να βρω την τύχη μου. Να ρωτήσεις σε παρακαλώ γιατί δεν μπορώ να παντρευτώ?» Καλά τους είπε το παιδί και έφυγε. Πήγε, πήγε και κάπου στο τέλος βρήκε την τύχη. Της είπε το σκοπό για τον οποίο πήγε και της είπε πως στο δρόμο βρήκε ένα ψάρι, έναν αμπελουργό και έναν κυνηγό που του είπαν να ρωτήσει για τη δική του τύχη. Η τύχη του έδωσε 3 τύχες και του είπε: «Μία είναι για το ψάρι, μία για τον αμπελουργό και μία για τον κυνηγό. Και μέσα στις 3 αυτές τύχες είναι και η δική σου». Καλά της είπε το παιδί και έφυγε. Πήγε και συνάντησε στον δρόμο τον κυνηγό. Της είπε ότι έχει γυναικείο μυαλό και ότι είναι βασιλοπούλα. Η βασιλοπούλα του είπε: «Με παίρνεις γυναίκα σου να γίνεις βασιλιάς?» Το παιδί απάντησε αρνητικά και έφυγε. Πήγε και βρήκε τον αμπελουργό και του είπε την τύχη του. «Κάτω από τη μηλιά είναι πολλά φλουριά και χρυσάφια. Να σκάψεις και να τα βρεις. Έρχεσαι να σκάψουμε μαζί και να τα μοιραστούμε?» «Όχι, δεν έρχομαι», είπε το παιδί και έφυγε. Πήγε και βρήκε και το ψάρι. Καθώς ήταν ξαπλωμένο το ψάρι, το χτύπησε με ένα μαχαίρι στην καμπούρα, όπως είχε πει η τύχη, και του την έσπασε. Αμέσως το ψάρι πετάχτηκε μέσα στο νερό και του λέει: «Περίμενέ με, θα σου φέρω πολύ χρυσάφι για το καλό που μου έκανες». «Όχι, δεν θέλω», είπε το παιδί και έφυγε. Πήγε πάλι στον πατέρα του και του διηγήθηκε όσα του συνέβησαν. Του διηγήθηκε ότι η τύχη του έδωσε 3 τύχες, αλλά δεν ήταν γι' αυτόν καμιά και πάλι φτωχός έμεινε. Γι' αυτό θα πάει πάλι να ρωτήσει την τύχη γιατί δεν του έδωσε τη δική του τύχη. Ξεκίνησε και έφτασε ύστερα από πολύ στην τύχη και τη στάπε: «Γιατί δεν του δώσε μια τύχη κι αυτούνου?» Τότε αυτή απάντησε: «Σου έδωσα 3 και εσύ τις κλώτσισες και τις 3. Σου είπε η βασιλοπούλα να γίνεις βασιλιάς. Δέχτηκες?» «Όχι». «Σου είπε ο αμπελουργός να σκάψετε να βρείτε τα φλουριά και το χρυσάφι και να τα μοιραστείτε. Δέχτηκες?» «Όχι». «Σου είπε το ψάρι να σου δώσει χρυσάφι και εσύ πάλι αρνήθηκες. Τότε εσύ ο ίδιος καταδίκασες τον εαυτό σου και τώρα θα μείνεις σε όλη σου τη ζωή φτωχός». Και έτσι το παιδί, μετανιωμένο για τα λάθη του, γύρισε στον πατέρα του και έζησε φτωχός μέχρι το θάνατό του. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη». Συνέβη κάποια φορά να επισκεφθούν τον Αβάση Λουανό τρεις πατέρες και αφού έκαναν προσευχή, τον παρακάλεσαν να στείλει κάποιον μαζί τους για να δουν τους αδελφούς μέσα στα κελιά τους. Είπαν επίσης στον γέροντα «Κάνε αγάπη και δώσε εντολή στον αδελφό να μας πάει σε όλους». Και ο γέροντας ενώπιον τους είπε στον αδελφό «Να πας τους πατέρες σε όλους». Ιδιαίτερα όμως τους παρήγγειλε «Πρόσεξε, να μην τους πας σε εκείνον τον σαλό, για να μην σκανδαλιστούν». Καθώς περνούσαν από τα κελιά των αδελφών οι πατέρες, έλεγαν στον οδηγό τους «Δείξε αγάπη, να μας πας σε όλους». Και απαντούσε εκείνος «Βεβαίως». Όμως, δεν τους πήγε στο κελί του σαλού, σύμφωνα με την εντολή του γέροντα. Όταν επέστρεψαν στον γέροντα, τους είπε «Είδατε τους αδελφούς?» «Ναι», του είπαν, «και ευχαριστούμε, αλλά λυπούμαστε που δεν πήγαμε σε όλους». Ρωτάει τότε ο γέροντας τον οδηγό τους, «Δεν σου είπα να τους πας σε όλους?» «Έτσι έκανα, πάτερ», απάντησε ο αδελφός. Αλλά και την ώρα που έφευγαν οι πατέρες, είπαν πάλι στο γέροντα, «Αληθινά, σας είμαστε ευγνώμονες που είδαμε τους αδελφούς. Για ένα μόνο λυπούμαστε που δεν τους είδαμε όλους». Παίρνει τότε ο αδελφός τον γέροντα ιδιαίτερα και του λέει «Στον σαλό αδελφό δεν τους πήγα». Αφού έφυγαν οι πατέρες, ο γέροντας καλοσκέφθηκε αυτό που έγινε. Σηκώνεται λοιπόν να πάει στον αδελφό που προσποιούταν τον σαλό. Χωρίς να χτυπήσει, ανοίγει σιγά σιγά το μάνδαλο και ευνηδιάζει τον αδελφό. Εκείνος, καθισμένος, έκανε την πνευματική του εργασία και είχε δύο καλαθάκια. Το ένα από τα δεξιά και το άλλο από τα αριστερά. Σαν είδε τον γέροντα, άρχισε όπως συνήθιζε να γελάει και ο γέροντας του λέει «Άστα τώρα αυτά και πες μου, ποια είναι η άσκησή σου?» Εκείνος πάλι γελούσε. Συνέχισε ο Αβάση Λουανός «Το ξέρεις πολύ καλά ότι εκτός Σαββάτου και Κυριακής δεν βγαίνω από το κελί. Αλλά τώρα ήρθα μεσοβδόμαδα γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ». Φοβήθηκε ο αδελφός και βάζοντας μετάνοια στον γέροντα του λέει «Συγχώρεσέ με, πάτερ. Κάθε πρωί αρχίζω την πνευματική μου εργασία έχοντας τα χαλίκια αυτά μπροστά μου. Εάν μου έρθει καλός λογισμός, ρίχνω ένα χαλίκι στο δεξιό ζεμπίλι. Αν έρθει πονηρός λογισμός, ρίχνω στο αριστερό. Το απόγευμα μετρώ τα χαλίκια και αν του δεξιού είναι περισσότερα, τρώγω. Αν όμως του αριστερού είναι περισσότερα, δεν τρώγω. Την επόμενη μέρα πάλι, εάν μου έρθει πονηρός λογισμός, λέγω στον εαυτό μου, πρόσεξε τι κάνεις, γιατί πάλι δεν θα φας». Θαύμασε σαν τ' άκουσε ο Αβάση Λουανός και είπε «Πράγματι, οι πατέρες που ήρθαν σήμερα, άγιοι άγγελοι ήταν, που ήθελαν να κάνουν γνωστή την αρετή του αδελφού. Γιατί και με την παρουσία τους ένιωσα μεγάλη χαρά και ευφροσύνη πνευματική». Είπε κάποιος γέροντας «Οπουδήποτε κι αν πας, μη θελήσεις να φανερώσεις τον τρόπο της μοναχικής σου άσκησης, δηλαδή ότι δεν τρώω λάδι ή φαγητό μαγειρεμένο ή ψάρι. Μόνο μην πιεις κρασί, εάν φοβάσαι τον σαρκικό πόλεμο και αν μερικοί σε κατηγορήσουν, μη σε μέλει». Είπε ακόμη «Εάν σε επισκεφτεί κάποιος αδελφός, πάρε το πένθος από το πρόσωπό σου και κρύψε το στην καρδιά σου έως ότου φύγει ο αδελφός. Και τότε βάλε πάλι το πένθος στο πρόσωπό σου, γιατί φεύγουν οι δαίμονες όταν το βλέπουν να σε συνοδεύει». Έλεγαν για τους κητιώτες ότι αν κάποιος ανακάλυπτε την άσκησή τους, δεν την είχαν πια αυτήν ως αρετή, αλλά ως αμαρτία. Είπε ένας γέροντας
η ανθρωπαρέσκεια αφαιρεί από τον άνθρωπο όλο τον πνευματικό χυμό και τον αφήνει ξερό. Είπε πάλι, «Εκείνος που φανερώνει τα καλά του έργα και τα κάνει γνωστά στον κόσμο, μοιάζει με τον σποριά που ρίχνει τον σπόρο στην επιφάνεια της γης και έρχονται τα πτηνά του ουρανού και τον τρών. Ενώ εκείνος που κρύβει την άσκησή του, όπως βάζει ο σποριάς τον σπόρο μέσα στη γη, αυτός ακριβώς θα έχει άφθονη συγκομιδή». Είπε άλλος αδελφός, «Ή να αποφεύγεις με κάθε τρόπο τους ανθρώπους ή να εμπέζεις τον κόσμο και τους ανθρώπους κάνοντας μωρό τον εαυτό σου». Ήταν ένας ηγούμενος κοινοβίου που είχε μεγάλη εκτίμηση από τους ανθρώπους και ήταν πατέρας 200 μοναχών. Σε αυτόν ο Χριστός πήγε σαν ένας φτωχός γέροντας και παρακάλεσε τον πορτάρι να πει στον αβά ότι είναι ο τάδε συνασκητής. Πολύ δύσκολα ο θυρωρός μπήκε για να του το πει και βρήκε τον αβά να μιλάει με άλλους. Στάθηκε λίγο και ανέφερε κατόπιν για τον φτωχό, μη γνωρίζοντας φυσικά ότι ήταν ο Χριστός. Ο αβάς άρχισε να τα βάζει μαζί του λέγοντας, «Δεν βλέπεις ότι μιλώ με τους ανθρώπους, άσε με τώρα». Και ο θυρωρός υποχώρησε. Ο Κύριος όμως μακροθύμησε και έμεινε περιμένοντάς τον έως ότου έρθει. Κατά τις 11 κατέφτασε κάποιος πλούσιος, στο οποίο το μήνυμα ανταποκρίθηκε αμέσως ο ηγούμενος. Ο πλούσιος σε έλεος και φίλος των ταπεινών Θεός, βλέποντας τον μαζί με τον πλούσιο, τον παρακάλεσε και του είπε, «Θέλω να σου μιλήσω, αβά». Αλλά εκείνος, συνοδεύοντας τον πλούσιο, μπήκε για το γεύμα, φροντίζοντας δήθεν για τη φιλοξενία. Το ίδιο πάλι μετά το γεύμα προέπεμψε ως την πύλη τον πλούσιο και γύρισε πίσω εχμάλωτος στις μεγάλες του φροντίδες, ξεχνώντας την παράκληση του φτωχού και ανεξίκατου γέροντα. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν αποδείχθηκε άξιος να δεχθεί τον ευλογημένο και πραγματικό ξένο, ανεχώρησε ο ξένος, αφού δήλωσε στον θυρωρό τα εξής. «Πες τον αβά, εάν επιθυμείς τη δόξα των ανθρώπων, εγώ για τους προηγούμενους κόπους και την πολλή σου άσκηση θα σου στείλω ανθρώπους από τα 4 μέλη του ορίζοντα να σου φέρουν αγαθά, γιατί θέλεις να αλήφεις και να σε αλήφουν, τα αγαθά όμως της βασιλείας μου δεν πρόκειται να γευθείς». Και έτσι αποκαλύφθηκε ο Παντοκράτορας φτωχός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτης και εν το Αγίον ημών ρητούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της, γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

25 Ιουνίου γιορτάζει η Αγία Όσιο Μάρτης και Πολύαθλος Φεβρονία. Υπέστη τόσα δεινά όσο λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας και τα αντιμετώπισε με τον πιο ερωικό και θαραλέο τρόπο. Ήταν στην Ίσιβη, στα σύνορα Περσίας και Βυζαντίου, σε ένα μοναστήρι, στα χρόνια Διοκλητιανού. Ήταν 20 ετών. Στις 50 μοναχές που είχε εκεί βριέν ηγουμένοι, ήταν οι καλύτεροι, οι ωραιότεροι και οι πιο σπουδαία. Ο Διοκλητιανός έστειλε το Σελήνο, ένα φοβερό άρχοντα, στα 303, τον ξεκίνησε ο φοβερό διωγμός του Διοκλητιανού να ξεκαθαρίσει την Ανατολή από το χριστιανικό στοιχείο. Έφτασε λοιπόν στην Ίσιβη, οι άλλες μοναχές φύγανε, κρυφτήκανε, η Αγία όμως δεν έφυγε, είτε απαρρώστια, είτε θέλει να κάνει θυσία στο Χριστό τη ζωή της, έμεινε εκεί, ήρθαν οι βάρβαροι, χτύπησαν, παρενέβη ένας από αυτούς, ο Πρίμος, που ήταν αγαθός και από μάνα χριστιανή που του έλεγε «Παιδί μου», ήταν αξιωματικός αυτός, «Στους χριστιανούς να τους προσέχεις, να τους προστατεύεις όσο μπορείς». Τους έδιωξε όλους, αλλά ένας από αυτούς είπε στο Σελήνο το φοβερό για την ομορφιά της Φεβρονίας, διέταξε και την έφεραν κοντά του, της έταξε τα πάντα, την κάνει σύζυγο και βασίλισσα, εκείνη δεν δέχτη. Και επειδή πέρασε η ώρα, την υπέβαλε σε φρικτότατα βασανιστήρια. Την κρέμασαν επάνω στη φωτιά από τα τέσσερα άκρα και έριχναν λάδι στη φωτιά και από το πάνω μέρος στρατιώτες την έδεραν αλίπητα. Την έβγαλαν από εκεί, την κρέμασαν και την έξισαν με σιδερένια νύχια. Ύστερα ό,τι μέρος του σώματος και μείνει άκαυτο και απλήγωτο, το έκαψαν με λαμπάδες. Και ύστερα τη χτύπησαν αλίπητα. Της έβγαλαν τα δόντια, της έκοψαν τους μαστούς, καυτηρίασαν τις τομές με φωτιά, τσέκοψαν χέρια, τσέκοψαν πόδια και την αποκεφάλισαν. Είχε μείνει κούτσουρο σχέτο. Και τότε την πήραν οι χριστιανοί, καθώς και ο Πρίμος και ο λυσίμαχος ο θείος του, ήταν γι' αυτός τύραννος αλλά χριστιανός στο βάθος, μάζεψαν όλα τα κομμάτια της, τα έφεραν στη Μονή μαζί με το λαό και τις μοναχές που αγκριφτεί, έκαναν αγρυπνία, έθαψαν την Αγία και κάθε χρόνο που γιόρταζαν τη μνήμη της, χόταν εκείνη και έψαλε με τις μοναχές μέχρι το τέλος, μέχρι το διευχόν. Και μια φορά η Βριέννη, ηγουμένη, θέλησε να την ακουμπήσει, δεν πρόλαβε και έγινε άφαντη. Έρχονται μαζί μας πεθαμένοι, το ξέρουμε αυτό, είναι σπουδαίο και σημαντικό. Και λίγο αργότερα ο Λυσίμαχος μετάνιωσε για αυτό το έγκλημα που έκανε ο θείος στο Σελήνος, καθώς και ο Πρίμος, πήγαν στη Μονή, ζήτησαν συγγνώμη και βαπτίστησαν χριστιανοί, παρακαλώ. Χριστιανοί. Και πήγαν πιο πέρα σε άλλη μονή και έγιναν μοναχοί κι αυτοί. Οι τύρανοι έγιναν μοναχοί. Τι καλές ψυχές υπάρχουν παντού. Τι καλές ψυχές. Αναγκάζεται καμιά φορά μερικοί να κάνουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και έτσι η Αγία Μεγαλομάρτης Φεβρονία, 20 ετών, έλαμψε με το μαρτύριο και τα βάσανα και είναι ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της Εκκλησίας μας. Να έχουμε την ευχή της και όσες τη γιορτάζουν ιδιαίτερα.

για να ευγνωμονώ τον Θεό που με αγάπησε πολύ. Ψαλμός 135. Κύριε, καθώς εμβαθύνω στην καλοσύνη και στην αγάπη Σου, ξεσπώ σε ακατάπαυστους ύμνους δοξολογίας. Είσαι υπεράνω όλων των ανθρωπίνων φιλοσοφημάτων. Είσαι ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος των πάντων, αλλά δεν μας καταδυναστεύεις. Έχεις δημιουργήσει ένα θαυμαστό και εντυπωσιακό κόσμο και μας τον χάρισες για να τον απολαμβάνουμε. Δημιούργησες το εκπληκτικό στερέωμα του ουρανού για να μας παρηγορεί μέσα στο σκότος της νυχτός. Στερέωσες τη γη πάνω στα νερά για να διδασκόμαστε από τη φιλάνθρωπη σοφία Σου. Εσένα, Κύριε, θα υμνώ που μας καταπλήσεις με τη θαυμαστή ενέργεια που διαχέεται στο σύμπαν, που δημιούργησες τον ήλιο και μας τον χαρίζεις ως δώρο πολύτιμο να μας φωτίζει, να μας αναζωογονεί, να μας θερμαίνει και να σκορπά το φως Του σε όλη την οικουμένη. Αλλά και τη σελήνη μας χαρίζεις και τα αστέρια να μας φωτίζουν τη νύχτα και να στολίζουν την οροφή της γης που κατοικούμε. Πώς να πάψω να σε δοξολογώ, Κύριε, που με προστατεύεις από κινδύνους, που βρίσκεις διέξοδο στα αδιέξοδα της ζωής μου και με στηρίζεις με το χέρι Σου το στιβαρό για να μην γλιστρώ στο διάβα της ζωής μου διαλύοντας τους κινδύνους. Εσύ που βρίσκεις λύσεις στα άλυτα προβλήματα και με συντροφεύεις ενθαρρύνοντάς με και καθοδηγώντας με στην αρετή. Ιδιαίτερα δε σε δοξολογώ γιατί με λυτρώνεις από τη φθορά και το θάνατο χαρίζοντας την αιώνια ζωή. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί και τώρα σε τούτη τη ζωή ευλογείς την γη και καρποφορεί. Θρέφεις τα ζώα στην έρημο και στα βουνά για να χορταίνουμε εμείς, για να διδαχθούμε και εμείς τη φιλανθρωπία και έτσι να βοηθούμε τους πτωχούς, ανήμπορους και πεινασμένους και όλοι μαζί να σε υμνούμε και να σε δοξολογούμε που τόσο πολύ μας αγαπάς και μας ευεργετείς. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 135. Δοξολογικός ύμνος. Η σωτήρια αγάπη του Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυκτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και εν βραχίονι υψηλό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαντι Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και αποκτήναντι βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα της Βασάν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι την γήν αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και ελυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Οδηδού στροφήν πάση σαρκή, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.

0: 1926, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.
1: Δόξα τω Θεώ, έφτασε η ώρα να χαιρόμαστε αυτόν τον ναό με ασφάλεια. Αυτόν τον ναό που ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021, πριν 5 χρόνια και 3 μήνες ακριβώς, μας τον αχρίστευσε μερικώς. Δεν τον γκρέμισε, όμως δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, τέτοια που ο ναός να μην μπορεί να χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιόταν άλλοτε και πάντως ορισμένα τμήματά του να έχουν αποκλειστεί, καθώς είχαν κριθεί επικίνδυνα και καθώς έπρεπε να γίνει αυτοψία και μετά επέμβαση, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο πρώτα υπήρχε. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που τελείται, ενώ έχουν φύγει οι μάστορες, ενώ έχουν φύγει οι σκαλοσιές, ενώ πλέον δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μην πατήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία του ναού, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στερέωσης και επισκευής και πλέον ο ναός στατικός είναι τέλειος, δεν έχει κανένα φόβο. Και δόξα τω Θεώ, διότι μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και το απολαύσαμε και αυτό του το δώρο. Ξέρετε, για να φτιαχτεί ένας ναός χρειάζονται πολλά. Κυρίως όμως χρειάζεται, πέραν από την πίστη και η επιστήμη, χρειάζεται ο νους να μελετηθούν όλα. Πώς θα μπουν, τι θα γίνει. Ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ζημιά, χρειάζεται μετά ο έλεγχος της επεμβάσεως. Πώς θα επέμβουμε, ώστε να μην κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει προξενηθεί. Τι θα φτιάξουμε, ώστε να μην χαλάσουμε κιόλας. Και πώς θα το φτιάξουμε. Και όλα αυτά γίνονται επειδή ο Άγιος Θεός μας έχει δώσει ένα φοβερό δώρο που λέγεται μυαλό. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό. Μόνο σε εμάς από όλα τα άλλα ζώα. Και τα άλλα ζώα βεβαίως μπορεί να έχουν εγκέφαλο, ο οποίος τους υπαγορεύει να κάνουν ορισμένα πράγματα, να αισθάνονται τον κίνδυνο, να αισθάνονται την πείνα, τη δίψα, να αισθάνονται πότε πρέπει να ξεκουραστούν, πότε πρέπει να αναπαραχθούν κτλ. Όμως τα ζώα κινούνται ενστικτοδός, δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να αντιδράσουν στα όσα ο εγκέφαλός τους θα τους υπαγορεύσει, στα όσα οι ανάγκες θα τους επιβάλλουν. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε τον ηγεμόνα νου, όπως λένε οι πατέρες. Και σε αυτόν τον ηγεμόνα νου, χωρίς να τον κατονομάζει, είναι αφιερωμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτή που λέει, που ακούμε το Χριστό μας να μας λέει, ότι ο λίχνος του σώματος ο οφθαλμός εστί. Αυτό που φωτίζει το σώμα, δηλαδή το νου ουσιαστικά, είναι το μάτι. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις άσχημα πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει σκοτεινό. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις όμορφα, ανώτερα, σπουδαία πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει φωτεινό. Λέμε πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ότι αυτός είναι φωτισμένος. Αυτός μας δίνει καλές συμβουλές. Αυτός συμπεριφέρεται με άλλον τρόπο. Δεν κάθεται να παρατηρήσει για να κουτσομπολέψει. Δεν κάθεται να σχολιάσει, να βουτήξει τη γλώσσα του στο δηλητήριο και μετά να μην ξέρει τι λέει. Αν παρατηρεί, παρατηρεί για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και να έρθει μετά σιωπηλά να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, χωρίς κανείς να τον παρατηρήσει. Και βλέπετε, αδελφοί μου, ότι αυτό το είδος των ανθρώπων σαν να σπανίζει στις μέρες μας. Λέμε ότι η κοινωνία μας αποχριστιανοποιείται, ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν προσέχουν να φωτίσουν το νου και προσέχουν άλλα πράγματα. Καλά βέβαια είναι και τα όσα αφορούν την καθημερινότητα, οι πρακτικές ανάγκες, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Όλα όμως αυτά έρχονται δεύτερα μπροστά στην ανάγκη να είμαστε πρώτα άνθρωποι. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο σήμερα τι μας λέει, ότι κοιτάξτε να δείτε. Δείτε λίγο τα χόρτα. Τα χόρτα τα απλά. Δείτε πώς θα ντύνει ο Κύριος. Την άνοιξη, ιδίως εσείς εδώ στο χωριό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον κάμπο ολάνθιστο. Πόσα χρώματα, τι ομορφιά. Ούτε ο Σολομώντας, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν είχε όλη του τη δόξα, δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα όσο ο Κύριος ξέρει και ντύνει το λιβάδι, τη φύση. Κι αν ο Χριστός μεριμνά για το χόρτο που σήμερα είναι και αύριο το βάζουμε και το καίμε ή το κόβουμε και το πετάμε στα ζώα να το φάνε. Αν λοιπόν ο Χριστός μας μεριμνά τόσο πολύ για το απλό χορτάρι να είναι τόσο όμορφο, να είναι τόσο ελκυστικό, πόσο πολύ περισσότερο δεν θα ενδιαφερθεί για μας, για να μας καλύψει τις ανάγκες μας, ό,τι και αν έχουμε ανάγκη, ενδύματα κτλ. Και γιατί τόσο πολύ αγωνιζόμαστε για την τροφή του σώματος, την ίδια στιγμή που αφήνουμε την ψυχή μυστική. Μας έχει παρασύρει η καθημερινότητα, αδελφοί μου. Έχει κολλήσει το μυαλό στην ύλη, στη σάρκα, σε αυτά που γίνονται εδώ και δεν κοιτάμε ο ηγεμόν νους τι έχει μέσα.

0: καλούς λογισμούς, έχει πονηρούς λογισμούς. Το μυαλό μας, ακριβώς επειδή επηρεάζεται από τις θύρες, οι θύρες του μυαλού είναι τα μάτια και τα όσα βλέπουν, γι' αυτό και πολλές φορές το μυαλό μας επηρεάζεται τόσο που ξεχνάει πράγματα βασικά και μπορεί να φτάσει και να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεώς μας παρασυρώμενο από αυτό που βλέπει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Παλαμάς, συγγνώμη, θα πει ότι ο άνθρωπος όταν δεν προσέχει στα μάτια γίνεται είτε σαν τον ζώο ή σαν διάβολος. Δηλαδή είτε αποκτηνώνεται και πορεύεται μόνο με βάση τα ένστικτά του, μια σαρκικότητα, μια σαρκολατρία, με βάση αυτά τα οποία επιθυμεί η σάρκα, ή γίνεται τόσο πονηρός και διεστραμμένος, ώστε μοιάζει με διάβολο. Βάζει τόσα πολλά εμπόδια, δυσκολίες, κατασκευάζει τεχνάψματα στις ζωές των άλλων, ώστε είτε να κυριαρχήσει, είτε να τους καθοδηγήσει εκεί που θέλει, που πραγματικά γίνεται διάβολος, διαβολεύς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στη ζωή αυτή δεν επιτρέπεται να γίνουμε άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος πάνω σε αυτή τη γη. Οι αρχαίοι προγονείς μας το τόνιζαν αυτό, να μην γίνουμε άχθος αρούρης, να μην είμαστε απλά ένα βάρος πάνω σε αυτήν εδώ τη γη που περιφερόμαστε χωρίς να αξίζουμε. Η ζωή δεν μας δόθηκε για να τη χαραμίζουμε δεξιά και αριστερά. Η ζωή μας δόθηκε για να γίνουμε σπουδαίοι, για να γίνουμε άγιοι. Και αυτό το κάνουμε όταν προσέχουμε το νου. Τι του επιτρέπουμε να δει, με τι του επιτρέπουμε να ασχοληθεί, πού του επιτρέπουμε να εξοκύλει. Ο καθένας μας έχει πόλεμο λογισμών. Και ο λογισμός θέλει να καταλάβει το νου και να τον καθοδηγήσει εκεί που αυτός θέλει. Αλίμονό μας αν αφήσουμε τους λογισμούς να πνίξουν το νου μας και να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Πολλά πουλιά πετούν πάνω από την καλύβα μου. Δεν μπορώ να τα διώξω. Αν όμως έρθουν και κάνουν φωλιά στην καλύβα μου, εκεί μπορώ να τους τη χαλάσω. Και ήθελε με αυτό να πει ότι πολλοί και ποικίλοι λογισμοί θα μπουν στο νου του ανθρώπου την κάθε μέρα. Πόσες και πόσες φορές, και εσείς οι ίδιοι δεν απορείτε τώρα αυτό πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε και το σκέφτηκα. Ποιος μου το έβαλε στο μυαλό. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιο ποταπές, οι πιο αισχρές σκέψεις. Συμβαίνει. Τις βάζει ο διάβολος για να μας παρασύρει. Την ώρα της προσευχής θα θυμηθούμε που έχουμε ξεχάσει κάτι, που είναι κάτι άλλο, τι έπρεπε να κάνουμε για να βγούμε από το ρυθμό της προσευχής και να μην αγιαστεί ο νους ο οποίος προσεύχεται. Να μην αφήσει ο διάβολος να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλει. Και να μας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Όμως, αλίμονο επαναλαμβάνω, αν αφήσουμε τους λογισμούς να κάνουν φωλιά μέσα στο νου μας. Αλίμονο αν οι λογισμοί καταλάβουν το νου μας. Πρέπει να τους διώχνουμε όπως μπορούμε και διώχνουμε τα πουλιά. Και από εκεί και μετά πρέπει να φροντίζουμε με την πνευματική ζωή ο νους να είναι ευπαίδευτος σε καταστάσεις άγιες και ιερές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι λέει. Ελάτε εδώ χριστιανοί μου, ελάτε να ζήσετε μέσα στα μυστήρια της πίστεως, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Αυτά τα βασικά χωρίς τα οποία δεν σώζεται άνθρωπος. Ελάτε να φωτιστεί με αυτά ο νους σας. Μόνοι σας δεν μπορείτε, πρέπει να βοηθήσει ο Θεός να φωτιστεί ο ηγεμόν νους. Και για να φωτιστεί χρειάζονται τα μυστήρια. Τι άλλο χρειάζεται? Το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού. Ακούστε, μα θα μου πείτε εδώ οι πατέρες που έρχονται, μπορεί να μην κηρύττουν πάντα κάθε Κυριακή ή απλά διαβάζουν, ξέρω εγώ, από το Κυριακοδρόμιο και εμείς κουραζόμαστε. Υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως μας, τον οποίο μπορείτε και να ανοίγετε και να ακούτε λόγο Θεού. Για να μαλακώνει η καρδιά, για να φεύγουν οι λογισμοί, να μην ταράσετε ο νους και να γίνετε ηγεμόν νους προς το καλό και να μην είναι γεμάτος διαβολές ή γεμάτος ακαταστασία. Η Εκκλησία ξέρει, αδελφοί μου, να μας χειραγωγεί και να εκπαιδεύει έτσι το μυαλό μας, ώστε να στρέφεται προς την αγιότητα. Αλίμονό μας αν το στρέψουμε προς την κακία. Αν το στρέψουμε προς την κακία, και εμείς θα είμαστε μια ζωή δυστυχισμένη και δυστυχία θα παράγουμε γύρω-τριγύρω. Να ξέρετε το εξής, ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που παρατηρούνται στα χωριά μας είναι οι μικροκακιούλες που όμως δημιουργούν μεγάλη εχθροπάθεια, συγγενείς δεν μιλούνται μεταξύ τους, οικογένειες διαιρούνται. Κάποτε περισσότερο για τα κληρονομικά. Τώρα περισσότερο από τα λόγια. Είπες αυτό, είπες εκείνο και μου το πρόλαβαν και το έμαθα. Και συνεξήγηση δεν γίνεται. Και αυτός ο οποίος είπε κάτι δεν έχει τη δύναμη να μην το πει, να δαγκώνετε τη γλώσσα σας. Να μην την αφήνετε να ξεφεύγει και να λέει ό,τι να είναι. Εις βάρος σας θα είναι μετά. Αυτός ο οποίος μιλάει και λέει κάποια πράγματα για τον άλλον, δεν θίγει τον άλλον. τον εαυτό του θίγει, φανερώνεται ποιος είναι. Διότι όσοι τον ακούνε σκέφτονται και για μένα, όταν δεν θα είμαι μπροστά, τα ίδια θα λέει. Ή θα σκέφτονται, καλός είναι και τούτος. Μόνο κακά λόγια μπορεί να πει, καλό δεν βρίσκει σε κανέναν και έτσι μόνοι μας δημιουργούμε τη λάθος εντύπωση στους γύρω μας. Και μόνοι μας γινόμαστε αφορμή να μας αποκόψουν οι γύρω μας. Και μετά αρχίζει η μοναξιά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ταχυποψία. Και λοιπόν κάποιος λέει λόγια και ο άλλος που τα μαθαίνει και τα ακούει δεν έχει την ανωτερότητα να τα ξεχάσει, γιατί μονός καυγάς δεν γίνεται. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε κοινωνίες μικρές, κλειστές σαν των χωριών μας, πολλές φορές γίνονται πράγματα επειδή ο ηγεμόν νους δεν είναι φωτισμένος και αφήνει τους λογισμούς να κυβερνούν και τη γλώσσα να είναι αδέσποτη, να λέει πράγματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραπικρασμοί. Σας παρακαλώ προσέξτε. Να είστε έτοιμοι και να συγχωρήσετε και να αυτοσυγκρατηθείτε. Και να μην πείτε για άλλον και αν ακούσετε ότι άλλος είπε για σας, να το ανεχθείτε. Να πείτε ότι ο καημένος παρεξήγησε, δεν ήξερε τι έλεγε. Μην αφήνετε και σκοτίζετε ο νους από κακία, από αντεκδίκηση, από εχθροπάθεια. Μην αφήνετε και γεμίζει η ψυχή με πικρία, διότι τότε και εσείς αχριστεύεστε και άχρηστοι γίνεστε προς τους δικούς σας. Όμως σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Στο γεγονός ότι έχουμε πλέον το ναό του Βρυοτόπου απεκατεστημένο. Και αυτό έγινε επειδή δουλέψανε πολύ. Και δουλέψανε με τον ηγεμόνα νου προς τη σωστή κατεύθυνση. Δουλέψανε τόσο εκείνοι οι οποίοι κάνανε τη μελέτη της επισκευής, όσο και τα συνεργεία. Και ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Νικολαίδη, τον πολιτικό μηχανικό που έκανε τη μελέτη και είχε την επίβλεψη. Αλλά δουλέψανε και όλοι αυτοί οι οποίοι τα βάλανε με την ελληνική γραφειοκρατία για να βγει η άδεια. Είδατε πόσες μέρες ήταν η εργασία, ούτε 2 μήνες. Για να βγει όμως η άδεια και να ξεκινήσει, να εγκριθεί δηλαδή η μελέτη και να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, χρειαστήκαμε 5 χρόνια. 5 χρόνια στα οποία κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν στις υπηρεσίες, στα γραφεία. Φέρε αυτό το χαρτί, φέρε το άλλο. Διαφωνώ αυτό το σημείο στη μελέτη, άλλαξέ το. Πάρ την πίσω και ξαναφέρε την σωστή. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Γιατί, διότι και οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν ήταν ικανοποιητικά στελεχωμένες και γιατί χρήματα δεν υπάρχουν και έπρεπε επομένως να βρεθούν προφάσεις ώστε να καθυστερήσει το όλο πράγμα, ώστε η συμμετοχή του κράτους να πάει παραπίσω. 30% ήταν η συμμετοχή του κράτους στο όλο έργο. Τη μελέτη την πλήρωσε η Μητρόπολη και γι' αυτό ευχαριστώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, που δέχθηκε και πλήρωσε αυτή τη δαπάνη και την ανέλαβε, μαζί με τα παράβολα. Ευχαριστώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που μαζί υπό την Προεδρία του Πατρός Νεκταρίου Φωκίδη έτρεξε και διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα. Ευχαριστώ την Ερανική Επιτροπή, που όχι μόνον εδώ στο Βρυότοπο, αλλά στη Λάρισα ιδίως, πήγε στις ενορίες και ζήτησε βοήθεια και οι χριστιανοί μας της Λάρισας ανταποκρίθηκαν και ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δίδονται, που δόθηκαν για την επισκευή του ναού, είναι από τη Λάρισα. Όπως βεβαίως ευχαριστώ και εσάς, διότι ξέρω ότι όλοι συμβάλλατε με τον τρόπο σας και δώσατε κάτι έτσι ώστε ο ναός να φτάσει να απελευθερωθεί από τις καλοσχές, να είναι πλήρως ασφαλής και να μπορούμε να τον δώσουμε στην επόμενη γενιά καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Και να μπορούν οι ιερείς, ξέρω ότι δεν υπάρχει μόνιμος ιερεύς, αλλά πότε ο πατήρ Μιλτιάδης, πότε οι πατέρες από την κίνηση Θεοτόκο Μπελώνος, έρχονται με κάθε προθυμία και καλή διάθεση και εξυπηρετούν, έτσι ώστε πραγματικά να τελούνται τα μυστήρια και να ωφελείστε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι ο ηγεμόν νους φωτισμένος, δεν θα ωφελείστε. Διότι πολλές φορές, ακόμα και κάτι καλό και άγιο να γίνει, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αν δεν είμαστε πνευματικοί να το δεχτούμε, δεν θα το δεχτούμε και θα το διαστρέψουμε. Η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό που λέω είναι το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιοι μάθανε πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως, ξέρετε? Ποιοι μάθανε πρώτοι? Πρώτοι που μάθανε την Ανάσταση ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έρχονται οι στρατιώτες από τον τάφο και τους λένε «Αναστήθηκε, κύλησε η πέτρα, δεν είναι μέσα». Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Δεν είπαν στους στρατιώτες «Ψέματα μας λέτε», δεν είπαν «Έχετε μεθύσει, δεν ξέρετε τι λέτε». Τι είπαν? «Πάρτε αυτά τα χρήματα και διαδώστε το ψέμα ότι ήρθαν οι μαθητές και μας τον έκλεψαν. Και αν ο ηγεμόν, ο Πόντιος Πιλάτος, σας ζητήσει ευθύνες, εμείς θα σας σώσουμε. Εμείς θα εγγυόμαστε ότι δεν θα πάθετε τίποτα. Μάθαν την αλήθεια, μάθαν κάτι το φοβερό, μάθαν κάτι το σωτήριο, γιατί η Ανάσταση του Κυρίου αφορά όλους μας, και η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια δεν ήτανε να πούνε δόξαση ο Θεός, ας πιστέψουμε κι εμείς. Η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια ήταν να το διαστρεβλώσουν, να το διαβάλουν, να χρησιμοποιήσουν το ψέμα. Γιατί ο νους τους δεν ήταν φωτισμένος. Αδελφοί μου, όταν ο νους μας δεν είναι φωτισμένος, οδηγούμαστε σε τέτοιες και άλλες όμοιες τραγικότητες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσοχή πολύ. Τι αποφασίζουμε, τι σκεφτόμαστε, τι δεχόμαστε ως λογισμό, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Μην δεχόμαστε όσα μας κανονορχούν οι τηλεοράσεις, το διαδίκτυο, οι εφημερίδες, ο ένας ο άλλος. Οι πολλοί κάνουν τη δουλειά τους. Το τι είναι χρήσιμο για μένα, εγώ το ξέρω και ο Θεός μου το φανερώνει. Και πρέπει να πορεύομαι σύμφωνα με το τι είναι συμφέρον στην ψυχή μου και όχι οτιδήποτε μου λέει άλλο ο κόσμος. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ να προσέξουμε, ώστε ο νους μας να γίνει φωτισμένος, ολοφώτινος. Και τότε θα είμαστε όντως και εμείς φωτισμένοι άνθρωποι. Θα είμαστε άνθρωποι όπως μας θέλει ο Θεός, άνθρωποι πίστεως και αληθείας, άνθρωποι δυνάμεως, άνθρωποι ικανοί να κάνουμε τον καλό σε αυτήν εδώ τη ζωή στους συνανθρώπους μας και να αφήσουμε ουσιαστικό το αποτύπωμα στον τόπο μας, τον οποίο εύχομαι με τις ευχές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εφόρων και προστατών σας, να χαιρόμαστε πάντοτε χωρίς άλλη ζημιά, χωρίς άλλη καταστροφή, χωρίς άλλη πικρία, χωρίς άλλο πόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιδόμαστε άνετα στα ειρηνικά μας έργα με την ευλογία του Θεού. Κάθε καλό, καλή δύναμη σε όλους.
1: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονήμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.

0: «Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού». Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Πάτερ, είμαστε ανέτοιμοι και θα σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να είναι και έκπληξη, μπορεί και να μην είναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ότι μάλλον το έχω φτάσει σε αυτό, δηλαδή αμφισβητώ την διαλεκτική στη θεολογία και δηλαδή δεν ταιριάζει για μένα καθόλου ο θεολογικός διάλογος, αυτή η διάλογη που είναι, δεν ήταν στην παράδοση μας στην Ορθοδοξία, ήταν στην αρχαία εποχή ίσως, δεν γίνεται διάλογος, δεν πλησιάζουμε το Θεό με τους διαλόγους, είναι εντελώς ο καθένας μόνος του ψάχνει τον εαυτό του και τον βρίσκει.
2: Να σας απαντήσω ευθύς εξ αρχής, συμφωνώ μαζί σας. Δεν υφίσταται και δεν θα πρέπει να υπάρχει διάλογος όταν έχουμε την Αγία Πεντηκοστή. Ο φωτισμός έρχεται σε ώρα και στιγμή που ο Θεός γνωρίζει μόνο και ο άνθρωπος αρκεί να λαχταρά. Κάποια στιγμή θα γίνει τοποθητό η συνάντηση, η υπαπαντή μετά του Κυρίου. Και έτσι ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι θέμα διαλογικό, είναι θέμα πίστεως και το να ποθούμε την συνάντηση. Είδατε, όταν αγαπά κάποιος κάποιον ή κάτι στη ζωή του, το ποθεί. Έτσι ακριβώς είναι και ο Θείος Έρος. Και όταν αυτή η συνάντηση γίνει και είναι η προσωπική μας πεντηκοστή, τι τον θέλει στον διάλογο. Όλα τα άλατα του κόσμου τερπνά πάνε στην άκρη, όσο και γλυκά, όσο και όμορφα. Ο γλυκασμός των αγγέλων είναι η συνάντηση του Θεού με την ψυχή μας.
1: Έτσι, μάλιστα, συμφωνώ. Σε άλλη περίπτωση ο Κύριος ο ίδιος, ήταν άλλη περίπτωση, όμως ταιριάζει και στο διάλογο παντού. Λέει, μην προετοιμάζεστε τι θα πείτε.
2: Α, είναι φοβερό και μας το λέει και για τα δεινά, τα δύσκολα της ζωής μας. Και μάλιστα προαναγγέλει ο Κύριος μας πως δεν θα περάσετε καλά κοντά μου. Θα έχετε να υποστείτε τα πάνδυνα και μάλιστα να σας φτάσουν και στα δικαστήρια και στα μαρτύρια και στις φυλακές. Και λέγει στους Αποστόλους και σε όλους ημάς τους πιστούς, αγωμένους ημάς η συνέδρια και φυλακάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι υπήν, εν εκείνη τη ώρα δοθήσετε πνεύμα και σοφία.
1: Ναι, ναι. Όταν πήγα στην Κάλυμνο, πήγα στη δικαστική υπηρεσία και στη δικαστική υπηρεσία καθημερινή σχεδόν εργασία είναι η ανάκριση. Και ο φίλος μου ο οποίος ήταν γέρος σχεδόν και είχε πείρα, εγώ τότε αναζητούσα την πίστη, είχα πίστη αλλά δεν με βοηθούσε όσο ήθελα, όσο είχα ανάγκη, έτσι νόμιζα. Και μου λέει, δεν πλησιάζεις το Θεό σαν ανακριτής, να ρωτήσεις ποιος είσαι, πού είσαι, πού δεν κρατάει σκούφιες.
2: Ο εκατόνταρχος στο Ιερόν Ευαγγέλιο παρακαλεί τον Χριστό και του λέγει ότι πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία, βοήθησέ με. Είναι αυτό ακριβώς που προείπατε, πως πιστεύουμε, αλλά δεν είναι η πίστη σε εκείνη η φλογερή, η σταθερή. Ο πιστεύων έχει σταθερότητα και παραδίδεται. είναι αυτό το παράγγελμα που όσο κι αν είναι προσταγή, είναι επιθυμία. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Παραδοθούμε. Ναι. Όταν αγαπά κάποιος παραδίδεται. Δεν είναι θαυμαστό πως όταν δύο νέοι αγαπά ο ένας τον άλλον, αγαπιούνται, δεν βλέπουν τίποτε το άσχημο στον άλλον. Όλα όμορφα, όλα ωραία. Αυτήν την αγάπη, την αγαπητική, την πιστεύουσα αγάπη θέλει ο Θεός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου, του μυαλού σου και όλων αυτών που μας περιβάλλουν, είτε πνευματικός είτε υλικός. Να με αγαπήσεις και εμένα, λέγει ο Χριστός.

απόκρημνο. Και δυσκολοπλησία στο βουνό είναι η θεολογία και μόνο τις υπόρειές του φτάνουν οι πολλοί. Καλό είναι να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Είναι επικίνδυνο να κολυμπά κανείς με τα ρούχα του ομοίως και το να εγγίζει τη θεολογία ενώ έχει πάθει. Είναι φανερό, θεολογία των δαιμόνων είναι η γνώση χωρίς πράξη. Η αληθινή θεολογία ελευθερώνει από τα πάθη. Και εάν είσαι θεολόγος, να προσεύχεσαι αληθινά, και εάν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος. Θεολογία χωρίς Άγιο Πνεύμα καταντά δηλητήριο. Θεολόγος δεν είναι εκείνος που κατέχει ένα πτυχίο της θεολογικής σχολής, αλλά ο Άγιος που στην καρδιά του δέχεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μια εκκλησία που δεν θεολογεί και μια θεολογία που δεν εκκλησιάζεται δεν εξυπηρετεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι άπειρο το θείο και δυσκολοκατανόητο. Και αυτό πάντως είναι μόνο κατανοητό, η απεραντοσύνη. Και όποιος φαντάστηκε πως είδε τον Θεό, είδε μόνο τον εαυτό του στις φαντασίες του. Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Κανένας δεν μπορεί να έχει τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Μιλάει σε εμάς ο Θεός με τις Άγιες Γραφές. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει: τίποτε δεν υπάρχει ίσο και ανώτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Πριν από την πτώση οι δαίμονες αποκαλούν τον Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση τον αποκαλούν σκληρό. Όπου υπάρχει Θεός δεν υπάρχει πειρασμός. Εκείνος που ατενίζει τον Θεό βλέπει ολόκληρο το σύμπαν. Επίσης ο Θεός μπορεί τα πάντα, εκτός από το να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι. Συχνά αποτυγχάνουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε στην μάχη κατά της αμαρτίας. Όταν υποπίπτουμε συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες, η απόγνωση γίνεται ο εχθρός μας. Είναι το εργαλείο ακριβώς των δαιμόνων για να μας αποτραβήξουν από τον σκοπό μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι την αγιότητα δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Οι δαίμονες αυτό κάνουν, να εγκαταλείψουμε τη μάχη, να είμαστε μακριά από τον Θεό και κύριος σύμμαχος να είναι στη ζωή μας η απόγνωση. Η αγιότητα όμως απαιτεί αγώνα. Ο άνθρωπος που απογοητεύεται δεν μπορεί να δει την πιθανότητα της νίκης και έτσι υποχωρεί αποκαρδιωμένος. Το πρώτο βήμα προς τη νίκη είναι απλό. Πρέπει να σηκωθούμε και πάλι. Πέσαμε πάλι, ας ξανασηκωθούμε. Όσες φορές και αν χρειαστεί, το κάνουμε έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Χριστό από τον οποίο αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία που εμένει μέσα μας. Ατενίζοντας τον Χριστό, ενισχυόμαστε να προχωρήσουμε προς την αγιότητα της ζωής αφού κάθε τι καλό προέρχεται από Εκείνον. Όταν αγωνιζόμαστε για τη μεταμόρφωση της καρδιάς, ακόμη και αν πέσουμε δεκάδες φορές, συντελείται πνευματική πρόοδος και κάθε βήμα προς τα εμπρός μας φέρνει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Έχουμε αναλύσει τα χωρία που αναφέρονται στην θεραπεία του παράλυτου που έγινε στη Βυθισθεδά ή Βυθεσδά, στη Δεξαμενή με τις πέντε στοές. Στη συνέχεια αναλύσαμε τη στάση των Ιουδαίων καθώς και του παράλυτου για το γεγονός αυτό και παρακολουθήσαμε τον Ιησού να αποκαλύπτεται ως Υιός του Θεού και τις νέες αντιδράσεις των Ιουδαίων γι' αυτό. Στη συνέχεια αρχίσαμε την ανάπτυξη του θέματος για την θεότητα του Χριστού. Παρακολουθήσαμε πώς σκέφτεται και πώς αντιδρά ο αμαρτωλός που μετάνιωσε. Και συνεχίζουμε στο δεύτερον, ο αναμάρτητος Ιησούς. Ο Χριστός δεν ήταν κάποιος αμαρτωλός που μετάνιωσε, διότι δεν αισθάνθηκε ούτε πόνο για το παρελθόν του, ούτε κάποια αγωνία για το μέλλον του. Ούτε ένας υπαινιγμός αγωνίας του για το παρελθόν και το μέλλον του υπάρχει στις ελάχιστες πράξεις του και στα πλέον βαθιστόχαστα σκοτεινά λόγια του. Ο Βούδας δύο φορές αναφέρεται ότι μετάνιωσε και άλλαξε τρόπο ζωής. Πρώτον, όταν αφήνει την οικογένειά του και πηγαίνει στο δάσος και όταν αφήνει την άσκηση και επιδίδεται στη γνώση. Του Κυρίου όμως, τα πρώτα λόγια έχουν τον ίδιο τόνο τον οποίο έχουν και τα τελευταία. Η ψυχή του είναι τόσο παιδική, ώστε υπερβαίνει τη σοφία των σοφών και την αγνότητα των αγιότατων ανθρώπων. Τα λόγια του τρέχουν αμέσως από την πρώτη μέρα, σαν να πηγάζουν από διευγή και κρυστάλλινη πηγή. Δεν έχουν βάθος βορβορώδες ή έστω και ταραγμένο. Το κήρυγμα αρχίζει με πλήρη βεβαιότητα και είναι απόλυτο. Εγώ λέγω ημίν. Τα λόγια του έχουν την χειροπιαστή αυθεντία εκείνου ο οποίος είναι καθαρός. Η φωνή του είναι υψηλή, ελεύθερη, ρέουσα. Η ομιλία του είναι μελωδική, την οποία δεν μετέβαλε ο ενθουσιασμός της προηγούμενης ώρας και δεν μούδιασε ο έλεγχος της συνείδησης. Η διαφάνεια του βλέμματός του, του υπομοιδιάματος και της σκέψης του δεν έχουν τη γαλήνη και η ηρεμία η οποία έρχεται έπειτα από μια φουρτούνα. Δεν είναι ανοιξιάτικη αυγή της οποίας προηγήθηκε κακή νύχτα. είναι γαλήνη και απλότητα εκείνου, ο οποίος μία φορά μόνο γεννήθηκε και έμεινε παιδί όταν έγινε άνδρας. Αγνοεί την άκαμπτη αυστηρότητα των Πουριτανών και την φρίκη του ναυαγού μόλις που σώθηκε. Η ζωή του ήταν τόσο φωτεινή, διάφανη, ειρηνική και ήρεμη, ώστε φαίνεται ότι δεν ήταν ζωή ετών, αλλά ζωή μιας μέρας, η οποία είχε τη νύχτα του πάθους του χωρίς να σκοτιστεί. Η ζωή του είναι μια ημέρα και αυτή αιώνια. Ο Χριστός καμία πρόοδο δεν σημείωσε, διότι ήταν τέλειος ως Θεός από την παιδική του ηλικία μέχρι τον θάνατό του. Πόση διαφορά προς τον αμαρτωλό που μετανιώνει. Αξιοπρεπής είναι και η συμπεριφορά του προς τους αμαρτωλούς. Ο Χριστός βαδίζει προς τους ακάθαρτους και μαζί με τους ακάθαρτους, με την φυσική απλότητα του καθαρού και αμόλυντου. Βαδίζει με τους αμαρτωλούς ανθρώπους, με τη φυσική δύναμη του αθώου και απρόσβλητου. Δεν αισθάνεται δηλαδή ο Χριστός την επιφυλακτικότητα την οποία αισθάνεται ο αμαρτωλός που μετάνιωσε ενώπιον των άλλων αμαρτωλών. Ρίχνει βλέμμα ευσπλαχνικό στον κλέφτη, ο οποίος φεύγει στο σκοτάδι της νύχτας και στη γυναίκα η οποία βάφει τα χείλη της για να σκεπάσει τα ίχνη του φιλήματος το οποίο έδωσε χωρίς αγάπη. Ο Χριστός αγαπά τους αμαρτωλούς χωρίς να αισθάνεται τον υψηλό εκείνο πυρετό του αμαρτωλού που μετάνιωσε, ο οποίος, καθώς γίνεται δάσκαλος των άλλων αμαρτωλών, θέλει να έχει προσήλυτους πολλούς. Για τον Ιησού 12 αγράμματοι μαθητέ είναι αρκετοί. Η αγάπη του προς τους αμαρτωλούς δεν ήταν από καθήκον, αλλά από τη φύση του. Αισθάνεται αδερφική τρυφερότητα, πατρική αγάπη αυθόρμητη, χωρίς υπονοούμενα επιπλήξεων ούτε αντιπαθιών, τις οποίες έπρεπε να υπερνικήσει. Είχε αγάπη ανυστερόβουλη, κλίση προς τον ακάθαρτο, τον οποίο μπορεί να καθαρίσει. Είχε αγάπη προς τους αμαρτωλούς, κάτι άγνωστο πριν από αυτόν. Αγάπη την οποία οι Άγιοι σε λίγες στιγμές της ζωής τους δοκίμασαν και ενώπιον της οποίας όλες οι άλλες ωραιότητες της γης φαίνονται χυδαίες. Είχε αγάπη θεία, η οποία μόνο χριστιανική μπορεί να ονομαστεί. Αγάπη του Χριστού. Αγάπη. Πώς είναι η διαφορά του προς τον αμαρτωλό που μετάνιωσε. Συμπέρασμα. Αφού ο Χριστός δεν ήταν κάποιος αμαρτωλός που μετάνιωσε, ποιος τολμά να πει ότι ήταν αμαρτωλός αμετανόητος? Άρα ήταν αναμάρτητος και κατά συνέπειαν Θεός. Ο Μέγας Ναπολέων, εξόριστος στην Αγία Ελένη, έλεγε στον κόμητα Μουθολόν: «Γνώρισα ανθρώπους, γι' αυτό σου λέω ότι ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος. Ο Χριστός όταν μεν ζούσε είχε λίγους στενούς μαθητές του. Όταν δε πέθανε, κόσμο ολόκληρο. Εγώ όταν ζούσα είχα πολλούς. Τώρα όταν θα πεθάνω και μετά τον θάνατό μου, κανέναν». Και πάμε τώρα να αναλύσουμε το κατά Ιωάννην 5,31 έως 40, οι μαρτυρίες της θεότητας του Χριστού. ο Κύριος, αφού διαβεβαίωσε τη θεία του αποστολή, προχωράει στις αποδείξεις της και λέγει: «Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, ίσως με κατηγορήσετε ότι η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής, διότι κατά αυτόν τον τρόπο περί αυτολογώ. Άλλωστε και ο εβραϊκός νόμος δεν δέχεται τη μαρτυρία ενός. Επί δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα», λέγει ο νόμος αυτός. «Οι τρεις αυτοί μάρτυρες υπάρχουν και για μένα ως άνθρωπο», βεβαιώνει ο Κύριος. Και να, πρώτος μάρτυρας είναι ο πρόδρομος. Περί αυτού ο Κύριος λέγει: «Άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού και είδα ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία ειν μαρτυρή περί εμού. Ημείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και με μαρτύριγε τη αληθεία». Η αποστολή των Ιουδαίων προς τον Ιωάννη τον πρόδρομο και η μαρτυρία αυτού για τον Χριστό είναι εκείνη που αναφέρεται στον Ιωάννη 1,19. Οι απεσταλμένοι ρώτησαν τον πρόδρομο τι λέγει για τον εαυτό του. Ο πρόδρομος απαντά περί του Χριστού. Η μαρτυρία λοιπόν αυτή του προδρόμου για τον Χριστό είναι σπουδαία, διότι ενώ ρωτήθηκε για τον εαυτό του, ομολογεί τον Χριστό. Ο Κύριος, τονίζοντας το αυθεντικό αυτού, συνεχίζει και λέγει: «Εγώ δε, ου παρ' ανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω ή να ημείς σωθείτε». «Συγκαταβαίνω και αναφέρω τον πρόδρομο», λέγει ο Χριστός, «όχι διότι έχω ανάγκη του ανθρώπου, αλλά για το δικό σας συμφέρον, για να πιστέψετε και να σωθείτε, διότι έχετε μεγάλη υπόλοιψη γι' αυτόν, αφού στείλατε σε αυτόν αντιπροσώπους για να τον ρωτήσετε τι λέγει για τον εαυτό του». Συγκρίνοντας έπειτα τον εαυτό του και τον πρόδρομο ο Κύριος, λέγει: «Δεν ήταν εκείνος ο πρόδρομος το φως, αλλά εγώ. Εκείνος είναι ο λίχνος ο καιόμενος και ο φαίνων. Όπως ο λίχνος, όπως το λιχνάρι, το οποίο φέρει τη λαμπάδα, δεν είναι το ίδιο φως, αλλά φέρει το φως. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο πρόδρομος δεν ήταν το φως του κόσμου, αλλά προάγγελος του φωτός». Για να μην μπουν όμως οι Ιουδαίοι ότι ρωτήσαμε μεν αυτόν τον πρόδρομο, αλλά δεν δεχόμαστε τα λόγια του, ο Κύριος απαντάει: «Και όμως εμείς, εσείς, λέγει ο Κύριος, ή θελήσατε αγαλιασθήνε προσώραν». Δεχθήκατε δηλαδή τα λόγια του, αλλά για την ώρα, δηλαδή για τώρα, για λίγο, επιπόλαια, όπως τα μικρά παιδιά παίζουν με τα παιχνίδια τους. Εν το φωτί αυτού, έτσι κι εσείς χαρήκατε για την ώρα, επιπόλαια, στο κήρυγμα του προδρόμου. Δεύτερη μαρτυρία είναι ο πατέρας. Ίσως πούν οι Ιουδαίοι ότι η μαρτυρία του Ιωάννη υπέρ σου έγινε λόγω φιλίας προς εσένα. Ο Κύριος λέγει: «Εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μίζω του Ιωάννου. Τα γάρ έργα α εδοκέμει ο πατήρ ή να τελειώσω αυτά τα έργα α εγώ ποιώ μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απέσταλκε». Τα θαύματα τα οποία δίνει ο πατέρας και ενεργό είναι μεγάλη μαρτυρία υπέρ μου. Εκτός από τα θαύματα, ο πατέρας μαρτύρησε υπέρ του Χριστού ρητός κατά το βάπτισμα, ονομάζοντάς τον Υιό του Αγαπητό. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει «Ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρηκε περί εμού». Ο Κύριος έρχεται στην τρίτη μαρτυρία, στη μαρτυρία των Αγίων Γραφών και λέγει «Είναι αλήθεια», συνεχίζει ο Κύριος, «ότι ούτε φωνήν αυτού ακυκώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε». Ο Θεός δηλαδή ως πνεύμα δεν επηρεάζεται από τις σωματικές αισθήσεις ακοής και οράσεως, φωνής και μορφής. Μιλάει όμως, εκτός από τα θαύματα, και διαμέσου των προφητών της Παλαιάς Γραφής. «Τον λόγον αυτού, όμως εσείς, ουκ έχετε εν ημίν μένοντα». Τις διαταγές, τα προστάγματα, τον νόμο δηλαδή των προφητών, δεν τα ακούτε, δεν τα πιστεύετε. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα από το ότι «Όνα πέστειλε εκείνος, τούτο ημείς ου πιστεύετε». Σε μένα δεν πιστεύετε ότι είμαι απεσταλμένος από τον Θεό και μαρτυρούμε από τις γραφές. Ο Κύριος συνεχίζοντας λέγει «Ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείται εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν εμαρτυρούσε περί εμού». Με αγανάκτηση και συμπάθεια ο Κύριος λέγει προς αυτούς για τη μη ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος λέγει «Μελετάτε την Αγία Γραφή, διότι νομίζετε ότι εκείνη η αλήθεια, η αιώνιος ζωή». Οι Εβραίοι από την επιστροφή της εχμαλωσίας από τη Βαβυλώνα μελετούσαν την Αγία Γραφή, αλλά ασχολιόταν με την αρρύθμιση των λέξεων και όχι από τα νοήματά τους. «Ναι», βεβαιώνει ο Κύριος, «αυτή βεβαιώνει για μένα, διότι η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει την έλευσή μου. Εσείς όμως δεν θέλετε να βρείτε μέσα σε αυτήν εμένα, ου θέλετε ελθύν προς με ή να ζωήν έχετε». Η Αγία Γραφή και για μας περιέχει τη μαρτυρία του Ιωάννου, τα θαύματα του Χριστού, τη μαρτυρία του Πατέρα. Και σήμερα η Αγία αυτή Γραφή μαρτυρεί τη θεότητα του Χριστού. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί περί του Χριστού, αν συγκριθεί με τα άλλα βιβλία. Αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Θα είναι το θέμα μας η Βίβλος και τα βιβλία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές,

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσιπτες αντί δάκρυα

κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπισμε τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύει ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δόρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου, χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Μη φοβάσαι, αδελφέ μου, να μείνεις μοναχός με τον εαυτό σου. Μην καταγίνεσαι ολοένα με χίλια πράγματα για να τον ξεχάσεις. Γιατί όποιος έχασε τον εαυτό του, κάθεται με ίσκιους και με φαντάσματα μέσα στην έρημο του θανάτου. Αγάπησε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο περισσότερο από τις πεθαμένες σοφίες των ανθρώπων, περισσότερο από κάθε τιμή και δόξα ετούτου του κόσμου. Και μονάχα τότε θα χαίρεσαι σε κάθε ώρα τη ζωή σου. Κανένας δρόμος δεν βγάζει στην ειρήνη της καρδιάς, παρά μόνο ο Χριστός, που σε καλεί πονετικά και που σου λέει «Εγώ είμαι η οδός». Φώτης Κόντογλου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζουμε, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον οποίο επιγράφει ο ίδιος λόγος περί προσευχής. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή με την χάρη του Θεού, με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας, στο τι ακριβώς είναι η προσευχή. Και μάλιστα θα επικεντρώσουμε σε αυτό που μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι έργο και μάλιστα σημαντικό έργο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ένα έργο, μια προσπάθεια του ανθρώπου, όχι στατική, αλλά αδελφοί μου, ενθυμηθείτε, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι είναι μια πορεία του ανθρώπου, η προσευχή, για να συναντήσει τον Θεό, να φτάσει να ενωθεί με τον Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Αδελφοί μου, από πού έφυγε όλη αυτή η δημιουργία, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, εμείς οι ίδιοι, το ανθρώπινο είδος, να το πω έτσι, τα ζώα, από πού προέρχονται όλα αυτά, ποιος τα δημιούργησε, από πού έχουν το ξεκίνημά τους, να το πω έτσι. Έτσι στο βρόντο, μια αφηρημένη έννοια, ένα μπαμ έγινε και γίναν όλα αυτά και απέκτησαν τέτοια ομορφιά και τέτοια λεπτομέρεια στην κατασκευή τους και τέτοια διαφορετικότητα το ένα με το άλλο. Όλα αυτά, αδελφοί μου, έφυγαν, να το πω έτσι, δημιουργήθηκαν, προέλευσή τους, αφετηρία τους, έχουν αυτόν τον Θεό προς τον οποίο απευθυνόμαστε. Αυτός δημιούργησε όλα αυτά, όλη τη δημιουργία, το σύμπαν ολόκληρο. Και αδελφοί, τη στιγμή που έφυγαν, ξεκίνησαν, αφετηρία είχανε αυτόν τον Θεό, πού πρέπει πάλι να γυρίσουν, πού πρέπει να γυρίσει η δημιουργία. Ναι, αδελφοί μου, σε αυτόν τον Θεό και πάλι. Δεν χάνεται, δεν μηδενίζεται, δεν φεύγει στο πέραν έτσι στο πουθενά και εξανεμίζεται, γυρίζει και πάλι σε αυτόν τον Θεό. Ποιος θα αποδώσει την δημιουργία, αδελφοί μου, στον Θεό? Τα ζώα θα αποδώσουν τη δημιουργία, τα αστέρια, τα σύννεφα θα αποδώσουν πάλι όλη τη δημιουργία στον Θεό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βασιλεύει μέσα στη δημιουργία? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος υπερέχει της δημιουργίας, που γι' αυτόν έγιναν όλα αυτά γύρω? Δεν είναι ο άνθρωπος? Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει την υποχρέωση, έχει το καθήκον, έχει το έργο να αποδώσει και πάλι όλη τη δημιουργία και πάλι στον Θεό. Διότι ο Θεός την πρόσφερε στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, βάζοντάς τον βασιλέα μέσα στην δημιουργία. Έτσι λοιπόν και ο Θεός πρέπει να αποδώσει αυτήν την δημιουργία στον Θεό. Τι λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός? «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Όταν θα μου δώσει κανείς αλήθεια, θα μου φέρει ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο γλυκό ή έναν πίνακα ζωγραφικής, κάτι, ένα δωράκι να μου δώσει. Τι λέγω αμέσως? «Πω πω, τι ωραίο που το κάνατε, τι γευστικό που είναι, τι ωραίο χρωματισμό βάλατε, τι ωραίες αυτές οι πινελιές που βάλατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά», δεν λέμε στον άλλον άνθρωπο που μας δίδει, που μας προσφέρει κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν απέναντι στον Θεό, σκεφτείτε την υποχρέωσή μας, να το πω έτσι, αν αγαπάμε, αν σεβόμαστε τον Θεό απέναντί Του, να Τον ευχαριστήσουμε, να Τον δοξολογήσουμε. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? «Τα σα εκ των σών σι προσφέρουμε». Δεν έχουμε τίποτα δικά μας. Και αυτά που σου δίνουμε δικά σου είναι. Εσύ μας τα έδωσες, εσύ τα δημιούργησες, εσύ μας τα πρόσφερες. Και έρχομαι και σου τα ξαναδίδω, για να τα ευλογήσεις, για να ευλογηθώ. Και αυτό δείχνει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη μου, την λατρεία μου προς αυτόν τον Θεό Δημιουργό. Τι λέγει πάλι ο Ιερός Ψαλμωδός?
ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Αυτό μάλιστα το ψάλλουμε όσοι πηγαίνουμε το Μεγάλο Σάββατο στην Θεία Λειτουργία την πρωινή του Μεγάλου Βασιλείου που είναι συναπτά με τον Εσπερινό. Τι ωραίες ακολουθίες αυτές, αδελφοί μου, αλλά δυστυχώς τις χάνουμε γιατί το μυαλό μας το έχουμε. Πότε να πάμε να πάρουμε τα αρνί και να το σουβλίσουμε και να ετοιμάσουμε το πίπερο και χίλια δυο και χάνουμε πολλά σημαντικότατα πράγματα ή τρέχουμε στην εκκλησία μόνο και μόνο να πάρουμε με τα λαβιά λέμε και να φύγουμε, να προλάβουμε τι, να πάμε να πιούμε καφέ, να χαρβαδιάζουμε με τις ώρες της πλατείας αυτού, γιατί χωρίς νόημα. Και όμως εκεί αν πάμε θα ακούσουμε αδελφοί μου το «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας», λέγει. Να ποιος, οι πέτρες, τα βουνά, οι άνθρωποι, εγώ, εσύ αδελφέ μου, όλοι μας πρέπει να υμνούμε και να ευλογούμε διαρκώς τον Κύριο και να δοξάζουμε τον Κύριο. Εξάλλου, λέγει ο ίδιος ψαλμός, ευλογείται αυτόν ήλιος και σενήνη, λέει, πυρ και καύσον, παγετός, νεφέλη, χαλάζι, πάχνη, όλα αυτά με την παρουσία τους ευλογούν και δοξάζουν τον Θεό, υμνούν τον Θεό με την παρουσία τους. Εμείς με την παρουσία μας, δεν ξέρω, υμνούμε, δοξάζουμε. Εμείς σαν πράξη δική μας, δεν λέω να αποδώσουμε δόξα για τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, εγώ με την πράξη μου, με το σκεπτικό μου, με την παρουσία μου, γίνεται αφορμή να δοξάζω τον Θεό. Ναι αδελφοί μου, η παρουσία του ανθρώπου πρέπει να είναι δοξολογική του Θεού, κάθε πράξη. Μια απλή πράξη, απόδοση που θα έδινε ο άνθρωπος, απόδοση στις δημιουργίες των Θεών, ξέρετε ποιο είναι. Θα έλεγα έτσι μια πρακτική που παλιότερα υπήρχε, αλλά τώρα δυστυχώς έχει αρχίσει και εξανεμίζεται γιατί είμαστε πολύ εγωκεντρικοί. Έβγαλα το πρώτο λάδι από τις ελιές που φύτευσα και τώρα μου αποδίδουν καρπό, να πάω λίγο λάδι να ευλογηθεί, να το πάω στην εκκλησία, να το ευλογήσει ο ιερέας, το οποίο θα μου το ξαναδώσει πάλι για να το πάρω στο σπιτικό μου, να το χρησιμοποιήσω, να πάρω την ευλογία στο σπίτι μου. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτό είναι μια ευχαριστηριακή, μια δοξολογική πράξη προς τον Θεό. Πώς κάνουμε με το σεραντισμό που πηγαίνει η μητέρα, το παιδί, το βρέφος στην εκκλησία, γιατί το πηγαίνει, γιατί το προσφέρει στον Θεό, για να τον ευχαριστήσει, να του δώσει να το ευλογήσει ο Θεός, να το πάρει στην αγκαλιά της και να χαίρεται ότι αυτό είναι δώρο του Θεού. Είναι μια πράξη που μας συνδέει με τον Θεό, δοξολογική πράξη προς τον Θεό αδελφοί μου. Θυμηθείτε το καλοκαίρι όταν στην εορτή της Μεταμορφώσεως προσφέρουμε στην εκκλησία σταφύλια και τι κάνει η εκκλησία, τα παίρνει ο ιερεύς, τα ευλογεί και μας τα ξαναδίνει. Είναι η πρώτη καρπή. Βέβαια θα πει κανένας ότι αυτό επειδή μέσα από το σταφύλι θα προέλθει ο ίνος που προσφέρουμε στην Θεία Ευχαριστία. Όχι αδελφοί μου, αυτό είναι το πρότυπο, αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Πόσο χαίρομαι ανθρώπους οι οποίοι θα πράξουν αυτήν την κίνηση, την δοξολογική προς τον Θεό. Θα φέρουν ένα-δυο ροδάκινα, ένα-δυο σταφύλια, λίγο γάλα, λίγο έτσι. Ευχαριστία είναι προς τον Θεό και το αποδίδουν στο Θεό μέσα από την Εκκλησία. Και ο Θεός τι κάνει? Δίδει ακόμα μεγαλύτερη αυθονία, δίδει μεγαλύτερη ευλογία σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί συγκινείται θα λέγαμε με την ευχαριστηριακή, δοξολογική διάθεση του ανθρώπου προς αυτόν. Όπως θυμηθείτε με τους 10 λεπρούς, λέει «Πού είναι οι υπόλοιποι, δεν καθαρίστηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι, μόνο ένας ήρθε να με πει ευχαριστώ, να με δοξάσει». Δεν έχει ανάγκη ο Θεός αδελφοί μου από τις δικές μας δοξολογίες, δεν έχει ανάγκη από το ευχαριστώ ο Θεός, αλλά έχουμε εμείς ανάγκη από το να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό διαρκώς για το κάθε τι.
Ο ίδιος εξάλλου αδελφοί μου, ο Κύριος, μας είπε τι, πώς ακριβώς να προσευχόμαστε. Τι είπε, αγιαστήτω το όνομά σου, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Πρώτο-πρώτο, στην αρχή-αρχή, στην Κυριακή προσευχή, στο πρότυπο αυτό της προσευχής, αυτό μας είπε να λέμε και να κάνουμε, να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Να δοξάζετε το θέλημα του Θεού, αδερφοί μου, σε κάθε τι, πράξη, λόγια, όπως είπαμε, κινήσεις μας, ό,τι και αν κάνουμε. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί μου, πρέπει να είναι μια διαρκής δοξολογία του Θεού. Και αυτό για την πρόνοια του Θεού, γι' αυτό για την αγάπη του Θεού. Είναι δυνατόν να μην πω στη μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ, μάνα, για το νιάξιμο που έχεις για μένα, για την φροντίδα που είμαι ασθενής, που είμαι αρρωστούλης, που είμαι απρόσεκτος και εσύ τρέχεις και αγωνίζεσαι και νοιάζεσαι για την δική μου προκοπή και πρόοδο και την αυθονία, παρότι εγώ είμαι αχαήρευτος, εσύ μου δίνεις, μου προσφέρεις και έρχεσαι διαρκώς δίπλα μου και με συμπαραστέκεσαι. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον Θεό που τα πάντα τα προσφέρει στον άνθρωπο, που το κάθε τι πράττει από τρελή αγάπη προς εμάς. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαρκείς δοξολογία του Θεού, αδελφοί μου. Η δοξολογία του Θεού, αδελφοί, είναι είδος προσευχής και μάλιστα ένα είδος προσευχής που δείχνει, θα λέγαμε, ανωτέρα ψυχή, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι τετριμένο, θα λέγαμε, δεν κάνει μια προσευχή, μια κίνηση, ένα έργο αγκαρία, αλλά είναι ανωτέρα ψυχή εκείνος ο οποίος δοξάζει διαρκώς τον Θεό. Και ο λόγος, αδελφοί μου, διότι η δοξολογία του Θεού είναι ανιδιοτελής. Ενώ όλες οι άλλες γυρίζουν γύρω από τον εαυτό μας, να μας συγχωρέσει ο Θεός, να μας φωτίσει, να μας γιατρέψει, να μας δώσει αυτό, να κάνει εκείνο, ή και για τον πλησίον, για το παιδί μου, για τον συμπαίθρο, για τον άλλο που είναι άρρωστος, ζητάμε χίλια δυο που γυρίζουν προς τα μας, όλες αυτές καλές είναι και πρέπει να τα ζητάμε από τον Κύριο. Μην μένουμε όμως σε αυτό, μην είναι μόνο αιτήσεις και παρακλήσεις, αλλά και να δοξολογούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό και όχι μόνο δόξα τον Θεό γιατί πήγαν καλά οι δουλειές μας ή γιατί δόξα τον Θεό γλίτωσα από κάτι και είμαι καλά, δόξα τον Θεό συνήλθα και στέκομαι στα πόδια μου και δόξα τον Θεό πήρα λεφτά και δόξα τον Θεό τελείωσα το σπίτι και περάσαμε καλά κτλ. Καλό, ναι, να το κάνουμε πάντα, αλλά να δοξάζουμε τον Θεό βλέποντας επί παραδείγματι τα δημιουργήματά του, αδελφοί μου. Όσε μεγαλύνθεις τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας. Θα έλεγα, βγαίνουμε πόσες φορές, είτε το βράδυ, είτε ένα πρωινό, πρωί-πρωί που θα πάμε για τη δουλειά μου. Το φεγγάρι, είτε είναι πανσέλινος είτε όχι. Σκεφτήκαμε ποτέ όταν θα το δούμε να εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός και αν εντυπωσιαστήκαμε μας ήρθε στα χείλη μας η φράση «Ω Θεέ μου, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου». Αποδώσαμε αυτό τον εντυπωσιασμό μας, αυτή τη χαρά, την έκπληξή μας, τον θαυμασμό μας, την αποδώσαμε στον Θεό ή το προσπεράσαμε βγάζοντας μία φωτογραφία ή όταν θα δούμε το πώς παλεύουν τα σύννεφα πάνω στον ουρανό που τρέχουν προς τα δω, προς τα εκεί και κινούνται επικυλοτρόπως και δίνουν διάφορα σχήματα και διάφορα χρώματα αποδίδουν στην φύση γύρω. Εντυπωσιαστήκαμε από αυτό να πούμε «Ω Θεέ μου, τι θαυμαστά, πώς δημιούργησες όλα αυτά, πώς κινείς όλα αυτά τα πάντα γύρω». Να δούμε τα αστέρια, να δούμε τα πουλάκια, να δούμε ένα φυτό. Καθίσαμε ποτέ, αδελφοί μου, να πάρουμε ένα λουλούδι, να το μελετήσουμε ή το πατάμε και το κόβουμε, το μυρίζουμε και το πετάμε στην άκρια. Καθίσαμε λίγο να δούμε τον συνδυασμό των χρωμάτων, αλήθεια που ανέφερα ένα λουλούδι. Καθίσαμε να δούμε τις νευρώσεις οι οποίες αποτυπώνονται πάνω στα πέταλα αυτού του λουλουδιού ή ένα ζωάκι, ένα έντομο, το πώς κινούνται, το πώς συμπεριφέρονται.
καθίσαμε αυτά να τα μελετήσουμε ή χαλβαδιάσουμε με χίλια δυο άλλα αλότρια πράγματα. Μα αν δεν καθόμαστε να εντυπωσιαστούμε, δεν μας συγκινεί τα δημιουργήματα του Θεού, το κέντημα, ο πίνακος, ο ζωγραφικός του Θεού, αυτά τα απάμπολα θαυμαστά και ανεξήγητα στην λογική πράγματα, αν αυτά δεν μας συγκινούν και δεν μας ελκύουν προς τον Θεό, τότε από πού θα αντλήσουμε χαρά, αδελφοί μου, πώς θα αποκτήσουμε ηρεμία? Βλέπετε, παντού ψάχνουμε να βρούμε χαρά, ειδονία, ευχαρίστηση κτλ. Τίποτα, πουθενά δεν βρίσκουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί είμαστε κλεισμένοι και γυρισμένοι στον εαυτό μας. Βλέπουμε μόνο και μόνο το εγώ μας, τον εαυτούλη μας, την καλοπέρασή μας και σε αυτήν ακόμα την προσευχή μόνο τον εαυτό μας σκεφτόμαστε και πώς θα περνάμε καλά, τίποτα άλλο. Και αν κάποια στιγμή απευθύνουμε ένα αίτημα στον Θεό και μας έρθουν όλα βολικά και πάνε όλα καλά, μην τον είδατε τον Παναή που λέει και ο λαός, χάθηκε μετά, ξέχασε, ξεχνάμε τον Θεό, δεν θυμόμαστε να γυρίσουμε να τον ευχαριστήσουμε, όπως οι 9 λεπροί στην περικοπή που ο Κύριος, οι Ευαγγελιστές μας καταθέτουν και ο Κύριος εκφράζει τον παράπονό του. Ή πάλι, αδελφοί μου, νιώθοντας, καταλαβαίνοντας, βλέποντας την αγάπη του Θεού για όλους, να πούμε, Χριστέ μου, όλος αγάπη είσαι. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος, παρότι τον βρίζει, παρότι συμπεριφέρεται άσχημα και εκείνος τον ευλογεί, του δίνει ευλογία για να καταλάβει ότι ξύπνα, γύρνα πίσω, μη συνεχίζεις αυτή σου την τακτική, αυτό δεν μας συγκινεί. Να πούμε, ω Θεέ μου, πόσο αγάπη έχεις. Εγώ έκανα τόσες βλακίες στη ζωή μου και εσύ τρέχεις διαρκώς από πίσω να με βοηθήσεις, να με λυτρώσεις, να με οδηγήσεις κοντά σου. Πόσο μας αγαπάς, Χριστέ μου, δοξασμένο το όνομά σου. Αλήθεια, συγκινούμαστε από τόσα χίλια δυο πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, αδελφοί μου? Όχι, δυστυχώς. Γιατί είμαστε κολλημένοι στην ύλη, στα υλικά πράγματα και μόνο αυτά μας συγκινούν. Και όταν αυτά τα έχουμε, τότε βγαίνει και μια φράση, δόξα τω Θεώ, άντε όλα καλά πήγαν. Ο άνθρωπος, αδελφοί, που δοξάζει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα, μα τίποτα για τον εαυτό του. Νιώθει ότι είναι γεμάτος, τα έχει όλα, είναι πλήρης από όλα, αδελφοί μου. Το μόνο που θέλει, για το μόνο το οποίο αγωνίζεται και πασχίζει, είναι να δοξάζεται το όνομα του Θεού με το κάθε τι. Αδελφοί μου, μην ξεχνάμε. Το πρώτο που μας είπε ο Κύριος στο υπόδειγμα προσευχής είναι το «Αγιαστεί το όνομά σου». Παντού και πάντα, αδελφοί μου, να δοξάζουμε τον Θεό με το κάθε τι. Θυμηθείτε, μην το ξεχνάτε. Τι είπαμε, είναι δείγμα ανωτέρας καρδιάς, ανωτέρας ψυχής. Είναι ανώτερος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βάζει πρώτο του μέλημα διαρκώς να δοξάζει τον Θεό για το κάθε τι. Το δεύτερο, αδελφοί μου, αντικείμενο της προσευχής είναι τώρα οι προσωπικές μας ανάγκες. Ναι, τα δικά μας, που έχουμε ανάγκη. Και είπε ο Θεός, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, κρούετε και ανοιγήσετε. Το είπε ο ίδιος, ναι, ζητήστε, για σας, τι θέλετε. Έχουμε εδώ τώρα, αδελφοί μου, πάλι 3 είδη προσευχής, σε σχέση τώρα, ξαναλέγω, με το δεύτερο αντικείμενο που είναι οι προσωπικές μας ανάγκες. Το πρώτο είδος είναι η δέηση, το να ζητήσω. Το δεύτερο, η παράκληση, οτιδήποτε, θα δούμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι η ευχαριστία, να ευχαριστήσω τον Θεό. Και το τρίτο, αδελφοί μου, είδος είναι της προσευχής που αφορά τον εαυτό μας, είναι η προσευχή προς μετάνοια. Η δέηση είναι η παράκληση, όπως είπαμε. Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτό, βοήθησε τα παιδιά, κάνε εκείνο. Περιλαμβάνει δηλαδή αιτήματα, τα οποία αιτήματα περιλαμβάνουν και υλικά και πνευματικά πράγματα. Τώρα, εμπροκειμένου στις υλικές ανάγκες,
όπως θυμόμαστε, περιλαμβάνονται μέσα στην Κυριακή προσευχή. Θυμηθείτε πάλι, έχουμε το πρότυπο της προσευχής. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρότυπο της προσευχής και έχουμε ένα υπόδειγμα που μας λέγει τον Άρτον ημών δώσιμην σήμερον. Βασική προϋπόθεση των προσευχών αυτών, αδελφοί, είναι να καλυφθούν οι υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Και προσέξτε, να το σημειώσουμε εδώ, να καλυφθούν οι ανάγκες, όχι οι επιθυμίες, των άρτων ημών των επιούς, δώσιμην σήμερον. Τώρα έχω αυτήν την ανάγκη που χρειάζομαι και σε παρακαλώ Θεέ μου, δώσε μου το. Όχι Θεέ μου, κάνε να το ένα, κάνε το άλλο. Τον επιούσιο, δηλαδή τον απαραίτητο, τον αναγκαίο, για να σταθούμε, θα λέγαμε, στα πόδια μας. Όχι μάλιστα ακόμα και σε αυτό το γεγονός, τον άρτο, να υπάρχει πλεονασμός. Όχι πλεονασμό. Επί παραδείγματι, αν δεν έχω λάδι πάνω στο θέμα του άρτου, της διατροφής, αν δεν έχω λάδι και ψωμί, αρρωσταίνω. Δεν μπορώ να σταθώ, αρχίζει ο οργανισμός μου να στραγγίζει και παθαίνω βλάβη. Αν δεν έχω όμως αυτό το αυτοκίνητο και αυτό το σπίτι και τις κουρτίνες με τα στρεσάκια και αυτό το χρώμα ή οτιδήποτε, δεν παθαίνω τίποτα. Βέβαια, αν είμαι φοβερά εγωιστής, θα πέσω σε κατάθλιψη. Αλλά το γεγονός είναι ότι πέφτω σε κατάθλιψη και θλίβουμε υπερβολικά, γιατί είμαι εγωκεντρικός, γιατί είμαι εγωιστής, τα θέλω όπως τα θέλω και όχι όπως τα θέλει ο Θεός. Αν δεν φάω επί παραδείγματι μπανάνες ή ανανά ή μάγκο ή κεράσια ή οτιδήποτε, αυτό εξάλλου είναι μια επιθυμία. Δεν χάλασε ο κόσμος αυτό που λέμε, βλέπουμε ότι εδώ είναι μια επιθυμία, όχι. Αυτό που πολλές φορές, αδελφοί μου, μας πιάνει και ένας εκνευρισμός τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Φάγαμε ένα σωρό πράγματα, χορτάσαμε, απολαύσαμε, χαρήκαμε που μας έδωσε ο Θεός και στο τέλος λέμε, αχ να είχα και ένα γλυκάκι τώρα. Μαύρε άνθρωπε, όλα αυτά δεν σε ευχαρίστησαν, δεν σε χόρτασαν. Τι θες τώρα και το γλυκάκι? Βλέπετε ότι θέλουμε λίγο τον πλεονασμό. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας τώρα. Δεν είναι απαραίτητο τι έπαθες, υπογλυκαιμία παθαίνουμε αφού φάγαμε? Όχι. Θέλει λίγο να ικανοποιήσουμε αυτό το γαργάλιμα της γλώσσας, του λαριγκιού, της επιθυμίας, το οποίο έρχεται και μου λέει θέλω τώρα και ένα κάτι πρόσθετο. Ο Απόστολος Παύλος τι μας είπε, αδελφοί μου? Και τη σαρκός πρόνοια μη ποιήστε εις επιθυμία, λέγει. Είδατε, θα έχουμε πρόνοια τη σαρκός, θα φροντίζουμε τον εαυτό μας, θα φροντίζουμε τα προστοζήν, ναι, με άνεση, αλλά όχι να φτάνουμε στον χώρο της επιθυμίας. Πόσες φορές σκέφτομαι, ας πούμε, στο θέμα του κρεβατιού, της κρεβατοκάμαρας και λέγω, καλά, αυτοί που έχουν αυτού του στυλ την κρεβατοκάμαρα ή αυτού του στυλ του μπάνιου και αυτές τις βρύσεις και αυτές τις κουρτίνες και αυτό το πάπλωμα και αυτό το μαξιλάρι και τα λοιπά, δηλαδή κοιμούνται διαφορετικά από ό,τι κοιμάμαι εγώ που έχω ένα απλό κρεβατάκι, ή βλέπουν καλύτερα όνειρα από μένα που κοιμάμαι και ροχαλίζοντας, χωρέστε με την έκφραση. Τι κουτά πράγματα, πόσο ξεγελάμε και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, αδελφοί μου. Αδελφοί, η προϋπόθεση είναι ακριβώς αυτή, να ζητούμε την κάλυψη των υλικών αγαθών στη ζωή μας και όχι να ζητούμε την κάλυψη από τον Θεό των διαφορών επιθυμιών. Ανάγκες να καλύπτουμε και όχι επιθυμίες. Είπαμε λοιπόν για τις ανάγκες, τις υλικές ανάγκες. Για να δούμε τώρα και τα πνευματικά αιτήματα που είπαμε ότι θα ζητούμε για τα υλικά αλλά και για τα πνευματικά. Υλικά αιτήματα και πνευματικά αιτήματα. Τι λέγει ο σοφός Σολομών, τι έλεγε? Κύριε δώσ' μου σοφία, λέγει. Χριστέ μου, πνευματικό αίτημα, δώσ' μου υπομονή. Πάρε μου την οργή, πάρε μου το πάθος, πάρε μου την αδυναμία, δώσ' μου χαστούκάκι να γίνω καλύτερος. Δώσ' μου φώτιση, φώτισέ μου το νου να δω μέσα τα κατάβαθα του εαυτού μου, να καταλάβω το δικό μου το λάθος και να μην βλέπω του αλουνού την αιτία και το πάθος και την αδυναμία.
όταν μαλώνω με τον άλλον άνθρωπο να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι για καλό μου, να βλέπω εγώ τι θα μπορούσα να αναμορφώσω, να διαμορφώσω μέσα μου για να μην έρθω σε προστριβή με τον άλλον άνθρωπο. Τι θα μπορούσα εγώ να κάνω στον εαυτό μου, να κτίσω, να προσέξω για να μην πέσω στον πειρασμό, στον σκάνδαλο που ο άλλος μου προκαλεί. Αυτά, αδερφοί μου, είναι τα πνευματικά αιτήματα, τα οποία πέρα από τα υλικά, τα οποία πρέπει να στηρίζονται μόνο στις ανάγκες, όπως είπαμε, και όχι στις επιθυμίες, να έχουμε πρωτίστως, θα έλεγα, πνευματικά αιτήματα, να βελτιωνόμαστε διαρκώς πνευματικά. Για να δούμε το δεύτερο είδος της προσευχής, που είναι η ευχαριστία. Δηλαδή, τι θα πει ευχαριστία? Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες αυτό ή εκείνο, και μάλιστα να πω δόξα το Θεό, σε ευχαριστώ, μπόρεσα και πήρα αυτό, δόξα το Θεό, φάγαμε, σηκωθήκαμε από το τραπέζι, δόξα το Θεό, ήρθε καλοκαίρι και έφαγα καρπούζι και ήταν γλυκό και ήταν ωραίο, δόξα το Θεό και φέτος μπορέσαμε, μου έδωσες αυτή τη χαρά να γευθώ και πάλι το καρπούζι.